0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία με ανεβασμένη διάθεση. Καλή εβδομάδα, καλή γλυκιά δευτερούλα σε όλες και σε όλους. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δανάη που πήρε τηλέφωνο από τον Νέο Κόσμο, στο Σπύρο από τη Χίο, στον Άγγελο από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλες και όλοι καλά, παιδιά.

Ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θωμά που πάντα στέλνει τα δικά του μηνύματα. Καλημέρα Θωμά μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που λέει καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των παραπολιτικών, στους εργαζόμενους. Να είσαι καλά Μάνο μου. Ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας, παρακαλώ.

Ο Σωτήρης λέει, στέλνει το μήνυμά του, λέει καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα. 20 Ιουνίου πήγαμε για το γιο μου για ταυτότητα στο τμήμα Εγάλεο. Ακόμα μήνυμα ή τηλέφωνο δεν έχουμε λάβει. Μάλιστα. Τι να πω, μήπως έχει πέσει φόρτος εργασίας, γιατί τώρα τρέχουν όλοι, η αλήθεια είναι. Και μια ματιά που έριξα στα ραντεβού. Εντάξει, εδώ στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν ξέρω στην επαρχία πώς είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αρχίζουν και πυκνώνουν τα ραντεβού, καταλαβαίνετε. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι στις 3 Αυγούστου, μέχρι τις 3 Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν βγάλει ταυτότητα. Μιλάμε πάντα για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, κυρίως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μετά δεν θα γίνονται ραντεβού, προφανώς γίνονται ραντεβού, αλλά καλό είναι σιγά σιγά να τακτοποιηθεί και αυτή η εκκρεμότητα που είναι αρκετά σημαντική. Η αλλαγή ταυτότητας τώρα, η οποία αλλαγή ταυτότητας προέκυψε από πέρσι. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Άλλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, διότι πέρσι όταν έμπαινες να κλείσεις ραντεβού σου έλεγε σε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα. radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211-10-80-880, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη γλυκιά καλημέρα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας? Εξαιρετικά, σας βλέπω. Φρέσκος, φρέσκος. Σαν τα κουλούρια του φίλου μου του Κωνσταντίνου εδώ πέρα. Ζεστά, ζεστά και αχνιστά. Σήμερα θα είναι ζεστή μέρα, παιδιά. Εντάξει, προετοιμαστείτε λίγο. 13 Ιουλίου έχουμε άλλωστε. Εντάξει. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Καλά μας έχει πάει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου δέχεται τις δικές σας καλημέρες. Και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια. Και πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε την επικαιρότητα, πώς αποτυπώνεται στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα ως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της εφημερίδας? 750 ευρώ ως 1.150 το μηνιαίο κόστος. 400 ως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Ναι, είναι αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, που είναι τουριστικές και διαθέτουν πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν σου λέει 9 μήνο. Θες από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο και αρχές Ιουνίου. Έχει καλός. Δεν θέλεις, bye bye. Επιβλωμένα διαμερίσματα με τα απαραίτητα, με το κόστος να εκτοξεύεται και τους γονείς πραγματικά να είναι σε μια απόγνωση. Και από την άλλη σου λέει, εντάξει, είναι προτιμότερο να πάει σε ένα επιβλωμένο σπίτι το παιδί, να μην χρειαστούν και αυτά τα έξοδα της οικοσκευής.

τα οποία και αυτά είναι σημαντικά. Αλλά εκεί θα πρέπει πραγματικά στις 15 το πολύ του Ιούνιου να έχεις μαζέψει τα μπαγκάζια και να έχεις φύγει, διότι σε αυτές τις περιοχές περιμένουν τουρίστες, οπότε εκεί μετά ο φοιτητής πρέπει να χαιρετήσει. Νέα τάξη πραγμάτων. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από Θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Πρωθυπουργός, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Δεν φοβάμαι, δηλώνει η Σέβη Βολουδάκη, ύστερα από απειλητικά συνθήματα. Ο ψηλός με το νούμερο 8 και ύποπτη 10 και 11 για την Μαρφίν. Το κινητό του 29χρονου μιλά για το φόνο της Βάκιας Νέστορα. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Ναι στον διάλογο, αλλά η συνεργασία και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Αδυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία κάνουν λόγο μετεωρολόγοι. Νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Η κρίσιμη πενταετία. Αθήνα, η πόλη που δεν κάνει πλέον διακοπές. Τουρισμός όλο το χρόνο. Παραστάσεις, 10 αρχές, κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Και αλγόριθμοι δείχνουν τους καλύτερους αγώνες στο Μουντιάλ. Στην κορυφή το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη που κρίθηκε στην παράταση απουσιάζουν τα μάτια της Αγγλίας. Εφημερίδα Τα Νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ερευνάται η ανάμεξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε μομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ, ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με το νερό, τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ. Τι προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος? ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση, εμφύλη και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των βουλευτών.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας. Οι 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για το έγκλημα της Μαρφίν, οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Για τη δολοφονία της Βάρκας Νέστορα, στο μικροσκόπιο 2 κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Το τηλέφωνο που πέταξε ο 29χρονος που συνελήφθη, το βίντεο που δείχνει το ζευγάρι της τρομοκρατικής επίθεσης. Και στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση Αμερικής-Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών εφόπλου ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αντί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η Αμερική κατάφερε να τα σφραγίσει και να ανατινάξει την ειρηνευτική συμφωνία. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνθήκων εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Μουντιάλ, 40 χρόνια μετά, Αργεντινή και Αγγλία θα ξαναβρεθούν μεθαύριο σε αμερικανικό έδαφος με έπαθλο τον τελικό και εν μέσω διαιτητικών παραπώνων από Ελβετία και Νορβηγία. Και στο μπάσκετ ο Οσμάν αλλάζει τα δεδομένα.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πίσω το αφεντικό. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την παραμεθόβριο μέσω του ΣΤΕ με πρόσχημα την δημοσιονομική εξυγίανση. Και ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Η εφημερίδα Κόντρα, το διπλό παιχνίδι μετά τις εκλογές, γιατί το Μαξίμο εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για εφηνιδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης. Ραντεβού σήμερα δίνει η ισοκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα, ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Συναγερμός χθες για τη φωτιά στο μπάντμιντον. Και στο Άργος κατέληξε 20χρονος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Ποιοι ωφελούνται, παραδείγματα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεγμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36, ίσως και 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλία, εκεί πάντα που έχει πολύ μεγαλύτερη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, εκεί το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει και τους 38 και τους 39 τοπικά. Τι να πω όμως και οι φίλοι μας εκεί στην νοτιοδυτική Ευρώπη, εκεί που πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα ακόμη κύμα καύσωνα, και η Ισπανία έχει καταγράψει περισσότερους από 1.600 θανάτους μέσα σε ένα διάστημα μόλις 2,5 μηνών. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δύσκολα κύματα καύσωνα που έχει περάσει ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στην Γαλλία, που βιώνουν ακραίες θερμοκρασίες, ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τον υδράγυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν διέξοδο από τη ζέστη και βλέπουμε αυτές τις πρωτοφανείς εικόνες εκεί στον Σικουάνα να βουτάνε μέσα στο ποτάμι όπου βρουν δροσιά, έτσι για να τα καταφέρουν. Στο Παρίσι, μάλιστα, ο πύργος του Άιφελ και άλλα φυσικά δημοφιλή αξιοθέατα λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, δηλαδή κλείνουν νωρίτερα. Όπου βλέπουν ήλιο, τρέχουν. Και φυσικά υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης που κάνει έτσι, δημιουργεί μια απορία, διότι έχει ανοίξει μια συζήτηση εκεί στη Γαλλία. Υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης που συνδέει τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα, ακούστε, με την αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και γυναικοκτονιών. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί από μόνη της φαινόμενα βίας, ωστόσο μπορεί να ενισχύσει κοινωνικές εντάσεις και να επιδεινώσει υφιστάμενα προβλήματα. Προειδοποιούν μάλιστα ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως ενδέχεται να εκτίθεται κάθε χρόνο σε περιστατικά βίας έως το 2090. Μια χώρα που πραγματικά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη υποδομή. Το καταλαβαίνετε, όταν μια χώρα για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με κάποια μικρά διαστήματα βιώνει ένα σαραντάρι και δεν υπάρχει τώρα κλιματιστικό ούτε στη δουλειά, ούτε στο σπίτι, ούτε στους χώρους αναψυχής, και βουτάνε όλοι στο Σικουάνα που δεν το λες και πλούσιο ποταμό, ούτε ας πούμε αχαίροντα ένα πράγμα. Δεν είναι το νερό, δεν είναι καθάριο, καταλαβαίνετε. Όσο να είναι, μια αποχετευσούλα περνάει από μέσα. Ναι, εκεί λοιπόν, για να φτάνει τώρα ο άνθρωπος να βουτάει μέσα στο Σικουάνα, φανταστείτε την απόγνωση. Ή μάλλον καλύτερα ας μην τις φανταστεί. Αλλά πραγματικά τώρα εκεί κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί με έναν τρόπο ας πούμε δεν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που λένε αν θα είναι θερμό το καλοκαίρι, τώρα σε αυτές τόσες πολλές χώρες να βιώνουν ένα τέτοιο πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πολύ παραπάνω από το κανονικό για τις δικές τους χώρες. Δηλαδή, αν μιλάμε για 26 βαθμούς στη Γαλλία, τέτοια εποχή συνήθως, και έχει φτάσει στο 41, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί δεν είχε προβλεφθεί έτσι με έναν τρόπο ότι επέρχεται ένα θερμό καλοκαίρι. Και ξαφνικά τους βρήκε έτσι απροετοίμαστος τελείως, και τα καταστήματα να πουλάνε όσο τα κλιματιστικά, και να γίνεται ο κακός χαμός, να πέφτει ξύλο, μαλλιοτραβήγματα για έναν ανεμιστήρα στην καρδιά του Παρισιού.

Λοιπόν, για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, να σας πω ότι έχει την αναμενόμενη κίνηση. Δηλαδή στην άνοδο στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και μετά την Νέα Ιωνία και στην έξοδο στο Χαϊδάρι, αλλά έχει και μια κίνηση αρκετά καλή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και γιατί λέω καλή? Γιατί προφανώς είστε από αυτούς τους τυχερούς που ξεκινάει η άδειά σας, γιατί βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στην ακτή Κονδύλη, στην Κόνονο, στην ακτή Τσελέπη, εκεί που φεύγουν τα καράβια και πηγαίνουν για τα όμορφα νησιά μας. Οπότε αυτή η κίνηση είναι καλή. Σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς είστε τυχεροί, σιγά σιγά ξεκινά η άδειά σας να πάτε να ξεκουραστείτε. Το έχουμε όλοι πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε αυτή την φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο θέατρο μπάντμιντον. Λίγο μετά τις 8 ξέσπασε αυτή η φωτιά, λαμπάδιασε το μπάντμιντον εκεί στην καρδιά της πόλης. Ήρθε και ένα 112, το οποίο ενημέρωνε τους κατοίκους για την συγκεκριμένη φωτιά. Ένα σκηνικό έτσι απόκοσμο, τρομακτικό. Η αλήθεια είναι ότι περιορίστηκε σχετικά γρήγορα, δεν επεκτάθηκε. Αυτό ήταν, έγινε μεγάλη κινητοποίηση και από την πυροσβεστική και από το Δήμο, αλλά και από τους όμορους Δήμους, οι οποίοι όλοι έσπευσαν να συνδράμουν με κάθε τρόπο. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι εικόνα έχουμε για την καταστροφή εκεί, τι ακριβώς συνέβη?
1: Κοιτάξτε, περί τις 8 η ώρα χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε και εμείς από την πυροσβεστική υπηρεσία, το κέντρο επιχειρήσεων, ότι υπάρχει μια φωτιά στο Γουδί, στο κτίριο του θεάτρου του Μπάντμιντον. Φυσικά και εμείς ανταποκριθήκαμε, όπως και άλλοι δήμοι και εθελοντικές ομάδες, και στείλαμε τόσο τη δημοτική αστυνομία για να συνδράμει, όσο και 4 συντροφόρες του Δήμου. Νομίζω ότι η κινητοποίηση όλων ήταν αποφασιστική, έτσι ώστε και να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί ξέρετε είναι μέσα σε εκτάσεις πρασίνου εκεί, οπότε θα μπορούσε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Άρα ούτε επεκτάθηκε η φωτιά, ούτε μπόρεσε και κατασβέστηκε και σχετικά γρήγορα. Αυτό είναι το περιστατικό.
0: Τώρα ξέρουμε, να ρωτήσω κάτι, ξέρουμε πώς μπορεί να προήρθε, έχουμε κάποια εικόνα, έχει πει κάτι πυροσβεστική ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
1: Μάλλον είναι νωρίς ακόμα. Φαντάζομαι το ανακριτικό της πυροσβεστικής στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσει την έρευνά του. Βέβαια, το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν πήγε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε. Γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της πυροσβεστικής.
0: Τώρα κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό το κτίριο φυλασσόταν?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλιο. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι, και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Είχε βέβαια περίφραξη περιμετρικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η περίφραξη μπορεί και να παραβιαστεί, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άνθρωποι μέσα που το χρησιμοποιούν ή οτιδήποτε άλλο. Το κτίριο δεν ανήκει στο Δήμο βέβαια, έτσι, ήταν στο υπερταμείο και το υπερταμείο το είχε μια μίσθωση, ας πούμε, οπότε πρέπει να δούμε τώρα τι θα απογίνει και ποια είναι η μελλοντική του, ας το πούμε έτσι, μοίρα.
0: Ναι, φαντάζομαι οι καταστροφές πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι. Έτσι φαίνεται, έχει καταρρεύσει η οροφή από ό,τι είδαμε και εμείς αργότερα, οπότε έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Αυτό το κτίριο είπατε ανήκει στο υπερταμείο?
1: Αυτό το κτίριο ανήκει στα Ολυμπιακά κίνητα, τα οποία εκ των πραγμάτων όλα μεταβιβάστηκαν στο υπερταμείο. Άρα ουσιαστικά ήταν η διάδοχη κατάστασή του.
0: Ναι.
1: Ως ιδιοκτησία.
0: Και αυτό το διαχειρίζεται ο Δήμος, ο Δήμος της Αθήνας?
1: Όχι. Ο Δήμος δεν έχει καμία ούτε ιδιοκτησιακό, ούτε κυριότητα, ούτε τίποτα. Δεν είχε ποτέ εμπλοκή με το ακίνητο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμματικογιάννη, για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά, έτσι να μην έχουμε πολύ... Όταν τώρα η πυροσβεστική να δείξει τι ακριβώς συνέβη, πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά μέσα στο εσωτερικό του κτιρίου, του θεάτρου μπάντμιντον. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπήρχαν μέσα κάποιοι άνθρωποι, έτσι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με ανθρώπινη απώλεια, αλλά από την άλλη δημιουργεί απορία γιατί δεν φυλασσόταν ένα τέτοιο κτίριο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Λοιπόν, είναι ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μέχρι αύριο ή την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν περισσότεροι από 14 βουλευτές. Καθώς έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν στη συνεδρίαση που θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα ένα λοιπόν και περισσότεροι βουλευτές, μέλη του κόμματος, εξέχοντα μέλη, αποφασίζουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις εκλογές. Σύμφωνα με το ψήφισμα που έβγαλαν, όπως αναφέρει η Ελένη Καλογεροπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές και δεν θα στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση τις αρχές του Ιούνιου, ενώ θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης. Τώρα, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής την επιστροφή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να βάλουν υποψηφιότητα να διεκδικήσουν την ηγεσία ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Και η Ρένα Δούρου φαίνεται να συγκεντρώνει πιο πολλές πιθανότητες για να εκλεγεί πρόεδρος, αφού αναμένεται να την ψηφίσουν κάποια κορυφαία στελέχη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν τώρα του Πρωθυπουργού, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο το μεσημέρι στις 12.30, πριν φύγει ο Πρωθυπουργός για το Παρίσι για να συμμετέχει στη Συμμαχία των Προθήμων στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν θα δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση για τα έργα υποδομής. Ο κύριος Δήμας, ο οποίος είχε μιλήσει στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη εδώ στα Παραπολιτικά, είχε πει λοιπόν ότι σήμερα θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, κάτι πολύ σημαντικό και θα δώσει ανάσα, πνοή στο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς εδώ στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός βέβαια δεν θα μιλήσει μόνο για το έργο αυτό, θα μιλήσει για αρκετά έργα, όπως αναφέρει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στο παραπολιτικά.gr. Θα ξεκινήσει στα τέλη του Ιουλίου η λειτουργία 5 επιπλέον σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει στην Καλαμαριά.

Θα κάνει λοιπόν μια γενικότερη παρουσίαση των έργων. Θα μιλήσει και για το flyover στη Θεσσαλονίκη και για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για την ολοκλήρωση κάποιων υποδομών μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ. Και φυσικά θα δώσει όλο το σχέδιο, το πλάνο για τα έργα μέχρι το 29.

Τώρα από πλευράς οικονομίας να σας πούμε ότι τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές αγορές άνοιξαν με άνοδο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημειώνεται, βρίσκεται μετά από κάποια πλήγματα που συμβαίνουν. Άρχισε πάλι η τιμή στο πετρέλαιο να ανεβαίνει, ήδη από τα ξημερώματα. Η τιμή του βαρελιού Brent αυξανόταν κατά 3,75%, σκαρφάλωσε σχεδόν στα $79, μόλις άνοιξαν οι αγορές ασιατικές. Κάτι το οποίο, όπως λέγαμε, το συζητούσαμε, ήταν αναμενόμενο. Και πραγματικά ίσως και γι' αυτό πάρθηκαν και αυτά τα μέτρα όσον αφορά την βενζίνη, τον ντίζελ, για να υπάρξει έστω μία αποκλιμάκωση. Θα έλεγε κανείς δεν μπορεί να υπάρξει με αυτά τα μέτρα, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μία ανακούφιση. Εκεί που λέγαμε λοιπόν ότι θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, ότι έρχεται η ειρήνη, ότι τέλος πάντων όλα θα πάνε καλύτερα, ξαφνικά έρχεται ένας Donald Trump και τα κάνει όλα από την αρχή.

Στη διεθνή επικαιρότητα επικρατεί μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι φιγουράρι στις πρώτες ειδήσεις, που ξέσπασε σε ένα κλαμπ στην Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα από αυτή την πυρκαγιά χάσαν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Φωτογραφίες και βίντεο κατακλείζουν αυτή την ώρα τα social media και τα διεθνή μέσα, δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται έξω από την είσοδο ενός κλαμπ στα βόρεια προάστια της Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη, ενώ άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν και να φυσικά μαύρους καπνούς να βγαίνουν από το μαγαζί. Οι διασώστες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πανικού. Προσπάθησαν κάποιοι πάρα πολύ να βρουν καταφύγιο στις τουαλέτες, χωρίς να καταφέρουν ωστόσο να διαφύγουν. Και μέχρι στιγμής οι έρευνες επιβεβαιώνουν 27 θανάτους. Οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, όπως αναφέρουν εκεί τα ταϊλανδέζικα μέσα. Μιλάμε για ένα πολύ γνωστό κλαμπ εκεί της περιοχής, κέντρο διασκέδασης. Και από την ώρα που έφτασαν, που σημειώθηκε η φωτιά, μέχρι την ώρα που έφτασαν οι πυροσβέστες, μέσα σε λίγα λεπτά το κτίριο λαμπάδιασε. Είναι άγνωστοι οι λόγοι πώς πρόκυψε αυτή η πυρκαγιά. Θυμάστε και την πρωτοχρονιά που είχε ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά εκεί στην Ελβετία, σε αυτό το θέρετρο εκεί. Ο πρωθυπουργός τώρα της Ταϊλάνδης είπε ότι είναι άγνωστη η αιτία. Είναι άγνωστα τα αίτια και φυσικά όλα διερευνώνται. Και ακόμα η ιστορία δεν έχει τελειώσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο αυτοί οι νεκροί οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες έρχονται και συνεχώς σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει τέτοιο περιστατικό εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί ο αριθμός να ανέβει.

Τώρα, χθες Κυριακή έγινε και ένας απολογισμός για τον διπλό σεισμό που είχαμε στη Βενεζουέλα στις 24 του περασμένου Ιουνίου. Ο απολογισμός λοιπόν είναι βαρύς. Πάνω από 4.500 νεκροί. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση κάνει λόγο για 4.490 νεκρούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι οι αγνώμενοι αρκετοί, αρκετά περισσότεροι. Και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματισμένοι. Πάνω από 16.740 οι τραυματισμένοι. Μάλιστα, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ είχε κάνει έναν υπολογισμό 3 μέρες μετά την τραγωδία. Είχε πει τότε λοιπόν ότι οι αγνώμενοι μπορεί να ξεπεράσουν τις 50.000.

Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο οι νεκροί, δεν είναι μόνο οι αγνοούμενοι, δεν είναι μόνο οι τραυματίες, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έμειναν άστεγοι. Πάνω από 19.500 άνθρωποι αναγκάζονται να διαμένουν σε καταβλισμούς και φυσικά να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με την δημόσια υγεία. Φανταστείτε ότι σε αυτή τη χώρα ακόμα και τώρα τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν νεκρούς από τα συντρίμμια, καθώς πάνω από 850 σπίτια υπέστησαν ζημιές και πάνω από 190 κατέρευσαν τελείως. Έχει φτάσει βοήθεια, διεθνής βοήθεια, συνεχίζει να φτάνει βοήθεια. Ακόμη και από τη Ρωσία έχουν έρθει τρόφιμα, προμήθειες για τα θύματα. Οι περισσότερες χώρες έχουν στείλει βοήθεια εκεί. Η πρεσβεία της Αμερικής στο Καράκας ανακοίνωσε ότι διανεμήθηκαν πάνω από 100.000 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης στις περιοχές που επλήγησαν. Όπως και να έχει, είναι μια χώρα πάρα πολύ πληγωμένη με αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να ζήσει κανείς. Ο Βαγγέλης μου λέει, καλημέρα, λέει, κάτι καλό έχεις να μας πεις. Ναι, έχω να πω ότι 6:55 πρώτα λεπτά τα πρώτα πλοία από Πειραιά για τις Κυκλάδες αναχωρούν γεμάτα, Βαγγέλη μου, που σημαίνει ότι αρκετοί από σας ετοιμάζεστε να πάτε τις διακοπές σας, και καλά θα κάνετε να πάτε τις διακοπές σας, διότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Λίγες μέρες ξεκούρασης, χαλάρωση σε κάποιο ελληνικό νησί, σε κάποιο όμορφο προορισμό. Είμαστε μια χώρα πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε μια φυσική ομορφιά που καμιά άλλη χώρα ίσως δεν έχει. Γιατί να το παίξουμε και λίγο, καταλαβαίνεις τώρα, όσο να είναι, αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί οι ειδήσεις να είναι δύσκολες, αλλά πραγματικές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αναλόγως και πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς ζεις και πώς σκέφτεσαι και πώς αφήνεις όλα αυτά να σε επηρεάσουν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-1088-80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τον Δημήτρη Κύρκο και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά τον Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Θα τα πούμε το μεσημέρι στις 2 και αύριο το πρωί στις 5 εδώ. Θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Mundial παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές εγκαταστάσεις σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και στην ενδοχώρα όπως την Μπουσέρ. Το Αλτζαζίρα μετέδωσε πως οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, ενώ φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% στα $78,86 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό 3,65% φτάνοντας στα $74,02. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβος Καραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της των προθύμων για την Ουκρανία. Σήμερα ή το αργότερο αύριο θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης που συμφωνήθηκε με τα δηληστήρια, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα και να ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, στην Πειραιώς καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα και είναι πιθανόν εντός εβδομάδας να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τουλάχιστον 2 παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες απογευματινή. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr σημειώνουν ότι ως την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν περισσότεροι από 14 βουλευτές, καθώς έχουν αποφασίσει να μην πάρουν μέρος στη συνεδρία που θα εκλέξει το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, έχουν αρχίσει συζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για προσέγγιση της νέας ηγεσίας με την αριστερά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτνιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την προσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατέληξε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν στον Κορυδαλό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλικής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 4.490 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία του με τον 30χρονο γκολκίπερ Κωνσταντίνο Κότσαρ. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού παρακολουθεί την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε παραπολιτικά 90,1 και άστους να λένε, άστους να πούν. Εδώ είναι Δευτέρα, παντού είναι Δευτέρα. 13 του Ιούλη, ξεκίνησε με ήλιο, λαμπρό, έχει ήδη ανατύλει εδώ και μία ώρα τουλάχιστον. Ζεστούλα είχε χθες, ζεστούλα θα έχει και σήμερα, αν και γυρνάνε οι άνεμοι σιγά σιγά σε βοριάδες και λίγο πιο έντονοι, οπότε θα πέσουν και τα θερμόμετρα. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 ξεκινάμε την πορεία μας και αυτή την εβδομάδα για να δούμε την ειδησιογραφία, να σχολιάσουμε, να γκρινιάξουμε, μπας και ακούσουν αυτοί που πρέπει και αλλάξουν όσα πρέπει να αλλάξουν, να δούμε τις εξελίξεις και να ακούσουμε και μουσικές. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα είναι εκεί και περιμένει να σας χαιρετήσει και να μας χαιρετήσει πριγκιπικά, όπως μόνο η ίδια ξέρει. Στην επιμέλεια της εκπομπής κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, που διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κύριος Δημήτρης Κυρικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ακόμη μια εβδομάδα θα την περπατήσουμε μαζί, και αυτή την εβδομάδα, τι ωραία. Κάνει καλύτερα τη ζέστη του καλοκαιριού, Δημήτρης Κυρικός. Σου δροσίζει την ψυχή. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά. Μια και λέγαμε για τον καιρό, να ξεκινήσω με τον καιρό, διότι τι συζητάει ο κόσμος τώρα, επειδή ταξιδεύει, επειδή ξεκινούν διακοπές, θα φυσάει, θα κάνει ζέστη, γενικά καλά μας έχει πάει, παιδιά, δηλαδή να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, να δοξάζουμε, όποιον πρέπει να δοξάσουμε, ότι μας έχει πάει καλά αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Χθες έκανε ζέστη σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και πάλι υποφερτά ήταν. Γράψαμε κάτι 39 αριά στην Καρδίτσα, στην πόλη της Καρδίτσας 39, 38 και 8 στα δέντρα του Τυρνάβου, βλέπω στα Φάρσαλα 37 και 9, στη Πλατανούλια, στη Λάρισα 37 και 9, στη Στυλίδα, στη Φιόντα 37 και 8, στο Άργος 37 και 7, στη Λάρισα 37 και 6, όπου έβρεχε κιόλας χθες το βράδυ στην Λάρισα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες που έχω, έβρεχε και έβρεχε πολύ στην Λάρισα χθες το βράδυ, δηλαδή καταιγίδα, μετά σταμάτησε. Τώρα, βροχή και υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνεις, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί, αλλά τέλος πάντων τα καταφέραμε. Εδώ γύρω μας, τα πράγματα είναι καλά από θερμοκρασία και στις άλλες δηλαδή πόλεις και στις άλλες χώρες είναι καλά τα πράγματα. Αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες στο Μέτσοβο 17, δροσιά ωραία, στη Ρονιφόκηδα 19, στο Νεστόριο 19, στη Φλόρινα 21, ωραία, και υψηλές θερμοκρασίες στο Τυμπάκι 34, στην Κάριστο 33, όπως και στον Λέντα Ηρακλείου και στην Λίνδο και στην Ακράτα 33 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι, μια χαρά είναι.

0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο Μοντιάλ, καθώς τι έμεινε τώρα, έμεινε ο ημιτελικός των τεσσάρων. Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη στις 10, Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη στις 10, με τα μάτια πλέον όλα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, όπου οι δύο από τις τέσσερις ομάδες θα αναμετρηθούν για το... για το πολύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, με πολλές γκρινιές, με πολλά προβλήματα, είναι η αλήθεια, με τον Ιφαντίνο να κάνει διάφορα κόλπα. Τέλος πάντων, είδαμε και καλή μπαλίτσα μέχρι τώρα σε κάποια παιχνίδια, είδαμε και πολλά περίεργα σφύριγματα σε κάποια άλλα και σπρόξιμο είδαμε σε κάποιες ομάδες, αλλά να μου πεις τώρα, είναι και ποδόσφαιρο, έχει και τέτοια. Απλά σε αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ θα μείνει περισσότερο για τα εξαγωνιστικά και λιγότερο για τα αγωνιστικά, δηλαδή για αυτά που κατάφερε να κάνει ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ, μαζί με το σπρόξιμο διαφόρων, μαζί με το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές ομάδες και κάποιες από αυτές ήταν μόνο και μόνο για να τον ψηφίσουν τον Ιφαντίνο στις επόμενες εκλογές. Τέτοια θα μας μείνουν και κάποια ωραία παιχνίδια θα μας μείνουν βέβαια. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει και γίνεται όπως και ο υπόλοιπος αθλητισμός, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο, μόνο μια διαφημιστική πίτα. Δηλαδή, πώς θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Σκεφτείτε ότι η εταιρεία που ο Χάλαντ έχει στην κοτσίδα του, πώς το λένε, αυτό το ελαστικάκι που κρατάει τα μαλλιά του, το έκανε πρόταση και έγινε μέτοχος της εταιρείας, δηλαδή για να διαφημίζεται περισσότερο. Καταλαβαίνετε τώρα, όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ εδραιώνει το Χάλαντ στις συνειδήσεις των λιγότερο ποδοσφαιρόφιλων για το ότι είναι από τους μεγάλους παίκτες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γιατί εντάξει, δεν περιμέναμε για το Μέση, δεν περιμέναμε να μας πουν για τον Εμπαπέ ή για τα υπόλοιπα στέλια της Γαλλίας. Περιμέναμε να δούμε κάποιοι παίκτες πώς θα πάνε, αν θα πάνε καλά ή δεν θα πάνε καλά, που ξέραμε, αλλά νομίζω ότι και ο υπόλοιπος πλανήτης που δεν ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο έμαθε τον Νορβηγό Χάλαντ και το περίφημο κουπί που κάναν οι Νορβηγοί ως πανηγυρισμός. Απάντησαν και οι Άγγλοι, το έβλεπα μετά το βίντεο, στους πανηγυρισμούς των Νορβηγών με το κουπί, τραγουδώντας το στράτευμα. Όλοι μαζί τραγουδούσαν για την νίκη της Αγγλίας. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές που να μας ανησυχήσουν. Είχαμε φωτιές, αλλά δεν ξέφυγαν τόσο πολύ ώστε να ανησυχήσουμε πάρα πολύ. Είχαμε όμως μια φωτιά στο μπάντμιντον, αυτή την γνωστή ολυμπιακή κατάσταση που μαζί με όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις μας έχουν κάνει πρόδειλο. Μάλλον μας έχουν επιβεβαιώσει ότι ο σχεδιασμός δεν έγινε και πάρα πολύ καλά τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το τι θα κάνουμε όλα αυτά τα κτίρια μετά. Το μπάντμιντον είναι η ιστορία αυτής της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, έχει δουλέψει λίγο θέατρο, ξανάκλεισε, ξανάνοιξε, ξανάκλεισε. Τώρα ήταν ένα σκουπιδότοπος, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα. Πήρε φωτιά, κινδύνεψε το πάρκο Γουδί από την ιστορία με το μπάντμιντον, με τη φωτιά. Ευτυχώς ελέγχθηκε, αλλά οι εικόνες είναι ότι καταστράφηκε ολοσχερός η εγκατάσταση, άρα όπως καταλαβαίνετε δύσκολα τα πράγματα και πόσες ακόμα εγκαταστάσεις ολυμπιακές που τις πληρώσαμε και χρυσάφι, 25 εκατομμύρια μας κόστησε το μπάντμιντον, σωστά, που τις πληρώσαμε χρυσάφι, είναι εκεί και απλά σαπίζουν. Δυστυχώς η λίστα με τους νεκρούς στη Βενεζουέλα όλο και μακραίνει. 4.490 η επίσημη λίστα, μάλλον, με τους νεκρούς από την Βενεζουέλα, και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμα. Στα δικά μας, ασχολούμαστε με τις συλλήψεις, τις απανωτές συλλήψεις που ήρθαν την Παρασκευή. Την ελπίδα που έχει γεννηθεί ότι μπορεί να έχουμε βρει τους υπαίτιους μιας δολοφονίας που έγινε πριν από 16 χρόνια, 5 Μαΐου 2010, στην Μαρφίν. Οι δύο 42χρονοι απολογούνται αύριο. Και τις συλλήψεις για την δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, τρεις κατηγορούμενοι και εκεί, όπου και εκεί η ελπίδα είναι ότι θα εξιχνιαστεί η όλη υπόθεση. Μέχρι τότε ας κρατάμε όμως χαμηλά τους τόνους, δηλαδή ας μην σπεύσουμε να πούμε ότι πιάστηκαν οι δολοφόνοι, ότι τελείωσε, ότι έλαμψε η αλήθεια. Στη Μαρφίν είναι η τρίτη φορά που θεωρητικά βρίσκουμε τους δολοφόνους. Έγινε και μια δίκη όπου οι κατηγορούμενοι αθώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για να τους κατηγορήσουν, μάλλον για να τους καταδικάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, ας κρατάμε χαμηλά τον πήχη μέχρι τουλάχιστον να δούμε ότι τα στοιχεία είναι τέτοια που μπορεί να δεθεί η υπόθεση. Προφανώς και όλοι θέλουμε να βρεθούν οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν, μπας και δεν επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία, αλλά ας είμαστε φιδωλοί με τους πανηγυρισμούς ότι τους βρήκαμε, τελειώσαμε, αυτό ήταν, αυτοί είναι οι νεκροί. Γιατί πάλι ένα mail ήταν αυτό που είχε ξεκινήσει διαδικασίες τότε και πάλι ένα mail είναι αυτό που ξεκινάει τις διαδικασίες τώρα. Η εγκυρότητα του mail μένει να αποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επίσης το γεγονός ότι θεωρητικά με τον αλγόριθμο και με τη νέα τεχνολογία τώρα, με κάποιον αλγόριθμο δηλαδή, και με τα υπόλοιπα εργαλεία που δίνει η νέα τεχνολογία τώρα, είναι πιο εύκολο να τρέξουν οι έρευνες. Σωστό είναι αυτό. Απλά είμαστε 16 χρόνια μετά. Άρα πολλά από τα στοιχεία έχουν καταστραφεί, έχουν χαθεί, έχουν πάψει να υπάρχουν. Άρα η διασταύρωση είναι πιο δύσκολη, πρώτον. Και δεύτερον, ο αλγόριθμος δεν μπορεί να σταθεί στις δίκες, στα δικαστήρια, έτσι ώστε να πει κάποιος ότι επειδή ο αλγόριθμος έβγαλε αυτό, πάει να πει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί είναι και αυτοί που έκαναν το έγκλημα στην Μαρφίν. Χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία, πολλά στοιχεία, μάλλον χρειαζόμαστε στοιχεία για να πούμε ότι μπορεί να προχωρήσει η έρευνα και να καταλήξει σε αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι ερευνητικές ενδείξεις, δεν είναι αποδείξεις ενοχής, άρα καμία καταδίκη δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε έναν αλγόριθμο. Προφανώς περιμένουμε να δούμε εάν η έρευνα που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο, γιατί τον Απρίλιο εστάλει το συγκεκριμένο mail, αν η έρευνα που έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο θα μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Τρία τα θύματα της Μαρφίν: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμηνώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Ο θάνατός τους οφείλεται σε ασφυξία από τον καπνό. Μέχρι τώρα οι μόνοι που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση της Μαρφίν είναι τα τραπεζικά στελέχη για το θάνατο και το στραβωματισμό των υπαλλήλων, καθώς το υποκατάστημα δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και επίσης οι άνθρωποι δούλευαν κλειδωμένοι ενώ από κάτω πέρναγε η μεγάλη αντιμνημονιακή πορεία με κίνδυνο της ζωής τους που δεν ήταν μόνο στα λόγια αλλά ήταν και στην πράξη, στην πραγματικότητα, τεράστιος ο κίνδυνος για τη ζωή τους. Το 2016 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε ομόφωνα τα δύο άτομα που είχαν παραπευθεί σε δίκη για την υπόθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι, ο ένας κατηγορούνταν για την επίθεση στην τράπεζα και ο άλλος για εμπριστική επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, δεν αναγνωρίστηκαν από κανέναν μάρτυρα, άρα και αθώθηκαν. Και εδώ είχαμε mail και εδώ είχαμε στοιχεία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ανοίγουν την υπόθεση, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά. Και το λέω απλά για να είμαστε φιδωλοί μέχρι να πούμε ότι λύσαμε την υπόθεση. Τα πράγματα στην άλλη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη είναι και εκεί με τρεις κατηγορούμενους όπου ελέγχονται για την εμπλοκή τους. Στοιχεία που αναζητά η αστυνομία και βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και στοιχεία που να τους συνδέουν, να τους δέσουν με την υπόθεση. Θα περιμένουμε και εδώ να βρεθούν τα στοιχεία για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν συλληφθεί οι ένοχοι. Όλοι ελπίζουμε να συλληφθούν οι ένοχοι, όλοι ελπίζουμε να τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν, για τον θάνατο μιας γυναίκας που το μόνο που έκανε ήταν να είναι στο σπίτι της, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Προφανώς δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι τα απειλητικά συνθήματα στους τοίχους των διαφόρων, είτε της κυρίας Εύης Βολουδάκη είτε οποιοδήποτε άλλου, δεν μπορεί να αλλάξει το ρούν της ιστορίας. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι δεν θα τρομάξουν με απειλητικά συνθήματα στους τοίχους, ούτε θα αλλάξει κάτι επειδή κάποιοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα σε έναν τοίχο. Δυστυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε ότι έχασε τη μάχη με τον θάνατο και ο 20χρονος στο Άργος, που και εκεί αναζητούμε τα αίτια της δολοφονίας του στην πραγματικότητα. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς για την δολοφονία πλέον του 20χρονου. Η αλήθεια είναι ότι ντοκουμέντα το μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο ένα ηχητικό ντοκουμέντο και βιντεολογικό υλικό που αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Εξέλιξη Τώρα στο Μέγκα με την Νατάσα Γιάμαλη, αν μετρήσει κανείς τους πυροβολισμούς, δεν είναι 13, είναι 21 τουλάχιστον, και ένας περίεργος διάλογος μεταξύ των ανθρώπων που είναι εκεί. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι βάρεσαν 21 προειδοποιητικές βολές και τελικά οι δύο από αυτές σφινώθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου, ο οποίος είχε αναπηρία, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Να πω κάτι, επειδή ακούστηκαν διάφορες χαζομάρες πως ήταν στο φάσμα του αυτισμού και οδηγούσε και διάφορες τέτοιες κουταμάρες. Παιδιά, καλό είναι τώρα πια με την τεχνολογία, μια και λέμε και την τεχνολογία, άμα γκουγκλάρεις πριν πεις την κουταμάρα, θα σου απαντήσει ότι οι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν πάνε να πει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν στη ζωή τους, δεν μπορούν να οδηγούν, δεν μπορούν να δουλεύουν, δεν μπορούν να κάνουν εκατομμύρια πράγματα όπως κάνουμε όλοι μας. Είναι ένα άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους προβολούμε με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Και επανέρχεται η υπόθεση και η συζήτηση για την εκπαίδευση των αστυνομικών, γιατί ναι μεν όλοι θέλουμε αφού είναι οπλισμένοι να μας, μπορούν να μας φιλάνε, αλλά μας φιλάνε από αυτούς που πραγματικά κάνουν κάτι και όχι από αυτούς που για κάποιο λόγο το πρόσωπό τους δεν τους άρεσε πάρα πολύ και να τους κυνηγάνε ξέρω από μισή ώρα και μετά να τους πυροβολούν και όλα αυτά τα πράγματα. Εκπαίδευση, αυτή είναι η απάντηση στο αφού έχουν όπλα τι θέλετε να τα κάνουν, που διάφοροι λένε, αφού έχουν όπλα θέλουμε να τα χρησιμοποιούν έτσι όπως πρέπει να τα χρησιμοποιούν τα όπλα, όχι να τα σηκώνουμε και να κάνουμε τον καουμπόι όπως πάρα πολύ συχνά το βλέπουμε. Ας μην γίνουμε Αμερική, αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς κατέληξε και ο ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες από την φωτιά στον Ασπρόπυργο, που εκεί στην βιομηχανική ζώνη, όπου δυστυχώς υπάρχουν άλλοι δύο όπου χαροπαλεύουν στην πραγματικότητα, ο ένας δεν τα κατάφερε, και εκεί να ανοίξουμε την κουβέντα, να δούμε τι δεν πήγε καλά και αν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, ή αν απλά συζητάμε ότι όλα είναι καλά και τίποτα δεν θα συμβεί μέχρι που θα συμβεί η στραβή και θα έχουμε νεκρούς από ένα δυστύχημα σε μια βιομηχανική ζώνη που θα έπρεπε όλα να λειτουργούν στην εντέλεια. Επίσης, σύμφωνα με συγγενείς μιας από τις γυναίκες που ήταν στο Σημανόγλιο όταν έπιασε φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα, λέει ότι, οι συγγενείς λένε ότι κατέληξε και αυτή εξαιτίας των καπνών, επειδή νοσηλεύοντας το Σημανόγλιο με μεγάλα προβλήματα και οι καπνοί της δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και κατέληξε, είναι η δεύτερη νεκρή από το Σημανόγλιο. Θυμάστε μία 92χρονη όπου έχασε τη ζωή της από καρδιακή προσβολή εξαιτίας του πανικού και του άγχους που δημιουργήθηκε από την φωτιά και σύμφωνα με τους συγγενείς της και δεύτερη νεκρή εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από τη φωτιά στο Σημανόγλιο που έβαλε αυτός ο τύπος εκεί ο περίεργος, όπου άναψε ένα τσιγάρο, έβαλε φωτιά στο σεντόνι του και έφυγε και το σπίτι του. Και εδώ να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια των νοσοκομείων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει σίγουρα τους δύο νεκρούς, αλλά σίγουρα και την κλινική, εάν υπήρχε πυρασφάλεια, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, που κατευθείαν θα έχει ξεκινήσει να πετάει νερό, να σβήσει την φωτιά στον θάλαμο και να μην επεκταθεί και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Μιλώντας για φωτιά, σκέφτηκα τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, όπου αναζωπυρώθηκε για ακόμα μια φορά. Έχουμε και πάλι μάχες και επιθέσεις από τις δύο πλευρές, από το Ιράν προς τις ΗΠΑ και από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν πάλι το Ιράν, η Τεχεράνη χτυπά βάσεις αμερικανικές στο Γκόλφο. Τα σανά τορμούς είναι στην μέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό το πυρηνικό όπλο που έχει στα χέρια του το Ιράν και μπορεί να πιέζει τις ΗΠΑ, να τα κλείνει και να το ανοίγει, να κλείνει και να ανοίγει τα στενά, να απειλεί τους πάντες, να επιτίθεται σε όποιο πλοίο δεν περνάει από τον δρόμο που έχουν χαράξει οι Ιρανοί, αλλά πάει από άλλο δρόμο, από το Ομάν, για να γλιτώσει το Ιράν. Και όλο αυτό κάνει όλους μας να ανησυχούμε μήπως ξαναμπούμε σε μια διαδικασία νέας κλιμάκωσης. Το Brent, μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι και πάλι, στα 79,09. Το αργό αμερικανικό πετρέλαιο στα 74,32. Το φυσικό αέριο είχε κλείσει την Παρασκευή στα 48,65 ευρώ η μεγαβατόρα. Ανησυχία ότι θα υπάρξει και νέα άνοδος των τιμών. Δεν προλάβαμε να πέσουν οι τιμές της βενζίνης. Το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ενώ η τιμή στο Brent είχε πέσει σε επίπεδα πρώτου πολέμου, η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης δεν είχε πέσει σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Είμαστε στο 1,96 στη βενζίνη και στο 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Έρχεται μείωση, λέει, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Και αυτό μπροστά θα το έχουμε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, 5 και 10 λεπτά αντίστοιχα στις τιμές, μείωση που θα την επομισθούν τα δηληστήρια. Εξαιρετική κίνηση, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια τα κέρδη που έχουν βγάλει είναι πολλαπλάσια όλων αυτών, άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και επίσης θα ήταν εξαιρετική κίνηση εάν το πετρέλαιο και η βενζίνη είχε φτάσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Δηλαδή η αναλογία με τον Brent ήταν σε κανονικές τιμές. Επειδή τώρα το 1,96 θα γίνει 1,85 και θα είναι και πάλι πολύ ψηλότερο σχέση με την τιμή του πετρελαίου του Brent και το 1,80 θα γίνει 1,70 ή 1,75 και όλο αυτό εάν περάσει στην Αγγλία και δεν μας πει κάποιος ότι ξέρετε την αύξηση την είχαμε απορροφήσει και τώρα αυτά τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά ισοσκελίζει την απορρόφηση που είχαμε κάνει της τιμής και όλα αυτά, επειδή οδεύουμε προς τα 2 ευρώ την βενζίνη αλλά δεν ανεβαίνει τόσο πολύ το πετρέλαιο, καλό είναι να κάνουμε και έρευνα στην αγορά και ελέγχους και όλα αυτά και κυρίως καλό είναι να μην το πηγαίνουμε όλο στη φιλανθρωπία, στην καλή πρόθεση όλων των υπολείπων να ρίξουν τις τιμές. Να κάνουμε κάτι κανονικό για να πέσουν τις τιμές. Πέρα από την καλοσύνη των άλλων δηλαδή, να κάνουμε και ελέγχους και παρεμβάσεις και να πάρουμε μέτρα για να πέσουν οι τιμές, γιατί οι τιμές εμάς συνεχίζουν να μας τις ρουφλίζουν και τώρα. Δεν θα περιμένουμε τον Αύγουστο, στο τέλος του Αυγούστου και τις αρχές του Σεπτέμβρη να τις ρουφλιστούμε. Τις ρουφλιζόμαστε από τώρα. 2-11-10-80-8-80 τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, αλλιώς radio@papakiparapolitika.gr. Εδώ είμαστε για να τα διαβάσουμε όλα. Ο Δημήτρης λέει η μείωση 10 λεπτών στα καύσιμα, τα δηληστήρια, να υποθέσω ότι δεν υπολογίζει το φόρο, άρα με 100% φόρο μιλάμε για 20 λεπτά. Να υπολογίσουμε και που ήταν η τιμή τους όταν το βαρέλι είχε 78 δολάρια, να περιμένουν τη βενζίνη κάπου στο 1,50-1,60. Παίζουμε τον σύνημα στα υπόλοιπα στην κάλπη, λέει ο Δημήτρης. Προφανώς και δεν πρόκειται να πέσει η τιμή της βενζίνης τόσο όσο πρέπει. Δημήτρη, Όχι, ένας αλγόριθμος από μόνος του δεν μπορεί να δώσει απόφαση σε ένα δικαστήριο. Χρειάζεται αυτός ο αλγόριθμος να φέρει στοιχεία στο δικαστήριο. Με ένα αλγόριθμο που να λέμε ότι βάλαμε κάποια στοιχεία και ο αλγόριθμος λέει ότι καταλήγει ότι ο Αλέξανδρος είναι ο ένοχος, δεν μπορεί να καταδικάσει το δικαστήριο. Πρέπει αυτός ο αλγόριθμος να δώσει στοιχεία τέτοια που να δέσει την υπόθεση. Αυτά προς ώρας, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις εκπτώσεις που ξεκινούν από σήμερα. Τι περιμένουμε στην αγορά, αν θα δούμε πραγματικές εκπτώσεις, αν η αγορά της έχει απορροφήσει, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε 12 μήνες το χρόνο εκπτώσεις, και τι γίνεται και με τα πακέτα που έχουν μπλοκάρει στα Τελωνία μετά την επιβολή των 3 ευρώ στις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολύ λίγο εδώ, στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
1: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τσούκου τσούκου φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Καλατζή, παπαράκι του Μπουρνόβα. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μάνος Λοΐζος. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα ο Γιάννης Καλατζής, πριν από 9 χρόνια, γεννημένος το 1938, έφυγε το 2017. Να πω στο Δημήτρη, όπου είχε στείλει και το μήνυμα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος θα μας οδηγήσει σε στοιχεία. Απλά λέω ότι ο αλγόριθμος από μόνος του δεν μπορεί να καταδικάσει κανέναν. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε τις υποψίες, βάζουμε αυτές τις υποψίες μας σε έναν αλγόριθμο και καταλήγει ότι φταίει ο Αλέξανδρος, αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει. Είναι άλλο το test DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι φωτογραφίες, το βίντεο που μπαίνουν σε έναν αλγόριθμο για να μας οδηγήσει κάπου. Αυτά είναι στοιχεία που αξιοποιούμε τη νέα τεχνολογία και καταλήγουμε στον αλγόριθμο. Και άλλο το έχουμε κάποιες ενδείξεις και αυτές τις ενδείξεις τις βάζουμε σε έναν αλγόριθμο και ο αλγόριθμος λέει «Α, ναι, αυτός πρέπει να είναι βάση των ενδείξεων». Κατάλαβες τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για να αξιοποιήσουμε τον αλγόριθμο και να πούμε ότι ο αλγόριθμος λέει ότι αυτός φταίει. Και όχι ενδείξεις, αλλά αποδείξεις. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά ένας αλγόριθμος δεν μπορεί να καταδικάσει κανέναν. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, Θόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλογού Πειραιά και από την Γενική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, για να δούμε τι προσδοκά η αγορά από τις εκπτώσεις που ξεκινούν σήμερα, αλλά κυρίως και αν συζητάμε σοβαρά αλλαγές για τις εκπτώσεις, γιατί υπάρχει μια γκρίνια για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γλώσσα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ξεκινάμε σήμερα τις εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τέλους Αυγούστου, μια περίοδος πολύ σημαντική για την αγορά, ίσως η πιο σημαντική περίοδος του καλοκαιριού για το λιανεμπόριο. Ερχόμαστε από μια σεζόν η οποία, από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, χωρίς να έχω αφήσει μια επίσημα στοιχεία στα χέρια μου, όλα τα μηνύματα που έχουμε πάρει πανελλαδικά είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη η αγορά, άρα με ιδιαίτερη προσμονή περιμένουν οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο για να ρευστοποιήσουν προϊόντα, να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη ρευστότητα, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και από την άλλη είναι φανερό ότι οι καταναλωτές περιμένουν αυτή την περίοδο, την περιμένουν γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας τονίζει όταν βλέπει μια χαμηλή τιμή, το κινητοποιεί δηλαδή χαμηλή τιμή. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και οι συμπολίτες μας να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι επιχειρήσεις να ευστοποιήσουν προϊόντα. Σίγουρα είναι μια περίοδος η οποία δεν θα έχει αυτή την προσμονή, μάλλον δεν έχει αυτή την προσμονή των προηγούμενων χρόνων, γιατί κακά τα ψέματα όλο το 12μηνο το λιανεμπόριο μπαίνει σε μια διαδικασία χαμηλών τιμών.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, επειδή λέγατε πριν ότι περιμένει αυτή την περίοδο που θα έχει χαμηλές τιμές, η αλήθεια είναι ότι προσφορές μπορείς να δεις όλη τη χρονιά. Τώρα, αν είναι κανονικές, αν δεν είναι κανονικές, αν είναι τίμιες ή δεν είναι τίμιες, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βρίσκεις προσφορές.
1: Βρίσκεις προσφορές, γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα παγκοσμιοποιημένο κλάδο, σαν αυτό που συζητάμε, προσπαθεί κάθε επιχείρηση να τοποθετηθεί μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη όσο το δυνατόν πιο δυναμικά μπορεί. Ένας από τους τρόπους είναι να προσελκύσει τον καταναλωτή και μέσω της τιμής. Άρα λοιπόν και το ηλεκτρονικό εμπόριο που πιέζει πάρα πολύ από τη μια μεριά και από την άλλη η λιγότερο δυνατή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων δείχνει ότι μόνο η τιμή είναι αυτή η οποία κινητοποιεί. Άρα λοιπόν τι γίνεται, όλες οι επιχειρήσεις παίρνουν αυτό σαν δεδομένο και επειδή υπάρχει δυνατότητα των 12μηνων προσφορών με βάση τον νόμο που είναι σε ισχύ, δεν απαγορεύονται δηλαδή προσφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, δημιουργείται αυτός ο χάρτης στο λιανεμπόριο. Όμως, όπως και να το κάνουμε, κάποιες εκπτώσεις ακόμα θα γίνουν και νομίζω θα γίνουν σημαντικές εκπτώσεις. Τώρα να διευκρινίσω λιγάκι το πλαίσιο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Αυτό το οποίο θα δει ο κόσμος σήμερα στις βιτρίνες είναι η αρχική τιμή και η τελική τιμή. Η αρχική τιμή είναι η αρχική τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Και αυτό ίσως δημιουργεί πολλές φορές ένα μπέρδεμα, γιατί τι συμβαίνει αν ένα προϊόν έχει 100 ευρώ και με όλη αυτή την διαδικασία των προηγούμενων μηνών που συζητάμε έχει πάει 90, έχει πάει 80 και τις τελευταίες 30 μέρες ήταν 80 ευρώ, τώρα η αρχική τιμή θεωρείται το 80 και όχι το 100. αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και το ότι δεν βλέπουμε πια εκτόσεις με τις προσφορές των, συγγνώμη, με τις διαφορές των 60-70%.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι πώς ελέγχεται το, ο συγκεκριμένος υπολογισμός, αν είναι σωστός δηλαδή, αν έχει γίνει σωστά ή αν μας κοροϊδεύουν.
1: Κοιτάξτε, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτό, εμείς θέλουμε τους ελέγχους από την πολιτεία οι οποίοι είναι έντονοι και συνεχείς. Και μάλιστα το θέλουμε γιατί έτσι επιβραβεύεται και καλή επιχείρηση. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι απόλυτα σύνομη. Και είναι απόλυτα σύνομη για δύο λόγους. Και γιατί δεν θέλει να διακινδυνεύσει ένα πρόστιμο, αλλά ξέρετε κύριε Γλώσσα, ειδικότερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το σημαντικότερο προσιακό στοιχείο που έχουν είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον κατανάλωτη. Αυτή είναι η οποία, αυτή η σχέση είναι που κρατάει τελικά και την επιχείρηση ζωντανή. Αν αυτό το πράγμα το χάσει, νομίζω ότι χάνει και το βασικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν ο κόσμος να μην φοβάται, να ρωτάει, να κάνει βέβαια μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, είτε στα φυσικά είτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά τελικά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ειδικά για την περίοδο των εκτόσεων, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσουμε ένα καλό προϊόν σε μια καλή τιμή για να κερδίσουμε από τη σχέση ποιότητας τιμής. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, πάμε και ψωνίζουμε μόνο το φθηνότερο και τελικά χάνουμε. Είναι ευκαιρία να πάρουμε και το καλό προϊόν αυτή την περίοδο, το οποίο έχει πέσει σημαντικά.
0: Σωστό. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το αν τελικά οι εκτόσεις έτσι όπως είναι, όπως ήταν δηλαδή παλιά και συνεχίζουν να είναι η περίοδος των εκτόσεων, βολεύουν την αγορά, αν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν πρέπει να αλλάξουν μορφή, αν πρέπει να γίνει μια μόνιμη διαδικασία προσφορών ή αν πρέπει να είναι σε διαφορετικές περιόδους να ανοίγει και να κλείνει η περίοδος των εκτόσεων.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά έχει αλλάξει, το λιανεμπόριο έχει αλλάξει, έχει παγκοσμιοποιηθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική όπως ήταν πριν από 20 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα είναι πρώτα απ' όλα ξεκάθαροι κανόνες για να μην μπερδεύεται ο καταναλωτής. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Το δεύτερο είναι να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να διαλέγει και να βρίσκει χαμηλή τιμή όλο το χρόνο, γιατί ο κόσμος πιέζεται, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από την άλλη όμως θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο ώστε να είναι ξεκάθαρες και οι περίοδοι. Αυτό για να μπορέσω να σας πω την προσωπική μου θέση, που νομίζω ότι πρέπει να καταλήξει η αγορά, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σημαντική κουβέντα με όλους τους φορείς της αγοράς, γιατί μιλάμε τώρα πλέον και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μιλάμε για τις πολυεθνικές αλυσίδες, μιλάμε για τα μικρότερα καταστήματα, και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε μια ενιαία γραμμή. Γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες. Εκεί λίγο νομίζω ότι περνάει η κατάσταση. Και εκεί νομίζω ότι δυσκολεύει, γιατί αγά τα ψέματα και όλη αυτή η μάχη τιμών η οποία γίνεται, η οποία είναι καλή από τη μια μεριά, από την άλλη για τις περισσότερες επιχειρήσεις δεν αφήνει κανένα περιθώριο κερδοφορίας. Και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση, μια πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στην αγορά.
0: Ναι, αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Αν αντέχει η αγορά να ζει μόνο την περίοδο των εκπτώσεων και να ελπίζει την περίοδο των εκπτώσεων,
1: θα κλείσει. Θα λέω ξεκάθαρα όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μειώσει πάρα πολύ την περίοδο την οποία μπορεί να ψωνίσει. Ψωνίζει μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Καλύπτει πολύ συγκεκριμένες ανάγκες με πολύ αυστηρή ιεράρχηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρορμητική αγορά. Αυτό το βλέπουμε όλο τον χρόνο, πράγμα το οποίο πιέζει τις ποσότητες που συνολικά καταναλώνει κανείς, αλλά και τις περιόδους στις οποίες μπαίνει στα καταστήματα. Άρα λοιπόν, έχοντας μειώσει σε σχέση με το παρελθόν και τις ποσότητες και την περίοδο που μπαίνει σε ένα κατάστημα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο για καμία επιχείρηση.
0: Ναι. Τώρα, ακούσαμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει ένα ζήτημα με πολλά πακέτα που έχουν κολλήσει στα τελωνία μετά την επιβολή των 3 ευρώ. Υπάρχει γενικότερο ζήτημα καθυστέρησης εκτελονισμού προϊόντων ή αφορά μόνο τις συγκεκριμένες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Όχι, υπάρχει τώρα μια διαφορετική κατάσταση και δημιουργήθηκε λίγο στην αρχή. Νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα πολύ σύντομα. Ξέρετε, αυτή την περίοδο, η οποία είναι η πρώτη που εφαρμόστηκε ο πρόσθετος δασμός μάλλον των 3 ευρώ ανατελωνιακό κωδικό, δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση. Διότι πρώτα απ' όλα σταμάτησε λίγο τις παρορμητικές αγορές, πράγμα το οποίο έριξε πολύ τις αγορές περίπου στο μισό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα είναι κάτι μόνιμο. Είναι, ξέρετε, μέχρι λιγάκι ο κόσμος να μπει σε μια κανονικότητα πάλι.
0: Σωστό.
1: Και από την άλλη δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση στα Λιβωνία. Νομίζω αυτό θα εξομαλυνθεί, θα το δούμε το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να δούμε και μέχρι τέλος του χρόνου τελικά αυτός ο δασμός, που είναι ένα από τα βήματα τα οποία εμείς ζητάμε, πόσο έχει βοηθήσει ή πόσο εν πάση περιπτώσει ανέκοψε αυτή την... τη μεγάλη ροή που έχουμε στις ασιατικές πλατφόρμες. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε και το θέμα της ποιότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί χρειαζόμαστε τους ελέγχους για να μπορέσουμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, δηλαδή ότι οι ασιατικές πλατφόρμες πολλούν στην Ευρώπη προϊόντα τα οποία δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που έχουν
0: πολύ
1: τα προϊόντα τα αντίστοιχα από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εδώ θέλουμε τους εντατικούς ελέγχους από τις χώρες, την κάθε χώρα ξεχωριστά, άρα μιλάμε και για τη δική μας χώρα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει τελικά να καταργηθεί και αυτό το κανόνα του de minimis, δηλαδή οριστικά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε, να φτάσουμε στο σημείο να ελέγχονται όλα αυτά τα πακέτα και να επιβάλλονται πραγματικά τελωνιακά κόστη, το οποίο αυτό μπορεί να γίνει βέβαια το 2028, όταν θα έχουμε και την ενιαία τελωνιακή αρχή στην Ευρώπη, που θα ενοποιηθούν πια όλα τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Θεόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Αυτή είναι ολόφρεσκη Rolling Stones. Είναι το καινούριο τους CD, δίσκος, δεν ξέρω πώς, άλμπουμ, πώς τα λένε πια, πώς τα λένε εδώ, γιατί θυμάμαι πώς τα λέμε εμείς εκεί. Όπου δείχνουν ότι δεν θέλουν καθόλου να μπουν στο μουσείο, δεν θέλουν καθόλου να γίνουν μνημείο. Foreign Tongues, ο τίτλος, ξένες γλώσσες. Αλλά έχει διπλή έννοια το έτσι όπως το γράφουν. Τραγούδια άλλων που τα έχουν πειράξει οι Rolling Stones, γιατί τώρα πια έχουν, είναι εντελώς απενεχοποιημένοι, μπορούν να παίζουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και έβλεπα μια συνέντευξη του Mick Jagger τις προάλλες και έβλεπα πόσο διαυγής είναι η σκέψη του και το μυαλό του, παρά το γεγονός ότι είναι στην ηλικία που είναι και έχει κάνει ό,τι έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι μαζί, το έχει κάνει μόνος το Mick Jagger σε επίπεδο κατάχρησης, και παρόλα αυτά η σκέψη του είναι τόσο καθαρή, τόσο ωραία, και έβλεπε σαν έναν άνθρωπο που δεν είναι καβαλημένος, που αν ένας άνθρωπος θα πρέπει να είναι καβαλημένος, θα πρέπει να είναι ο Mick Jagger. Δηλαδή, ποιος άλλος να είναι καβαλημένος αν δεν είναι ο Mick Jagger. Κι όμως, έβλεπε σαν έναν άνθρωπο που προσέγγιζε την πραγματικότητα μέσα από το μυαλό των πολλών και όχι από το μυαλό ενός Γιώργου Ξεκούτη ροκά που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή του και τι να μου πεις εμένα και τα λοιπά. Εξαιρετική. Και Paul McCartney και Steve Winwood και Robert Smith και Cure και Chad Smith και Red Hot Chili Peppers στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Θα τα ακούμε σιγά σιγά τα καινούργια τραγούδια, μάλλον τα τραγούδια από τον καινούργιο δίσκο των Rolling Stones στην συνέχεια. Με Rolling Stones θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Γιατί η βαλίτσα. Πρώτα απ' όλα για την εποχή βαλίτσας. Γεμίζουμε, αδειάζουμε, πηγαίνουμε διακοπές, γυρνάμε, ερχόμαστε, βλέπουμε τα καράβια να φεύγουν. Σκεφτόμαστε πότε θα μπούμε και εμείς ένα καράβι να φύγουμε. Ε, σωστά.
1: Στο μάχη δε γεμίζει μια σταλίτσα. Σκέψου κι αλλάξε.
0: Δεύτερον, γιατί είναι εποχή αποφάσεων. Το καλοκαίρι πάντα λες εκεί που θα ησυχάσω, θα ηρεμήσω, θα... αυτό θα πάρω τις αποφάσεις μου για την επόμενη χρονιά. Νούμερο ένα απόφαση είναι πώς θα καταφέρω να γίνω πλούσιος χωρίς να δουλεύω πάρα πολύ. Δεν πετυχαίνει κανένα καλοκαίρι. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια στη ζωή μου. Δεν το κατάφερα σε κανένα καλοκαίρι να γυρίσω πίσω με την ιδέα που θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά και άλλων αποφάσεων επαγγελματικών, κοινωνικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε διάλεξα ένα τραγούδι που να λέει «Η βαλίτσα δεν πάει παραπέρα» και από την άλλη ένα τραγούδι που να έχει αποφάσεις ζωής.

Να κατάλαβες, αφού δεν θέλουμε να ανοίξουμε σφριτζάδικο στα Πατήσια, να πάμε να ανοίξουμε ένα δακάδικο στα Παρίσια. Είναι μια λύση κι αυτή. Βασικά είπαμε, το επάγγελμα του μέλλοντος είναι ψυκτικό στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί είναι, γιατί τώρα αρχίζουν αυτοί και βλέπουν τι σημαίνει air condition με τις ζέστες που τραβάνε τους τελευταίους δύο μήνες. Είναι η εποχή των βάσεων και όχι των βάσεων των Αμερικανικών, των άλλων για τις σχολές. Οπότε ξεκινάει και η συζήτηση τώρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πού να πάει το παιδί. Ρώτα το παιδί πρώτα απ' όλα που θέλει να πάει και μετά τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Το μεγάλο ερώτημα που μάλλον η απάντηση για το μεγάλο ερώτημα που θα πάει το παιδί είναι πόσο κοστίζει και που θα πάει. Οπότε μετά αρχίζει και λες μήπως να μείνει εδώ κοντά σε καμιά σχολή εδώ γύρω γύρω για να μην πληρώνουμε ενίκια γιατί δεν βγαίνουμε, μάνα μου δεν βγαίνουμε. Με μάθρα, μάρθα, μάθρα, ωραίο, σαν το αρίθρα είναι αυτό. Με μάθρα, φριτζίλα, λοιπόν θα της αλλάξω το όνομα, θα το κάνω μάθρα. Μάρθα, φριτζίλα, θα σας πάμε σε δελτίο ειδήσεων, στην κορυφή της ώρας που λένε και ραδιοφωνικά. Βασίλη Τέτσικα, είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς αμέσως μετά και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του

Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πιστεύω να σας έπεσε βαρύ το Σαββατοκύριακο, γιατί από τις 7 και 5 που κυκλοφορώ στους δρόμους της Πάτρας βλέπω κάτι φυσιογνωμίες πρωί-πρωί. Έχουν όλοι μία διάθεση, λες και τους πήρανε το ψωμί από το στόμα, τη μπουκιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γι' αυτό σας λέω, μην κάθεστε πολλή ώρα στον ήλιο τα Σαββατοκύριακα. Μην τρώτε πολύ στις παραλίες και στις εξορμήσεις σας Σαββατοκύριακα. Μην τρώτε πολύ στις παραλίες και στις εξορμήσεις σας, γιατί σας πέφτει βαρύ το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί είστε, έχετε

Δεν είναι σαν εκείνους τους καύσωνες που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, ευτυχώς, γιατί καύσωνες είναι εκείνο το πράγμα που δεν μπορείς να αναπνεύσεις από τις 7.30 ώρα το πρωί, που καίει ο τόπος και που ψήνεις αυγό στο καπό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι καύσωνες. Δεν θα είναι τέτοιο, θα έρθει την Τρίτη εδώ και θα υποχωρήσει μάλλον από Κυριακή. Θα πάμε ένα 36-37, θα ζεσταθούμε ο λίγον, αλλά εντάξει, δεν θα είναι εκείνο το κακό που είχαμε άλλα χρόνια, 39-40. Λένε όμως ότι την Τετάρτη πιθανώς να είναι και η πιο θερμή μέρα για την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή. Τι να κάνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι που λέμε η καρδιά του καλοκαιριού αυτή την εβδομάδα, το κέντρο του καλοκαιριού. Φάγαμε τις πρώτες 45 μέρες, κλείνουμε την Τετάρτη και έχουμε, μας μένουν άλλες 45 μέρες. Αυτός ο μήνας από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου είναι ο κύριος μήνας του καλοκαιριού. Γιατί είναι ο μήνας που ο μεγαλύτερος όγκος ταξιδιωτών, ανθρώπων που θέλουν να πάνε διακοπές, κινείται από 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Το σπάν, εδώ είμαστε εμείς να δούμε τι θα σας πούμε και τι θα κάνουμε σήμερα πρωί Δευτεριάτικα. Και βέβαια έχουμε την Κάρνα, η οποία είναι εδώ η σταθερή αξία που σας προσφέρει το καλύτερο κρέας, φρέσκο και λαχταριστό, και πάντοτε με μειωμένες τιμές. Αυτή η τιμή 11,98 στο Μοσχάρι είναι πανελλήνια πρώτη, δεν πρέπει να τη χάνετε με τίποτα. Και σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια κομμάτια μοσχαριών, τα οποία θα σας τα ανακοινώνουμε κατά καιρούς, ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η Golden Traders πάντοτε η αγορά για να έχει ορχήσει νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, δαχτυλίδια, βραχιόλια, ζωβαϊρικά, τάματα, μπιχλιμπίρια, ντρουμ, τα πάτε εκεί, παίρνετε τα χρήματα που θέλετε και make my day μετά, φτιάχνετε τη μέρα σας. Και είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, αν θέλετε, το ένα από τα 5 καταστήματά τους. Και αν μπήκε, δεν θέλετε να τους δείτε από κοντά, τηλεφωνείτε στο 6944-2150 και συνολογέστε δια τα περαιτέρω. Μαζί μας πάντοτε εδώ πρωί για να φτιάχνουμε και ωραίο καλοκαιρινό κλίμα, το Vians Olympia Resort, ένα ξενοδοχείο μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον πάνω στο δρόμο πριν την αρχαία Ολυμπία, μεταξύ Πύρου και Ολυμπίας. Ένας φιλόξενος χώρος με άνετα δωμάτια, βεράντες και θέα όλα, τεράστια πισίνα και ένας κήπος μέσα στο πράσινο που μπορείς να κάνεις και γάμους και βαπτίσεις και όλα τα καλά. 26 24 400 704 το τηλέφωνο στο Vians Resort Olympia για να δροσιστείτε και να ξεκουραστείτε, να ριλαξάρετε. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, το ρολογάκι λέει 8 και 10. Έχω απέναντι μου εδώ το δίδυμο της επιτυχίας, τον Νίκο Καραγιωργόπουλο και τον Αναστάση Σουγκλέρη. Παρακαλώ να τους φερθείτε με επίοικια στο τηλέφωνο, διότι δεν έχουν συνηθίσει ακόμα την πρωινή επίθεση φιλίας των αγαπημένων ακροατών μας, όπως τη συνήθισε η Αθανασία Ροδίτη 2 χρόνια. Θέλουν λίγο καιρό να σας συνηθίσουν, εσάς που τηλεφωνείτε και που λέτε πολλά και διάφορα πρωί. Έχω να σας πω θεματάκια που αφορούν την πόλη, έχω να σας πω και πολιτικά, έχω να δούμε την ταυτότητα αυτής της μέρας που λέγεται Δευτέρα. Είδατε, σας ξεκινάμε και λίγο νωρίτερα, κάνουμε πρόβες για το φθινόπωρο, να είμαστε συνεπείς την ώρα που πάνε τα παιδιά σχολείο και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες είναι μες στο αυτοκίνητο και λένε «Μα αρχίζεις και 10 και 12, δεν σε προλαβαίνουμε, κύριε Κοντογιάννη». Λένε οι μαμάδες, τώρα θα μας προλαβαίνετε κανονικότατα. Έχουμε τηλεφωνήσει στον Χρήστο Μάστορα, έχει μαζέψει και τους υπόλοιπους και θα ξυπνήσουμε με καλοκαιρινούς ρυθμούς. Για να σας πούμε καλή εβδομάδα, καλημέρα σας, καλό να έχετε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ. Πάμε, μην ξεχάσω, του Αγίου Χολνιδού σήμερα, έτσι λέγεται ο Άγιος αυτός. Κοίτα, μην δείτε κάνα Χολνιδού εκεί έξω, να του πείτε χρόνια πολλά. Πάμε.

0: Έχω ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια τον Ψαθόπυργο τα Σαββατοκύριακα, και αυτό χάρη στη φίλη μου τη Γογούλα και στο ριζόρτ της, στο εξοχικό της δηλαδή. Και θέλω να πω ότι ο Ψαθόπυργος έχει ανέβει πάρα πολύ. Θα μπορούσε βεβαίως να έχει μια υποδομή από πλευράς κυκλοφορίας οχημάτων λιγάκι πιο σημαντική, αλλά κανείς δεν φανταζόταν ότι θα έχει τόσο μεγάλη άνοδο ως προορισμός καλοκαιρινός τα τελευταία χρόνια. Και παρόλα αυτά και επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο στέκι, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος ο Ψαθόπυργος, ειδικά τα Σαββατοκύριακα γίνεται κυριολεκτικά χαμός και βλέπεις και όλες τις φυλές της παραλίας. Μία φίλη μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι λάτρης της μπύρας, πίνω μπύρες. Εξού και η κυλίτσα. Κυλίτσα τη λέω εγώ για να μην φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, λίγο μεγάλη. Κοιλιά είναι, πρέπει να φύγει, αλλά τη λέω κυλίτσα. Πώς μπορούνε, βρε παιδιά, και κρατάνε εκείνο το κουτί που ζεσταίνεται ή το ποτήρι που παραγγέλνουν με την μπύρα στην παραλία, το οποίο μετά από 5 λεπτά έχει γίνει, έτσι το λέμε, όπως θα το πω, κάτουρο. Και το κατεβάζουν το κάτουρο και το κατεβάζουν και κάνουν βουτιές με την μπύρα. Καλά να είναι οι άνθρωποι, άρα η μπύρα καταρχήν αυξάνει την πίεση, άρα υδρώνεις. Και πας με μεγάλη πίεση και με την μπύρα μετά, υδρωμένος, να κάνεις βουτιές. Τι να πω, μπας περιπτώσει, πυρορέξιος κολοκυθόπιτα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σε ελεύθερη χώρα ζούμε, αλλά οι παραλίες το Σαββατοκύριακο δεν είναι για να ξελισάξεις, είναι να τις απολαύσεις. Νομίζω πως καλύτερα περνάνε τα παιδιά από τους μεγάλους, διότι τα παιδιά δεν έχουν το άγχος τι θα φάμε, ρε παιδί μου, τι θα πιούμε. Κάποια στιγμή θα πει μαμά πεινάω, θα το ταΐσεις, θα φάνε σουβλάκι, φάει κάτι γύρω γύρω εκεί, κάτι θα βρεις. Είδα ότι πολλοί σκάνε μύτη αλλά παλαιά με κάτι τάπερ που έχουν μέσα κάτι κλαμπ, κάτι κεφτέδες, κάτι διάφορα τέτοια. Γύρισε η Ελλάδα στο 1980 που πηγαίναμε στην Πλάζ και από τον Αηδιονύση μέχρι την Πλάζ μας φαινόταν ταξίδι ολόκληρο. Στο τάπερ οι κεφτέδες και πάντα ένα ροδάκι. Εκείνο το ροδάκινο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου το έδινε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Πολύ ροδάκινο, βρε αδερφέ. Είχε γίνει το στομάχι μου κομπόστα ροδάκινο. Πολύ ροδάκινο έχω φάει στη ζωή μου. Να πεις ότι ψήλωσα από τα πολλά ροδάκινα, στο 1,75 έμεινα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίες αυτές οι φυλές της παραλίας, γιατί βλέπεις τον Έλληνα σε όλο το μεγαλείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός που κάθεσε στο τραπέζι, έχει πει 450 μπύρες, έχει φάει 7 πηγίλες και λέει, κοίτα να δεις, θα την κάτσει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, μεγάλη πείνα, για να δεις το τραπέζι και μια γέλη σκυλιών να επιτεθεί προς το τέλος που έχουν φάει και έχουν πιει και έχουν αφήσει αυτά που άφησαν πάνω στο τραπέζι, για ένα μήνα θα τρώνε τέρμα σκυλιά. Λοιπόν, αυτοί είναι ωραίοι τύποι που φιλοσοφούν με τευτελείας και φιλοκαλούν με τα που λέει και το Ευαγγέλιο. Όλες λοιπόν οι φυλές της παραλίας ξεδιπλώνονται σε όλες τις παραλίες. Το Σαββατοκύριακο έγινε κυριολεκτικά χαμός και είδα και την αγαπημένη μου. Την αγαπώ αυτή την Ελληνίδα. Δεν την είχα δει ακόμα. Την είδα σε φανάρι στα Μποζαίτικα επιστρέφοντας την Κυριακή από τον Ψαθόπυργο. Λέω, ρε παιδί μου, πού είναι αυτός ο τύπος? Μπροστά από το Τόφαλος την είδα. Την είχα χάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν την είδα φέτος. Αυτή την αγαπημένη μέση Ελληνίδα, ξέρεις, air condition μέσα στο φουλ, μπαϊλντισμένος ο δικός σου, που κουβαλάει όλη την οικογένεια και τη σύζυγο, και η τύπισσα με το πόδι πάνω στο ταμπλό. Η Ελληνίδα αυτή της Κυριακής, του Σαββατοκύριακου, που αν δεν βάλει το πόδι στο ταμπλό να περνάει το air condition από κάτω να της δροσίζει τα έγκατα της γης, δεν καταλαβαίνει ότι ήταν Σαββατοκύριακο στην παραλία. Την είδα, χάρηκα, λέω εντάξει, στανιάρισα, πήρα τα ίσα μου. Είναι η Ελλάδα στη θέση της. Όλοι οι μάρτυρες του Σαββατοκύριακου της παραλίας ήταν όλοι στη σειρά. Έχω χάσει τα τελευταία χρόνια τον τύπο με τη ρακέτα. Τάκ, τον μπαλάκι. Μου έχουν έρθει μπαλάκια, ευτυχώς που έχω την κυλίτσα. Έχουν χαθεί αυτοί οι τύποι με τις ρακέτες. Γιατί τώρα είναι άλλα πράγματα. Είναι το jet ski, είναι η χαλάρωση με τις μπύρες και τα διάφορα άλλα ειδήποτα, τα κοκτέιλ. Θυμάμαι μια φορά στη Μύκονο που είχαμε παραγγείλει εδώ και 200 χρόνια ένα κοκτέιλ στην ελιά, και λέει ο σερβιτόρος, απίστευτος, φοβερό τσιτσιρία με το μπες μου είχε παραγγείλει τη καφέ τη φραπέ, αλλά δεν μπόρεσε να τη φέρω γιατί φυσάει. Ήταν από μια κοντινή μας χώρα ο τύπος αυτός και είδες που τα άμαθα. Εγώ, εσείς θα πάτε, εγώ τα άμαθα. Την γλώσσα την έχω μάθει. Λοιπόν, και από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι της παραλίας, ξαναλέω. Έχω ανησυχήσει γιατί δεν βλέπω τον τύπο με τις ρακέτες. Πολύ κινητό, πολύ story, πολλές φωτογραφίες. Εγώ ένα βιντεάκι ανέβασα για τη βεράντα της κοκούλας και τους κεφτέδες και τις πατάτες και όλα τα υποδέλυπα που φάγαμε. Άσε εκείνο το μοσχαράκι, το λεμονάτο, ποντίκι, ωραιότατο, το μαλακό. Αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, τα Σαββατοκύριακα μάλλον γενικά στην παραλία το καλοκαίρι, ευχαριστίες Ελλάδα, λες ρε παιδί μου, ζω στην ωραιότερη, καλύτερη και μοναδικότερη χώρα στον κόσμο, γιατί αυτά που συμβαίνουν στις παραλίες το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου, πουθενά. Ο Έλληνας όταν βγει το καλοκαίρι από το σπίτι του Σαββατοκύριακο είναι μια ψυχανάλυση σκέτη. Θες να καθίσεις να τον ψάξεις, να τον αναλύσεις, εκεί καταλαβαίνεις τι λαός είμαστε. Λοιπόν, από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου θεωρείται ότι κινείται ο μεγαλύτερος όγκος των ταξιδιωτών για τις καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης, θέλω να πω ότι έχουμε από σήμερα θερινές εκπτώσεις, θυμαστείτε, σάγιονάρες, κοιλώτες, σόβρακα, φανέλες, μπλουζάκια, βερμουδίτσες, ό,τι είχατε αφήσει για να κάνετε τύπωση, θα το πάρετε από σήμερα. Ξεκινούν με την αγορά να προσδοκά αύξηση καταναλωτικής κίνησης, ενίσχυση του εμπορικού τζίρου και βεβαίως μέχρι 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν. Θα υπάρχουν ασφαλώς σημαντικές μειώσεις σε χιλιάδες προϊόντα, κυρίως ένδυσης και υπόδησης, για να δούμε αν θα αυξηθεί ο τζίρος. Στην Πάτρα εγώ στα 30 τόσα χρόνια δημοσιογραφίας δεν έχω ακούσει ποτέ εμπορικό σύλλογο να λέει πήγαμε καλά. Φαίνεται ότι είναι το χούι των εμπόρων να λένε καλούτσικα πήγαμε, αλλά τι να το κάνεις ρε παιδί μου, είναι τόσο υποχρέωση. Δεν έχουν άδικο. Απλά εντάξει, πες και μια χρονιά δόξα το Θεό. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση τιμής πρώτον ως ποσοστό έκπτωσης, ως ποσό μείωσης ή αναγραφή παλιάς και νέας τιμής του προϊόντος apparently. Να το και το αγγλικούλι. Προσέξτε λοιπόν, λέω καλημέρες στους εμπόρους και τους εμποροϋπαλλήλους της Πάτρας, σε εσάς που θα σκάσετε μύτη σήμερα για να κάνετε τα ψώνια τα καλοκαιρινά και τις εκπτώσεις. Η Κυριακή προαιρετικά είναι η πρώτη εκπτωτική Κυριακή που πιθανώς όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει από τις 11 ως 8 το βράδυ. Εμείς αν λέω εδώ δεν είμαστε και πολύ καταναλωτικό κοινό της Κυριακής, όχι επειδή είμαστε θρήσκοι και την Κυριακή δεν πάμε να ψωνίσουμε, αλλά επειδή είτε δεν έχουμε λεφτά είτε την Κυριακή είμαστε αλλού. Και έχουμε πάρει το σκάφος ας πούμε και έχουμε πάει στα Τριζόνια, έτσι κάνανε παλιότερα. Τώρα παίρνουν το σκάφος από το λιμάνι ή από τη μαρίνα, που ο Θεός να την κάνει μαρίνα, ευτυχώς φτιάχνεται σιγά σιγά, και πάνε λίγο πιο πέρα μέχρι τώρα η Βασίλη. Παλιότερα πηγαίνανε πιο μακριά. Την Κυριακή λοιπόν, αν είστε στην Πάτρα, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά και θα είναι από τις 11 ξαναλέω μέχρι τις 8 το βράδυ προαιρετικά. Ως τις βούλητε που λένε και οι πολυμορφωμένοι. Την Κυριακή επίσης θα έχουμε και τον τελικό του πιο περίεργου Μουντιάλ, διότι δεν κάτσαμε να το δούμε 4 ώρα τη νύχτα, αλλά είδαμε κάποιους αγώνες είτε κονζερβατουά είτε κανονικά που παίζανε 10 το βράδυ και σε εμάς κοίτανε μία το μεσημέρι για εκείνους 2-3. Γίνεται χαμός μεταξύ Μέση, Εμπαπέ, Ισπανών και Βρετανών. Αυτή είναι η τετράδα. Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία και τι άλλο είπα, μία μου λείπει, και Γαλλία, να μην ξεχάσω τον Εμπαπέ. Τώρα είτε θα πάει στα ηλίσια παιδεία το κύπελο, είτε θα πάει στο, πώς λέγεται, το προεδρικό μέγαρο στην Αργεντινή. La cada presidiare, ahora puente, pero puente, pero la América Latina, huele. Λοιπόν, θα δούμε που θα καταλήξει και αυτό. Και σε γενικές γραμμές αυτή είναι η πρώτη εικόνα της Δευτέρας 13 Ιουλίου του 2026. Τώρα, Η πολιτική έχει πολλά και διάφορα θέματα και θα τα δούμε όμου μαζί, εσείς εκεί και εμείς εδώ. Η βενζινούλα, το τσιμπάι, το διευράκι, το κοντεύει, είναι 1,939 εκεί. Αν δεν σταματήσουν οι επικίνδυνες επαναφλέξεις ή το ξανάναμα δηλαδή της επαναναφλέξεις, ωραίες λέξεις αυτές, μόνο τι φτιάχνω, χθες δεν θα βρούμε άκρη. Χθες είχαμε επιθέσει η Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και τα λοιπά, απάντηση της Τεχεράνης. Ρίχνουν κάτι πυραυλάκια και οι Αμερικάνοι που λέει και ο Γιώργος Μητσοτάκης. Και βεβαίως εμείς εδώ πληρώνουμε το γνωστό μάρμαρο. Θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο πέθανε και εκείνος ο εμμύρης που άραξε την ιστορία του Κατάρ. Ήταν ο Σεϊχής Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνι. Είναι αυτοί που μιλάνε αυτά αραβικά, λες και έχουν καεί με τη σούπα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε την εξωστρέφεια του Κατάρ προς τα έξω. Αγοράζουμε ομάδες, φτιάνουμε κτίρια, χρηματοδοτούμε κτλ. Κτλ. Γιατί σας τον μελετάω τώρα? Διότι ήταν λάτρης του Ιωνίου, είχε την τεράστια πολυτελή θαλαμιγό Αλ Μυρκάμπ, έτσι λεγόταν, Αλ Μυρκάμπ, λοιπόν, και αγαπούσε πάρα πολύ το Ιόνιο. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στο Μεγανήσι και στο Σκορπιό. Αν θυμάστε, είναι αυτός που αγόρασε την Οξιά, το νησάκι αυτό που βγαίνουμε και το βλέπουμε φάτσα κάρτα βγαίνοντας από τον Πατραϊκό. Και αφού ο άνθρωπος, μπας περιπτώσει, αποφάσισε να επενδύσει και έλεγε ότι θα φτιάξει διάφορα πράγματα στην Οξιά, τον έψαχνε η Δόη Αστακού, τον εμμύρη αυτόν, τον Χαμίν Αλθάνι, πως λεγόταν. Όταν διάβασα ότι του στείλε χαρτί και του η Δόη Αστακού και τον έψαχνε, είπα, πάει τελείως, σε αυτή τη χώρα είμαστε πολύ μπροστά στο να υποδεχόμαστε και να οργανώνουμε επενδύσεις. Η ανακοίνωση του θανάτου του λέει με καρδιά κλόγγητη και πίστη στο θέλημα και τον πεπρωμένο του Θεού, για τον Αλλάχ μιλάνε. Το Ντιβάν του Αμίρ θρηνεί τη μεγάλη απώλεια για το έθνος της αυτού υψηλότητος του πατέρα μας Αμίρ Σεϊχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνι. Εύκολο όνομα έχει και το αποστηθείς και εύκολο. Πέντε λέξεις, έξι. Λοιπόν, δεν ήταν μεγάλος, ήταν 74 χρονών, 18 χρόνια ήταν εμμύρης του Κατάρ. Λοιπόν, και τι χαρακτηριστικό είχε με την Ελλάδα? Έμοιαζε με τον συγχωρεμένο το φίλο μου τον Γιώργη τον Καλετζότη, τον πρώην αντιδήμαρχο της Πάτρας, που τον χάσαμε πρόωρα σε ηλικία 50 ετών το 2002. Ήταν ίδιος ο Γιώργης ο Καλετζότης, ο Χαμίν Μπιλ Χαλίφα Αλθάνι, πως τον λέγανε. Λοιπόν, ας πάει στην ευχή και το 1 τρίτο της περιουσίας του να μας έκανε δώρο, έτσι να φάμε ένα σάντουιτς, θα τη βγάναμε κανιά 30 χρόνια. Λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, πρόσεξε με, look me on the eyes. Θέλει 1,5 λεπτό για να πάει 8,5, οπότε είναι προτιμότερο να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα, να μιλήσω μετά και μετά να βάλουμε τραγούδι. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε, μπράβο, συνενείτε δηλαδή. Δώσ' του να καταλάβει, δώσ' του.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: κάνεις εσύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Για να δούμε λοιπόν τι έχει η Πάτρα σήμερα. Καταρχήν, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ανήκουμε στις περιοχές της χώρας που μας έχουν με το περτικαλί σήμερα το χρώμα το επικίνδυνου συναγερμού, Αχαία Ηλία το Λακαρνανία. Τα μπουφοράκια δεν θα είναι πολλά, αλλά θα είναι έντονα. Στο νούμερο 3 είναι η κατηγορία κινδύνου και είμαστε σε πρόβλεψη πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Το νου μας δηλαδή να έχουμε. Αυτό είναι το ένα θεματάκι. Το άλλο που θέλω να σας πω για εσάς που θέλετε να εξυπηρετήσετε από τα ΚΕΠ, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πατραίων, πρέπει να ξέρετε ότι τα ΚΕΠ απόκτησαν νέο ωράριο λειτουργίας. Το κεντρικό ΚΕΠ του λιμανιού, κάτω μέσα στο λιμάνι, θα λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη 8 παρατέταρτο με 3, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8 με 7.30 το βράδυ και τα Σάββατα θα είναι 8 με 1.30 το μεσημέρι. Είναι αρκετές οι ώρες για να εξυπηρετήσετε. Είναι μια ανακοίνωση που έκανε η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών και αναπροσαρμόστηκε το ωράριο έτσι, λόγω του ότι δεν υπάρχει και πολύ προσωπικό και κυρίως λόγω του ότι είμαστε και στον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού με πολύ ζέστη, με καύσωνα κτλ. Δευτέρα και Τετάρτη 8 παρατέταρτο με 3, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 7.30 το βράδυ και Σάββατο 8 με 1.30 το μεσημέρι θα λειτουργεί το ΚΕΠ στην Πάτρα. Τώρα τα υπόλοιπα ΚΕΠ, Ρίο, Μεσάτιδα, Βραχνέικα, Παραλία, κανονικά 8 παρατέταρτο έως 3 το μεσημέρι. Ενδιαφέρον είναι αυτό για εσάς που συχνά πυκνά έχετε θεματάκια που πρέπει να τα κάνετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πάω να σας πω τώρα ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε με τις φορολογικές δηλώσεις, διότι 24 Ιουλίου λήγει η τελευταία προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. 6 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν υποβληθεί, 6.1433. Ο συνολικός αριθμός είναι 6.985, απομένουν 898.500, κυρίως είναι αυτές που περιμένουν κάποια χαρτιά από άλλες υπηρεσίες, ελέγχους κτλ. Μέχρι 24 δεν υπάρχει άλλη προθεσμία, λέει το Υπουργείο των Οικονομικών δηλαδή κλπ. Τώρα έχουμε ένα θεματάκι από το αστυνομικό δελτίο, το οποίο έχει αναστατώσει την Κάτω Αχαγιά. Ένας νεαρός πήγε στο κέντρο υγείας Κάτω Αχαΐας τραυματισμένος από αεροβόλο στο κεφάλι. Ενώ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, φάνηκε να σταθεροποιείται η κατάστασή του και βεβαίως άμεσα θεωρήθηκε ότι έπρεπε να ψαχθεί παραπέρα το ζήτημα. Κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός εκεί της περιοχής της Κάτω Αχαγιάς και ψάχνει προφανώς και η αστυνομία τώρα να δει τι ακριβώς έγινε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος κάποιου που τον τραυμάτισε με το αεροβόλο. Θα σας πουν νεότερα και οι συνάδελφοι μετά, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη και τούτη. Και βεβαίως έχουμε και άλλα θεματάκια που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Θα σας τα πούν αναλυτικά. Θέλω να σας πω επίσης ότι να δείξετε ψυχραιμία και να κάνετε υπομονή, γιατί σε τους περισσότερους δρόμους της πόλης κάποιος κάτι κάνει, κάποιο έργο γίνεται. είτε πρόκειται για αγωγό φυσικού αερίου, είτε για ολοκλήρωση που δεν ολοκληρώνεται ποτέ τον αν ολοκλήρωτο έχει. Η διαδικασία αυτή υπογειοποίησης των οπτικών ινών ή κάποια ασφαλτόστρωση γίνεται ή κάποια ολοκλήρωση έργου που έχει ξεκινήσει από καιρό, κάπου κάτι φτιάχνεται στην Πάτρα. Το ρεκόρ βεβαίως το έχει η πλατεία Όλγας, η οποία εξακολουθεί να είναι παγκόσμιο φαινόμενο ανακατασκευής μιας πλατείας, η οποία φτιάχνεται 2 με 2,5 ολόκληρα χρόνια. Ούτε χρυσάφι να είχε από κάτω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και όλοι οι συναλλασσόμενοι και οι κυκλοφορούντες στο κέντρο της πόλης. Καλοκαίρι και καύσωνας, ρωτούν οι ηλικιωμένοι το Δήμο Πατρέων και λένε τι θα γίνει με εκείνο το κιόσκι των εισιτηρίων του ΚΤΕΛ του αστικού στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, θα το μεταφέρετε στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου? Πάμε, βγάζουμε εισιτήριο, διασχίζουμε όλο τον τάβανο την πλατεία Γεωργίου μέχρι κάτω και επιστρέφουμε στην Κανακάρια πάνω να πάρουμε το λεωφορείο. Βοηθήστε μας, λένε κυρίως οι ηλικιωμένοι και απευθύνονται προς το Δήμο Πατρέων και ζητούν τη μεταφορά του εκδοτηρίου εισιτηρίων από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου για να είναι κοντά στη στάση Κανακάρη και Γεροκοστοπούλου, στην οποία κακά τα ψέματα περνάει το 70% της αστικής συγκοινωνίας της πόλης. Το 1, το 8, το 2, το 3, ποιο άλλο περνάει, το 7, 5 γραμμές. Μην ξέχασα και καμία. Λοιπόν, και τώρα βεβαίως θα πάω στην Κάρνα, διότι εκεί μας περιμένει όπως πάντοτε το φοβερό και τρομερό και λαχταριστό φρέσκο κρέας σε τιμές μοναδικές, πάντα πιο μειωμένες για εσάς τους ακροατές μας και τους φίλους μας, και δηλαδή και λοιπά, και με προσφορές που τις ανακοινώνουμε ακόμα πιο μειωμένες εκάστη Πέμπτη. Ωραίο και είναι το εκάστη, πρέπει να σας άρεσε. Άρα λοιπόν ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Ποιοτικά και οικονομικά πάντα το καλύτερο του ΡΕΑΣ. Οι The Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο χρυσών, νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών σας περιμένει στο 6944-21-2150, γιατί εκεί πραγματικά θα πάρετε τα χρήματα που θέλετε, δίνοντας τα κοσμάτά σας, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια και όλα τα άλλα υπόλοιπα μπιχλιμπίδια τα οποία έχετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια ακόμα, να ξυπνήσουμε. Αδέρφια πατρινή, καλή σας μέρα. Ψυχραιμία, υπομονή, ρίξτε λίγο κρύο νεράκι στο πρόσωπό να πάρουμε τα πάνω μας. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Πάσης φύσεως επαγγελματίες οδηγοί, αυτοί που ξεκινούν να πάνε τις φορτοεκφορτώσεις, αυτοί που κάνουν ταξίδια εντός του νομού ή και παραέξω, που βγαίνουν ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, ως μεταφορείς και μας ακούν στα αυτοκίνητά τους, όπου πιάνει ο Max FM στην Ηλία μέχρι τα Τούβλα Παναγιωτόπουλου και στην Κορινθία μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια, μας ακούν ευκρινώς και απέναντι στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων. Όλος ο καλός ο κόσμος που μας ακούει, επαγγελματίες οδηγοί, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς των ταξί. Καλημέρα στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο. Καλοκαίρι είναι, ζέστη θα κάνει, όλα με την ώρα τους έχουν έρθει. Ελπίζω πως θα έχουμε το χαρακτηριστικό no news, good news από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί συνήθως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και ανεβαίνει η ζέστη μειώνονται τα πολιτικά και κοινωνικά πάθη. Εξαίρεση η πόλη της Πάτρας, την οποία γίνεται από τώρα αφισοκόλληση σε όλους τους δρόμους για τις 5 Σεπτέμβρη, που θα πάνε όλα τα συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη να την πέσουν στον σημερινό πρωθυπουργό, όπως την πέφτουν κάθε χρόνο, όταν θα πάει να εγκαινιάσει την έκθεση. Και σκέφτονται, η Πάτρα η πρωτεύουσα της αντίρρησης, του ακτιβισμού και του υποτιθέμενου διαρκούς αγώνα, είναι δυνατόν να μην ξέρει από τώρα τι θα κάνουμε? και γίνεται αυσιοκόλληση από τώρα για τις 5 Σεπτέμβρη. Αν τα έχετε δει στις κολόνες, για 5 Σεπτέμβρη από τώρα, μήνα Ιούλιο. Για τέτοιο κομματικό παροξισμό μιλάμε, ζούμε σε αυτή την πόλη. Αλλά δημοκρατία έχουμε, ανθίζουν όλα τα λουλούδια, καλά κάνουμε, έτσι γουστάρουμε, έτσι μας αρέσει. Είμαι θα του τέστην ξεσκούφωτες καλύβες. Δώσε τραγούδι, Νίκο μου, στη λαϊκή δημοκρατία των πατρών. Πάμε.

Θα μιλήσω με ολίγων πολιτικά τώρα, αλλά πριν πάμε στα πολιτικά θέλω να πω καλημέρα στο Πλατάνι, στους φίλους μας εκεί που μας ακούν, οι οποίοι λαχτάρισαν το Σαββατοκυριακό, τους έζωσαν οι φλόγες λίγο, αλλά η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε, που λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα, να έρθουν τα χειρότερα. Προσέξτε, γιατί μαζώνουν οι φωτίτσες γύρω γύρω, για έχετε το νου σας. Η αστυνομία, η πυροσβεστική κυρίως, η ΕΜΟΔΕ που είναι η ειδική ομάδα για την κατάσβεση των πυρκαγιών στα δάση, είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες και ξαναλέω, σήμερα έχουμε συναγερμό, περτικαλοκίτρινο έχουμε, εκεί μας έχουν για την σημερινή ημέρα. Στο 5 θα είναι τα μποφόρ, 4-5 δυτική, αλλά μπορεί να την κάνει τη ζημιά της, που λένε και απέκει. Για έχετε το νου σας. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά τώρα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από την κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης θα πάει να εγκαινιάσει σήμερα, θα πάει να παραβρεθεί στην υπογραφή της συμφωνίας της κατασκευής του τριών κατευθύνσεων, να το πω έτσι, γιατί κάπως το λένε τεχνικά, κόμβου, του ανισόπεδου κόμβου τριών κατευθύνσεων στο Σκαραμαγκά, εκεί που θα διευκολυνθεί η κίνηση 100.000 και πλέον αυτοκινήτων. Και θα ξεμπλοκάρει και ο Κηφισός και θα ξεμπλοκάρει και η Αθήνα, ένα τεράστιο έργο το οποίο το προχώρησε αυτός ο νεαρός, αθόρυβος, εργατικός και σοβαρός υπουργός, ο νεαρός Χρήστος Δήμας από την Κορινθία, γιος του Σταύρου Δήμα, και θα πάει εκεί. Όμως δεν σας το λέω γι' αυτό, θα μου πείτε ρε φίλε, σκασίλα μας μεγάλη πρωί πρωί που θα πάει ο Μητσοτάκης. Περιμένετε, θα πάει μετά στη Γαλλία, γιατί θα γίνει, λέει, η συνέλευση το απόγευμα των προθήμων. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Είναι μια ομάδα 12 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11 μαζί και η Ούρσουλα και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν, λέει, την Ουκρανία, σκανιακοβέρνια που λέει και ο Χαρικλίν. Και θα γίνει η συνδιάσκεψη όλων αυτών. Την επομένη μέρα όμως είναι η μέρα της Βαστίλης, δηλαδή είναι η εθνική επέτειος της Γαλλίας. Θα ακουστεί η Μασαλιώτιδα, Alonso Enfant de la Patrie κτλ. Και είναι προσεκλημένος επίσημα ο Κυριακός Μητσοτακίτς να κάτσει στην εξέδρα με τον Μανώλη να δούνε τη στρατιωτική παρέλαση. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει φωτογραφίες με αυτό το στιγμότυπο που είναι ο Ντεγκόλ με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Φρανσό Μιτεράν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το θυμάσαι, πρόεδρε? Πράγματι, είχα πάει στο Παρίσι επί Μιτεράν. Ναι, πρόεδρε, τότε ήταν. Και τώρα θα είναι ο Κυριάκος με το Μανώλη. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί του και η Μαρέβα, ή θα είναι και να μιλάει με την Μπριζίτ. Ξέρει και η Μαρέβα γαλλικά και ο Κυριάκος γαλλικά. Monsieur le Président de la République Française. Αλλά θα είναι εκεί έξω ο Κυριάκος στην παρέλαση αύριο, για μην τον ψάχνετε και ανησυχείτε. Και φεύγω από εκεί να πάω σε αυτή την έρμη και άραχνη, χιλιοβασανισμένη, ανανεωτική αριστερά, μου έλεγε ένας φίλος μου που ανήκει χρόνια από εποχής Κουκουέ εσωτερικού. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι άνθρωποι είναι αυτοί. Αυτοί είναι ικανοί να κάθονται να κάνουν συνέδριο, αν θα κάνουν συνέδριο, να κάνουν προσυνέδριο για το κάνοντα συνέδριο, για το αν θα κάνουν συνέδριο, και στο τέλος να καταλήξουν να πάνε όλοι αντάμα και ψωριάρες χώρια, η μισή από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Ένα πράγμα όμως θέλω να πω. Εγώ λέω την αλήθεια έτσι όπως τη βλέπω και την αξιολογεί ο καθένας, κατά τη δική μου εκτίμηση αλήθεια. Εκείνος ο έρμος Πολάκης, με όλη την κλάβα που έχει, έχει ένα δίκιο. Λέει, δεν είναι δυνατό να είμαστε το μοναδικό κόμμα στον κόσμο που παίρνει απόφαση η κεντρική του επιτροπή να στηρίξει άλλο κόμμα. Δίκιο έχει. Και βεβαίως το δίκιο του σιγά σιγά αποσαφηνίζεται, διότι αφορά την προσωπική του φιλοδοξία να αναλάβει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας καταρχήν του κόμματος. Θέλει να πάρει απάνω του το Μητσοτακέικο, κριτική βεντέτα, να σκίσει αντιπολίτευση στην οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτή είναι μέσα από τα Χανιά Μητσοτάκηδες, από το ακροτήρι, και πάει ο Παυλής, είναι από τη χώρα Σφατσίων. Ο Ντελικανής, ο αψής κριτικός. Λοιπόν, το ωραίο λοιπόν τώρα είναι
ότι ενώ αυτός θέλει να γίνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλει και η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία έχει κάνει ένα άλλο στρατόπεδο με τον Νίκο Παπά, να διεκδικήσουν και αυτή την προεδρία του κόμματος, πετάγεται κάποιος που λέει να κάνουμε μεταβατική συλλογική ηγεσία. Δηλαδή καταλαβαίνετε με τι ασχολούνται αυτοί. Καλοί μου άνθρωποι, χρυσοί μου άνθρωποι, δεν έχετε καταλάβει ότι αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας δεν σας θέλει κοντά του? Αυτό είναι. Έχω γίνει υπερασπιστής του Τσίπρα διότι θέλω να γίνω υπερασπιστής της πραγματικότητας και της αλήθειας. Αυτά δεν θέλει. Χτίζει το δικό του κατά τα πρότυπα του Καραμανλή και του Αντρέα. Πράγματι, πράγματι πρόεδρε. Και βεβαίως αυτά δεν θέλει. Όλη αυτή τη μερελοκουλτούρα της δεκαετίας του 70 που κουβαλάει όλη αυτή η εναπομείνασα ανανεωτική αριστερά, να κάνει μάνα, ποιος να κάνει, να κάνω εγώ, να κάνεις εσύ, να κάνει ο Χατζηπετρής, να κάνει μάνα, και γιατί να κάνει μάνα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κουραστικό και αντιπαραγωγικό. Άκου μεταβατική συλλογική ηγεσία. Δηλαδή ό,τι έχει απομείνει να είναι πρόεδρος ο Παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου. Οι συμπρόεδροι, τρεις πρόεδρους θα έχει. Βρύσεις, αφού δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Θα είναι το μοναδικό κόμμα που θα έχει πρόεδρους, τρεις πρόεδρους, και δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι οι 14 βουλευτές του, λέει, ετοιμάζονται να ανεξαρτοποιηθούν. Αφού θα ανεξαρτητοποιηθούν αυτοί, σε ποιον θα είναι πρόεδρος η συλλογική μεταβατική ηγεσία? Στον εαυτό τους. Δηλαδή γίνονται διάφορα τσίρκο στην πολιτική ζωή της χώρας, τα οποία μπορεί να κακοφαίνονται σε κάποιους. Συνηγορούν υπέρ της επιστροφής σε ένα δίπολο. Το πολιτικό σκηνικό του παρασκηνίου, το οικονομικοπολιτικό σκηνικό του παρασκηνίου, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, κάτι ξέρει που θέλει ένα δίπολο και όχι όλο αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα όταν διαλέξει πρωθυπουργό δεν διαλέγεις μεταξύ 10 ατόμων, μεταξύ 2 συνήθως διαλέγεις. Τέλος πάντων, σε δημοκρατία ζούμε, το έχω ξαναπεί, αρθίζουν όλα τα λουλούδια. Σε τι πελάγι θολούρας πλέουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, από εκεί και κάτω η κυρία Καριστιανού πλέει τα λίστια στις δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Ξεκίνησε με 15-16 και είναι στο τάλιρο και τους έχει πιάσει κοκομπλόκο στο επιτελείο της στο Κολωνάκι, εκεί που είναι ο Θανάσης Αυγερινός, η γνωστή δικηγόρος και η Μαρία. Τρεις τους είναι, δεν είναι άλλοι. Και επίσης ανισχύει και μία πρεσβεία ξένης χώρας για το εγχείρημα αυτό. Ειδικά όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτή η θηλυκή αβέρης της πολιτικής ζωής του τόπου θα κυνηγήσει τους Γιάννηδες Αγιάννηδες, έχει μια σχέση έμεση πλην σαφώς με φαντς τα οποία απειλεί και έχει αγοράσει διαμερίσματα από πληστηριασμούς φτωχών ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους από τα φαντς. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν μια κατραπακία που λένε και στα ισπανικά. Ήθαγε κατραπακία. Λοιπόν, τώρα για να μην τα πολυλογούμε, άλλα νέα προς το παρόν δεν έχω. Και επίσης, και για να κλείσω μετά τις κυβερνήσεις που λέγανε παλιά, του έχουν σκοτήσει τα αυτιά του Μητσοτάκη για 27 Σεπτέμβρη ή για 6 Οκτωβρίου, 7 εκεί εκλογές. Αλλά προς το παρόν δεν απαντάει, λέει θα το σταθμίσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, όταν θα πάμε στη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα δούμε. Λοιπόν, αυτά με τα πολιτικά. Ο ρολόις λέει 8:52. Το τρίτον άσμα για σήμερα που έχουν διαλέξει τα παλικάρια εδώ της Φακής. Θα το ακούσουμε για να ξυπνήσουμε και εγώ επιστρέφω στα επόμενα 3 λεπτά.

Τι απαντάει, δεν μας εξήγησε, δεν μας είπε. Καιρός έθριος σήμερα, 34 κληρώνει το μεσημέρι. Και αν ερωτάστε πρωί-πρωί και αγχώνεστε για το πότε θα έρθει ο κάψωνης, θέλω να σας πω ότι θα είναι από τα μέσα της εβδομάδας και έπειτα. Η πρώτη ζεστή μέρα θα είναι η Τετάρτη, 15 Ιουλίου, που θα μισάσει, που λένε για πάνω στα χωριά, στα ορεινά, ο Ιούλιος. Και θα είναι η μέρα αυτή περί της 37 η θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα ανέβει 38-39. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα χτυπήσουμε 38-39 και γιώτα μέσα. Και βεβαίως αυτό θα πάει μέχρι το τέλος Ιουλίου, δηλαδή θα κρατήσει 2 εβδομάδες. Θα είναι ντάλα καλοκαίρι. Θα δούμε ίσως και 40 κάποια στιγμή, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Τώρα είναι που θα κάνει τις μεγάλες ζέστες, για να ξέρετε και να κανονίζετε που πηγαίνετε. Ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, κινητικά προβλήματα, αναπνευστικά κτλ. Κτλ. Από 12 το μεσημέρι ως 8 το βράδυ δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε έξω. Και βεβαίως αυτοί που έχουν ανάγκη ας το κάνουν πρωί-πρωί αυτό που να κάνουν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι, ξαναλέω, οι κρίσιμες, οι ζεστότερες μέρες είναι από Τετάρτη και έπειτα. Ήταν μαζί μας οι Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο των χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 69 44 21 21 50. Και είναι μια πατρινή επιχείρηση που με χυμήθεια σας βοηθάει πηγαίνοντας τα ξαφικά σας, είτε ένα χειρό είτε πώληση, για να πετύχετε ό,τι καλύτερο, να πάρετε τα χρήματα που θέλετε. Και με τιμές τράπεζας της Ελλάδας πάντοτε, τις τρέχουσες τιμές χρυσού και ασημιού. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Με πάντα όλο και πιο μειωμένα στη μας. Σε όλα τα κρεατικά. Λοιπόν, άπειρες καλημέρες, πολλές καλημέρες. Μας ακούν καμπάνα στην Κουρούτα Ηλίας, λέει, μαθαίνω. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, που βρίσκεται εκεί και μας ακούει καμπάνα. Επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, που μας ακούει στην Εθνική Οδό στην Ιόνια, αντιρίο Ιωαννίνων. Δεν μου είπε ακριβώς που βρίσκεται, αλλά μας ακούει καμπάνα και εκεί. Καμπάνα είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, ένα απίστευτο αγαπημένο τραγούδι από παλιά της Μαρινέλλας θα ακούσουμε. Και θα πω καλημέρες πολλές και καλή εβδομάδα στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Με τη δροσιά του και τη γλύκα του θα βγάλουμε καλοκαίρι με τα γλυκά και τα παγωτά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και στους φίλους μου του Ζαχαροπουλαίου στο Γλάφκο, που θα δούμε και τελικό Μουντιάλ και όλους τους άλλους αγώνες και τα ημιτελικά με δροσιά και με γεύση της ελληνικής κουζίνας. Και επίσης να πω καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Ψυχραιμία και υπομονή. Για να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα να ανέβουμε ψυχολογικά. Και θα σας δούμε αύριο το πρωί. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και Κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

επί του πιεστηρίου. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για εμπρισμό στη Μαρφίν. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην ελληνική επικράτεια. Η γυναίκα που ζει τα τελευταία 6 χρόνια στην Αγγλία υποστηρίζει πως είναι αθώα και έχει τεθεί ήδη στη διάθεση των αρχών. Στα τεκτενόμενα στο πολιτικό στίβο αμυγός, σε ετοιμότητα το Μαξίμου για εκλογές μετά το Σεπτέμβριο. Στο τραπέζι το χαρτί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα έργα,

Το πότε θα στηθούν οι κάλπες ανήκει μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 401 δεν είναι του Λεωνίδα, είναι του Αλέξη. Σας μιλάμε για την ανακοίνωση των 401 μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα με άρωμα από τη Δυτική Ελλάδα. 4 πρόσωπα από την περιοχή, από την Πάτρα, την Αχαΐα. Ο γνωστός πρώην διοικητής της Ελληνικής Αστυνομίας. Και πρώην βουλευτής.

επίσης από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πόρτα από τον Αλέξη Τσίπρα και την παραίτηση Σοκράτη Φάμελου. Κρίσιμη συνεδρίαση την Τρίτη για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ η πολιτική γραμματεία αναμένεται να συνεδριάσει και από εκεί δεν προβλέπεται λευκός καπνός. Αγανάκτηση στο Άργος μετά το θάνατο του 20χρονου που πυροβόλησαν 13 φορές αστυνομικοί. Στο μικροσκόπιο οι βαλιστικοί υποστηρίζουν πως τα πυρά τους ήταν προειδοποιητικά. Δηλαδή, ακούσατε, έριξαν 13 φορές σφαίρες προειδοποιητικά. Επικίνδυνη κλιμάκωση, είπα, βομβαρδίζουν τις περιοχές στα στενά του Ορμούς, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα μετατρέψει το Ιράν σε κρανίο τόπο. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, μπες ψυχή, βγες ψυχή. Μπραβιλίκια στην Πάτρα νούμερο 100. Παραλίγο να μετατρέψουν πολυκατοικία στην οδό Ηλία σε κούκι. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό σε πιλωτή. Στην πολυκατοικία μένει άνθρωπος που θεωρούν κάποιοι ότι εμπλέκεται με τη νύχτα. Καταστράφηκαν ολοσχερός μια μηχανή ιδιοκτησίας του και τρία γιοταχή. Ανάστατοι οι κάτοικοι παραλίγο να πηδήσουν από μπαλκόνια. Σε λογαριασμούς ανθρώπων της νύχτας παραπέμπει το σκηνικό. Μπλόκο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε κάθε σκέψη για επαναλειτουργία του πρώην 409 στρατιωτικού νοσοκομείου. Ξεκινούν, λέει, σήμερα οι εκδόσεις. Μετά από 11 μήνες κάθονται στο εδόλιο την Τετάρτη ένας 19χρονος και ένας 27χρονος που είχαν συλληφθεί για εμπρισμό στην περιοχή των Σιχενών. Γκαζώνει η Παναχαϊκή για μεταγραφές, μπαράζ ανακοινώσεων από την άλλη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM 93 και 4, το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Καραγεργόπλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205.

0: παρέψουν πολυκατοικία στην οδό Ηλία σε Κούκκι. Όλα παραπέμπουν για μία ακόμα φορά σε λογαριασμούς της νύχτας. Να σας πω ότι ξύπνησα μνήμες από Θεσσαλονίκη, έστω κι αν εδώ δεν έχουμε το στοιχείο της τρομοκρατίας. Όμως σας διαβεβαιώ ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι το ίδιο. Επί της ουσίας, στο μικροσκόπιο της Ελλάς, ό,τι παραπέμπει σε βραβιλίκια, και να σας πω ότι αυτή η ιστορία έρχεται λίγο μόλις, καιρό λίγα 24 ώρα, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς και στην Ηλία, και βεβαίως τις συλλήψεις προσαγωγές και την οδήγηση των εισαγγελέα προσώπων τα οποία πριν από καιρό είχαν κάνει επίσκεψη στην Πάτρα. Να πάμε στην Ελλάς, να πάμε στο γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Αχαγίας, τον κύριο Αποστολή, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μια εικόνα η οποία τρομάζει, αν δεις φωτογραφικό υλικό και βεβαίως και βίντεο. Λίγο απήχε, πόρα απήχε από το να ξυπνήσουν μνήμες Θεσσαλονίκης με άλλα χαρακτηριστικά ως προς το προφίλ των δραστών. Αλλά είναι ένα γεγονός που τρομάζει.
1: Όπως το είπατε, είναι ένα γεγονός που τρομάζει. Ξυπνήσανε ίδιες μνήμες με αυτές της Θεσσαλονίκης, με διαφορετικά εδώ βέβαια κίνητρα, άλλα τα κίνητρα στη Θεσσαλονίκη, άλλα τα κίνητρα εδώ. Όπως είπατε, ξέσπασε μια πυρκαγιά στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα και μερικώς ένα τέταρτο. Κινδύνευσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Τραυματίστηκε μάλιστα και μια γυναίκα στην προσπάθειά της να διαφύγει από τον κίνδυνο, καθώς είχε ξεσπάσει φωτιά και ήταν στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου, δηλαδή ήταν στα πρώτα διαμερίσματα. Αυτή η γυναίκα στην προσπάθειά της να διαφύγει πήδηξε από το μπαλκόνι, τραυματίστηκε, με έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, βέβαια νοσηλεύεται ακόμα. Από την αστυνομία γίνονται έρευνες για να εξακριβωθούν τόσο τα αίτια της φωτιάς, όσο και ποιοι είναι πίσω από όλα αυτά που έχουν συμβεί στο συγκεκριμένη πολυκατοικία, δηλαδή να εντοπιστούν και να συγκεκριθούν οι δράστες αυτής της πράξης. Γίνονται έρευνες και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και θετικό αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει αναφορά για αναζήτηση ενός γιοταχή, το οποίο λίγες ώρες και λίγα 24 ώρα πριν από το συμβάν έχει καταγραφεί να κάνει βόλτες εντός εισαγωγικών, να εποπτεύει το χώρο. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή δεν ισχύει.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή η προανάκριση βρίσκεται σε στάδιο έρευνας, καλό να μην επισερχόμαστε σε περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες θα δυσκεραίνουν το έργο μας και θα δημιουργήσουν περισσότερο προβλήματα ως προς την ανακάλυψη του δράστη. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώσουμε ένα γεγονός ή να το διαψεύσουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράσεις αυτού του συμβάντος.
0: Κύριε Αποστόλου, πάντως οι έρευνες τρέφονται στον κόσμο της νύχτας.
1: Οι έρευνες τρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Βέβαια γίνεται να δουν αν συνδέονται με τα πρόσφατα περιστατικά που είχαμε και τα οποία έγινε, σχηματίστηκε η δικογραφία από την υπηρεσία, έγιναν οι έρευνες σε σπίτια και προστήθησε κάτι άτομα εδώ στην υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως οι έρευνες γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις και με προσπάθεια να αντιμετωπιστούν άμεσα οι δράστες αυτής της πράξης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστόλου για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε το γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Αχαΐας, τον κύριο Αποστόλου. Κινδύνευσε μια γυναίκα. Έμενε στον πρώτο όροφο. Από την πυρκαγιά οι φλόγες έγλυφαν τον μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε. Με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί. Μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Να σας πω τις δικές μου πηγές τι λένε. Ότι η ιστορία έχει να κάνει με μπρεβιλίκη. Είναι συνέχεια όσων έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή, με άρωμα και από ηλία, αλλά ενδεχομένως να είναι και κάτι ανεξάρτητο. Στο διαμέρισμα, σε ένα από τα διαμερίσματα, υπάρχει αναφορά ότι μένει πρόσωπο το οποίο είτε πραγματικά είτε επίπλαστα κάποιοι θεωρούν ότι εμπλέκεται με τη νύχτα και ότι παίζει και έχει κομβικό ρόλο σε γεγονότα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη νύχτα. Σε λίγο θα πάμε και στους καταστηματάρχες, στην Ένωση Ιδιοκτών Καταστημάτων, στο Σύλλογο, το ΣΚΕΝΑ, Εστίες Αναψυχής, δεδομένου ότι όλα έρχονται περίεργα στο προσκήνιο και έχουν μια περίεργη συνέχεια και άρωμα.

0: Επιστροφή στο Στοντένα του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Ακούσατε τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, την περιγραφή, το που επικεντρώνονται οι έρευνες. Το κατά πόσο συνδέεται το περιστατικό στην Οδό Ηλίας με όσα είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα στην περιοχή της Αχαΐας, αλλά και την επιχείρηση της Ελλάς στην Ηλία, τις προσαγωγές, τη σύνταξη δικογραφίας, όλα αυτά υποδιερεύνηση. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Αποστόλου κινδύνευσαν άνθρωποι, πολύ περισσότερο μια γυναίκα του πρώτου ρόφου. Πολλοί κουμπώνουν την ιστορία αυτή με την διαμονή στην πολυκατοικία ενός προσώπου που είτε πραγματικά είτε επίπλαστα κάποιοι άλλοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τον κόσμο της νύχτας. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Αναψυχής στην Αχαΐα, τον κύριο Μαρθόπουλο. Κύριε Μαρθόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μπες ψυχή, βγες ψυχή αυτή η ιστορία, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, ελπίζω να μην είναι έτσι, να μην συνδέεται, γιατί όσο συνδέεται το ένα με το άλλο, τόσο πιο αντισυχτικό γίνεται. Τι να σας πω, δεν ξέρω παρά μέσα λεπτομέρειες αν συνδέεται ή όχι. Όμως αν συνδέεται, δημιουργείται και την ανησυχία στον κόσμο της εστίασης. Και τι να πούμε και τι να πάρουμε από μια εστίαση που δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι ότι απλώς κινδυνεύεις από τους αυτοκόσμους.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι τσακώνονται για το ποιος δεν θα πάρει.
1: Τσακώνονται για το ποιος θα πάρει από κάποιον που δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το λέμε, παραμιέχοντος. Τι να πάρεις. Δηλαδή, και αυτό να ξέρετε είναι και ένα στοιχείο της γκρίνιας που ξεκινάει. Είναι κάποιοι που θέλουν να πάρουν κάτι που δεν υπάρχει. Και τσακώνονται μεταξύ τους για να πάρουν κάτι που δεν υπάρχει, που όποιος κερδίσει δεν θα έχει να το πάρει.
0: Και άρα, επειδή δεν υπάρχει, όσο λιγότεροι μείνουμε, τόσες περισσότερες ελπίδες κάτι να αρπάξουμε.
1: Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα πράγμα χωρίς να ξέρω την πραγματικότητα. Ότι στην Αθήνα έχει πάρει ο καθένας το κομμάτι του, έχουν χωρίσει τις περιοχές, υπάρχει ηρεμία, φαντάζομαι. Η επικρατητόρα ηρεμία, ενώ πριν ακούγαμε για άλλα πράγματα. Εδώ στην Πάτρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και για αυτό το επάγγελμα της νύχτας.
0: Κύριε Μαρθόπουλε, επί της ουσίας μου λέτε ότι αυτό για το οποίο γίνεται όλος ο ντόρος και όλη αυτή η ιστορία με πολλά επικίνδυνα χαρακτηριστικά και στοιχεία γίνεται επιματέο.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Ότι τα μαγαζιά της εστίασης, ειδικά στην Αχαΐα και στην Πάτρα, δεν υπάρχει, σε μια έκφραση, δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουν. Να κλάψουμε, όχι να κλάψουμε, να κλάψουμε. Αν ξέρετε την γνωστή έκφραση. Οπότε όλος αυτός ο ντόρος και όλος αυτός ο τσακωμός γίνεται πάνω από ένα πτώμα. Αυτό εννοώ.
0: Μήπως με όχημα τη νύχτα και την εστίαση εν ψυχή παίζονται άλλα κόλπα στα μερίδια με άλλες δουλειές που έχουν να κάνουν με τη νύχτα, αλλά όχι με τα μαγαζιά, και εκεί πάει να γίνει το ξεκαθάρισμα.
1: Τι να σας πω, πολύ πιθανό σημαίνει και αυτό. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα να σας το απαντήσω. Μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλά επί της ουσίας τα μαγαζιά εστίασης για να δώσουν λεφτά δεν υπάρχουν λεφτά να δώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν γίνεται γι' αυτό ο τσακωμός.
0: Για κάτι άλλο γίνεται που βεβαίως εάν δεν απαντηθεί μέσω της έρευνας που κάνει η αστυνομία δεν πρόκειται να έχουμε ηθικό δίδαγμα και συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε. Σκοτώνονται και τεινάζουν κτίρια και αυτοκίνητα πάνω από ένα πτώμα και δεν έχουν να πάρουν τίποτα. Εκτός και αν η ιστορία γίνεται με φόντο τη νύχτα, αλλά με άλλες δουλειές και διακινήσεις. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί επί του παρόντος να απαντήσει κανείς.

0: αλλαγή ρότας, αλλαγή πλεύσης. Πάμε κυρίες και κύριοι στο μαντάτο που στέλνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε όποιον κάνει σκέψεις για επανελειτουργία του πρώην 409 στρατιωτικού νοσοκομείου. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, η ηγεσία του ΙΕΘΑ ξεκαθαρίζει βάζοντας πάγο ότι όταν λέμε πρώην, εννοούμε πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο. Πώς προκύπτει αυτό? Να καλημερίσω τον πρόεδρο από το πολιτικό προσωπικό του ΕΘΑ στην περιοχή, τον κύριο Κόγκα. Κύριε Κόγκα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γιουργόπουλε, καλημέρα.
0: Τι κι αν έγιναν διαβήματα, τι κι αν όλοι φωνάζουν ότι μπορεί να μετατραπεί σε ένα ζωντανό κύτταρο παροχής υπηρεσιών υγείας, τι κι αν όλη η πόλη λέει ότι είναι κάτι παραπάνω από ανάγκη, από αναγκαίο να ξαναζωντανεύσει το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει άλλες ιδέες, άλλες βλέψεις και έχει άλλες παγιωμένες αποφάσεις. Είναι έτσι?
1: Σωστά έτσι είναι κύριε Γεωργόπουλε. Πριν 10 μέρες, ούτε 10 μέρες, μας ήρθε ένα χαρτί από την πολιτική ηγεσία και λέω ότι δεν είναι μέσα στα σχέδια για το 409 για την επανλειτουργία. Και ότι δεν είναι αυτή, δεν ανήκει στην διοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανήκει στο ΤΕΦΑ. Εδώ είναι η κοηδία, κύριε.
0: Το ΤΕΦΑ.
1: Εδώ είναι η κοηδία. Το ΤΕΦΑ ανήκει, πολιτικό προϊστάμενο, έχει το δαβάκι. Έχει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Άρα εδώ μας κοηδεύουν, κύριε. Μας κοηδεύουν στεγνά, κύριε Γεωργόπουλε. Πάνε γιατί είναι φιλέτο, πάνε να το δώσουν εκεί που θέλουν να το δώσουν. Γιατί το ΤΕΦΑ ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Πολιτικό προϊστάμενο δεν έχει τον Κόγκα. Πολιτικό προϊστάμενο έχει τον Δαβάκη. Άρα μας κοεδεύουν κανονικά, κύριε Γεωργόπουλε. Και το πιο βασικό είναι, δεν κατεβήκαν κάτι, κύριε, να δούνε. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Και εσείς το έχετε κάνει σημαία, όλοι το έχουμε κάνει σημαία για το 309. Ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει κάνει τώρα αυτή τη στιγμή, την Δυτική Ελλάδα την έχει κάνει ένα υπερδύναμο κέντρο, ότι η Δυτική Ελλάδα έχει 3 αεροδρόμια, το 239 στο Μεσολόγγι, 1200-1300 στην Πάτρα. Έφτιαξε αεροδρόμιο στο Αγρίνιο, πολεμικό αεροδρόμιο. Αντραβίδα F-35. Στο ίδιο το Άραξο. Οι ίδιοι στρατιωτικοί με πιάνουν και μου λένε, πρόεδρε, τι να ζωρίσω. Έχω στείλει τα υπομνήματα, κύριε Γεωργόπουλε. Τα υπομνήματα έχουμε στείλει. Ότι αυτή τη στιγμή πήγε να γίνει στρατιωτικό νοσοκομείο. Όταν οι στρατιωτικοί πάνε και κάνουν εγχείρηση στην Αθήνα. Όταν οι οπλίτες φεύγουν από την Πάτρα και από το Μεσολόγγι και πάνε στην Αθήνα να περάσουν οι ιατρικές εξετάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γεωργόπουλε, θέλουν το 409 να το δώσουν.
0: Είναι καλό φιλέτο, κύριε Κόγκα.
1: Έτσι, όπως είναι καλό φιλέτο και το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό Ιωνίου, το ίδιο είναι φιλέτο, όπως είναι φιλέτο και η Μόμα, όλα αυτά είναι φιλέτα. Όμως, κύριε Γεωργόπουλε, δεν μιλά κανένας. Μάλιστα. Δεν βλέπω εγώ τους βουλευτές της...
0: Κύριε Κόγκα, για βάλτε μια τελεία και θα πάμε στους βουλευτές. Άκουσα καλά, μου είπατε ότι σας απαντήσανε ότι το 409 δεν ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανήκει στο ΤΕΦΑ, το οποίο ΤΕΦΑ είναι υπό την δικαιοδοσία και ευθύνη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.
1: Σωστά. Σωστά, μου στείλανε.
0: Αυτό λέγεται ψηλό γαζί.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό μου στείλανε ένα χαρτί πριν μια εβδομάδα, κύριε Γεωργόπουλο, και μου λένε ότι δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στο ΤΕΘΑ. Και τους απαντάω, το ΤΕΘΑ που ανήκει, πολιτικό προϊστάμενο, ποιον έχει, ρε παιδιά? Πολιτικό προϊστάμενο έχει το Δαβάκι, δεν έχει τον Κόγκα, δεν έχει κανέναν. Άρα μας κοηδεύετε.
0: Επειδή θίξατε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το 409. Μου αναφέρατε και την ναυτική διοίκηση Ιωνίου, στενόθωνο Σαμαλίας και στην Αγίου Ανδρέου. Το άλλο φιλέτο. Εκείνο το κλείσανε γιατί μπορεί κάποια στιγμή να δοθεί για νοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Εκεί το πάνε, δηλαδή, να το λέμε στην κύριε Γεωργόπουλο, εκεί το πάνε. Δηλαδή, το πολεμικό ναυτικό, η ναυτική διοίκηση Ιωνίου, τους πήραν και τους πήγανε κάτω στον Άραξ. Και τους λες, γιατί τους παίρνουν τους συνάδελφους και τους πάτε εκεί κάτω? Λέει, λόγω στατικότητας πρέπει να τους... Ναι, εντάξει, πότε θα το φτιάξετε? Θα το φτιάξετε σε 5 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια? Δεν έχουν απαντήσει, κύριε Γεωργόπουλο, καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απαντάνε, κύριε. Άρα γιατί δεν απαντάνε? Γιατί θα το δώσουμε? Όπως το δώσουμε, δηλαδή θα δώσουμε και το 409, όπως θα δώσουν και το πολεμικό ναυτικό, όπως δώσανε και τη ΜΟΜΑ, δεν ξέρουμε τη ΜΟΜΑ τι γίνεται. Ξέρουμε για τη ΜΟΜΑ τι γίνεται, κύριε Γεωργόπουλο, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Τίποτα, δεν ξέρει κανένας. Και η πλάκα ποια είναι τώρα για το 309. Και τους απαντάς ότι για το 309 την ευθύνη τη φέρνετε εσείς, ότι ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέει τη διαχείριση δεν την έχουμε εμείς, το έχουμε το ΤΕΘΑ. Στέλνεις χαρτί στο ΤΕΘΑ και σου λέει δεν ξέρω τίποτα. Και η πλάκα
0: δηλαδή είναι... αυτό δεν ανήκει πουθενά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα φάντασμα. Και η πλάκα...
0: Όχι, φάντασμα δεν είναι, το βλέπουμε. Είναι τεράστιο. Είναι φιλέτο, μόνο φάντασμα δεν είναι. Κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν φάντασμα.
1: Έτσι, σωστά. Θέλουμε κάτι.
0: Κύριε Κόγκα, μου τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλά κουράγια να έχετε. Γεια σας. Τι είπε ο ποιητής? Είπε ότι παίζουν μπαλάκι σε ποιον ανήκει το 409. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει δεν είναι δικό μου. Α, ανήκει στο ΤΕΦΑ. Σε ποιον ανήκει και υπάρχει το ΤΕΦΑ? Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καταλάβατε ότι εδώ υπάρχει μεγάλο δούλεμα. Καταλάβατε ότι ο κύριος Δένδιας μας δουλεύει ψιλογαζί. Και να ήταν μόνο πρώην 409, την ίδια ώρα για την ναυτική διοίκηση Ιωνίου στην όδο Σαμαλίας που βγαίνει και στην Αγίου Ανδρέου, αυτό το τεράστιο κτίριο. Του βάλανε λουκέτο, στείλανε το προσωπικό στον Άραξο και το ίδιο με άλλο διότι δεν έχει καλή στατική επάρκεια το ετοιμάζουν σιγά σιγά για να το δώσουν σε ιδιώτη και να το δουλέψει ως Airbnb. Θέλετε και το κερασάκι στην τούρτα? Λέγεται ΜΟΜΑ. Μια τεράστια έκταση για την οποία κανείς δεν ξέρει τι έχει παιχτεί, κανείς δεν ξέρει τι προβλέπεται, κανείς δεν γνωρίζει πώς μπαίνει το κόλπο και με την ανέγερση κατοικιών, αλλά πολύ περισσότερο τι θα γίνει με το χώρο που θα απομείνει. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάσιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του Radio Taxi Patras 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Radio Taxi Patras 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο μέρος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφής του ραδιοθαλάμου στις Δημητρίου Γούναρη, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Ο Μάο Τσεντούν, κυρίες και κύριοι, έλεγε «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Τώρα βέβαια, αν το προσομοιώσεις αυτό με την ελληνική πραγματικότητα, φέξε μου και γλίστρησα. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι το τελευταίο 24ωρο στον χώρο της κέντρου αριστεράς, στον χώρο της αναλυτικής αριστεράς, βάλτε εσείς ό,τι άλλο πρόσημο θέλετε ή πρόθεμα μπροστά από την αριστερά, όντως έχουμε μεγάλη αναταραχή, δεν ξέρω αν προκύπτει ωραία κατάσταση ή θαυμάσια κατάσταση. Η σημερινή μας φέρνει να ανταμώσουμε με την ανακοίνωση από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα 401 μελών του Εθνικού Συμβουλίου της, ενώ την ίδια ώρα όντως έχουμε αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα απόνερα της οποίας φτάνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, και στη Δυτική Ελλάδα. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η αλλαγή ρότας σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση για αυτονομή κάθοδο, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή, η προγραμματισμένη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, η προγραμματισμένη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η συνέχιση της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής 18 και 19 του μήνα, είναι μόνο λίγα από αυτά τα οποία έρχονται να διανθίσουν την επικαιρότητα. Με το μεγάλο ζητούμενο να μην είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από το αρκετά λεγινιστικό «Και τώρα τι κάνουμε?». Να καλημερίσω τον βουλευτή εδώ Λακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζαμπάρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα. Αναφέρατε δύο ρίσεις, μία του Μάο Τσετούν και μία του Λένιν, νομίζω ότι περιγράφουν με τον πιο γλαφερό τρόπο την κατάσταση αυτή τη στιγμή, την κατάσταση που αφορά σε μία ανοιχτή κρίση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που νομίζω ότι και η τελευταία Κεντρική Επιτροπή έδειξε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει παρά μία ασυνέχεια, θα έλεγα, στα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και η απόφαση να λειτουργήσει αυτόνομα μένει να το δούμε αυτό βέβαια και τις επόμενες μέρες, αλλά έτσι φαίνεται με ανέρηση της πρώτης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και στο εγχείρημα που δημιούργησε την ΕΛΑΣ. Αυτό που αντιλαμβάνεστε και μας βρίσκει κάθετα αντίθετος και δημιουργεί και τους όρους, αν θέλετε, μιας μεγαλύτερης και περαιτέρω περιχαράκωσης και απομόνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Κύριε Ζαμπάρα, το σκεπτικό σας έχει βάση. Όμως όταν ο ίδιος ο Τσίπρας σας λέει «δεν σας θέλω» και «δεν σας θέλω ως πολιτικές οντότητες» με την βουλευτική σας ιδιότητα, όταν οι δηλώσεις του για τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό οργανισμό, είτε αυτού είτε ανθρώπων που αποτελούν το δεξί ή το αριστερό του χέρι, δεν είναι και καλύτερες για το τι σηματοδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική οντότητα και ως ύπαρξη? Πώς μπορεί κάποιος να εμένει στην απόφαση για στήριξη και συνεργασία του εγχειρήματος της Ελλάς? Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί, και το βιώνετε πολύ καλύτερα από μένα και από κάθε άλλον, ως ένα σοβαρό επιχείρημα για τους θειασσότες της αυτόνομης καθόδου?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, μιας και θέσατε το ζήτημα βάζοντας το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στους ακροατές μας και στον κόσμο τον προοδευτικό που έχει μια αγωνία, ότι οι λύσεις πρέπει να είναι καθαρές, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Καθαρές όμως να είναι οι λύσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα πριν από κάποια χρόνια, δημιούργησε τους όρους μιας μεγάλης πλατιάς προοδευτικής πανστρατιάς, θα έχει μια αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιους από εμάς, αρκετούς από εμάς θα έλεγα, αυτή η γραμμή μας βρίσκει αντίθετους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υπερθεματίσουμε και να υπερασπιστούμε κάτι τέτοιο. Οπότε σας λέω ευθύς εξ αρχής ότι η κατάσταση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καταλυτικές.
0: Καθοριστικές.
1: Καθοριστικές και καταληκτικές, θα έλεγα, σε σχέση με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε.
0: Αυτό αφορά και εσάς προσωπικά, δηλαδή ότι τις επόμενες ημέρες θα κοινοποιήσετε την απόφαση που θα λάβετε ή που μπορεί να έχετε λάβει?
1: Προφανώς, κύριε Γεωργόπουλε, προφανώς. Επέχω πει άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τιμώ, τίμησα και τιμώ το αξίωμα του βουλευτή, τη λαϊκή εντολή που μου έδωσε ο κόσμος, να είμαι βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, να δίνω τις μάχες μου, να έχω συνεχή παρουσία και συνεχείς παρεμβάσεις. Δεν απεμπολώ αυτή την ιδιότητα και αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι και παράδειγμα. Η πολιτική πρέπει να είναι και στάση. Να είναι, αν θέλετε, να δίνει ένα σήμα και προσφοράς και ανιδιοτέλειας.
0: Εμείς... Να το βάλω ομά, όπως ξέρω εγώ, κύριε Ζαμπάρη.
1: Περιμένετε, πριν το βάλετε ομά. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε την κοινωνία, κύριε Γεωργόπουλε. Υπό αυτή την έννοια θέλω, και σας το έχω ξαναπεί, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα έπρεπε να έχει φύγει χτες. Και αυτό δεν χωρά, και σε αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, και μόνο με αυτή την έννοια, εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα και λέω ότι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, αλλά και για να αλλάξουν οι πολιτικές στη χώρα μας, θα πρέπει να στοιχηθούμε, να συστρατευτούμε, να συμπαραταχθούμε όλοι σε μια προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες, 1,5 μήνα είναι που έχει εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δημόσια ζωή, με παρεμβάσεις που ξεδιπλώνονται μέρα με τη μέρα. Μένει να φανεί πως αυτή η ιστορία θα δυναμώσει περαιτέρω. Μας ενδιαφέρει, ξέρετε, αυτό.
0: Λοιπόν, ξέρετε πως θα ερμηνεύω τα λεγόμενά σας. Ότι είναι θέμα ημερών να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό διαβάζω εγώ από τα λεγόμενά σας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργόπουλε, δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που μας εξέλεξε βουλευτές, με το λαό, αν θέλετε, και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τους ψηφοφόρους, τους υποστηρικτές, τα στελέχη που αυτή τη στιγμή με έναν ισχυρό τρόπο έχουν μετατοπιστεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αυτό το βλέπω και το λαμβάνω υπόψη μου για να είμαι και πάντα σε μια αντιστοίχηση με τον κόσμο που με στηρίζει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Κύριε Ζαμπάρα,
1: εάν εμείς, κύριε Γεωργό,
0: μεγάλη σημασία συνέχεια.
1: Συστρατευτούμε
0: οι
1: στρατιώτες, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό.
0: Έχει μεγάλη σημασία. Έχει πολιτική σημασία.
1: Πολίτες, ακούστε με λίγο, να συμβάλλουμε ως ενεργοί πολίτες. Τίποτα παραπάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα εγώ σας έχω εδώ μπροστά μου. Όχι εσάς τώρα. Ακούστε με. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μίλτος Ζαμπάρας θα αποχωρήσει με την πρώτη φουρνιά, γιατί σε δύο δόσεις θα αποχωρήσουν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια το σενάριο είναι κάποιοι να μην παραδώσουν καν την έδρα προσωρινά και να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Επειδή εγώ δεν θέλω να σε ευνηδιάσω, δεν θα σας ρωτήσω αν θα παραμείνετε ανεξάρτητος. Θα φύγετε όμως με την πρώτη παρτίδα ή με τη δεύτερη?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Δεν βρισκόμαστε σε κάποια συνεννόηση για να υπάρχει πρώτη παρτίδα και δεύτερη.
0: Εγώ σας λέω ότι λέει το ρεπορτάζ μου. Το ρεπορτάζ μου. Μπορεί να είναι λάθος.
1: Όχι. Δεν επιβεβαιώνω τίποτα, ξέρετε κάτι. Έχετε αυτή τη στιγμή καλεσμένο στην εκπομπή σας το Μίλτο το Ζαμπάρο. Οπότε ο Μίλτος Ζαμπάρας έχει ευθύνη για τα δικά του τα λεγόμενα και πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι συντροφοί μου. Mm-hmm. Μπορώ όμως να σας πω με βεβαιότητα πώς θα τοποθετηθώ εγώ και πώς τοποθετούμε εγώ. Και αν θέλετε, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί, δεν έχω αλλάξει άποψη, ούτε χιλιοστό από την άποψη που έχω διατυπώσει όλο το προηγούμενο διάστημα για την ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών πολιτών κάτω από μια συγκεκριμένη προσπάθεια.
0: Σαφώς και προς τιμή σας.
1: Και διαφορετικά.
0: Και προς τιμή σας αυτό.
1: Να σας το πω και διαφορετικά, κύριε Γεωργόπουλε. Το 2023 ήμουν υποψήφιος βουλευτής στην Ετωλοκαρνανία με το ΣΥΡΙΖΑ, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Προσπάθησα να συμβάλλω στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να έχει και μια νικηφόρο, μια πορεία που θα δημιουργήσω και τους όρους νίκης, αν θέλετε. Βγήκα βουλευτής. Ξέρετε, αυτό δεν μπορώ να το απεμπολίσω. Είμαι στη λογική που είναι και ο Αλέξης Τσίπρας και δεν νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχω αλλάξει άποψη. Παραμένω σταθερός σε αυτό.
0: Ηθικό δίδαγμα. Την απόφασή σας θα την ανακοινώσετε εσείς και μόνο εσείς έγκαιρα.
1: Προφανώς. Προφανώς. Νομίζω δεν χρειάζεται υποβολές ούτε κάποιος τρίτος για να ανακοινώσει απόφαση που φορά εμένα. Εγώ θα την ανακοινώσω την απόφαση. Είμαι ένας άνθρωπος, ξέρετε, που έχει τεράστια αποθέματα υπομονής. Είναι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχουμε για να αλλάξει και ο κόσμος. Θέλει και υπομονή, θέλει όμως και εγρήγορση ταυτόχρονα. Περίμενα όλο αυτό το διάστημα να δημιουργηθούν οι όροι, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να συμβάλλει καθοριστικά στην ανασύστηση και αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται με την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και θέλω να είμαι καθαρός. Όταν κυκλοφορούμε στην κοινωνία, γιατί ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζει σε γυάλα, έχω οργανική σχέση με την κοινωνία, βγήκα βουλευτής από την κοινωνία, όχι από κομματικούς σωλήνες, ούτε ήρθα ουρανοκατέβατος, επειδή η Τελοκαρνανία με ξέρει και κυκλοφορώ στο νομό Τελοκαρνανίας και βγήκα από την κοινωνία της Τελοκαρνανίας, σας λέω με βεβαιότητα ότι αυτό που σήμερα ζητά ο προοδευτικός κόσμος είναι μια μεγάλη αναστρατιά, είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, συσπήρωση του προοδευτικού χώρου. Εάν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό σχέδιο, εάν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιλέξει να κατέβει αυτόνομος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν υπήρχε το αφήγημα.
0: Μου το είπατε και το κατανοώ ως πολιτική θέση. Κύριε Ζαμπάρο, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Είμαστε
0: καλά.
1: Πάντα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να μιλάμε ανοιχτά και δημόσια για όλα τα θέματα που αφορούν.
0: Αν κάνει κάτι αυτή η εκπομπή, είναι αυτό που λέτε. Να είστε σίγουρος. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να σας πω την ίδια ώρα τι παίζει, κυρίες και κύριοι. Το σενάριο που παίζει είναι ότι σε πρώτη δόση θα φύγουν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι γνωστό αν θα παραδώσουν την έδρα. Μεταξύ της παρτίδας της πρώτης, στο ρεπορτάζ αναφέρονται ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Μίλτος Ζαμπάλας της Αχαΐας Τελοκαρνανίας. Επίσης, να σας πω ότι την ίδια ώρα μπαίνουν σοβαρά ερωτηματικά για το πόσο θα μείνουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές όσοι αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ το αργότερο μέχρι το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, όταν θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, η συνεχιζόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας τίμησε την Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα, όχι με έναν, όχι με δύο, αλλά με 8, μπορεί να είναι και 9 πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 400 συνενός μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Ποια είναι αυτά? Πρόκειται για τον επικεφαλής της Ελλάστονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πάτρας, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Ιβανή. Επίσης, για τον κύριο Άρη Ανδρικόπουλο, επίτιμο αρχηγό της Ελλάς, πρώην βουλευτής Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτος είναι ο κύριος Κώστας Καρπέτας, δικηγόρος, περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της Ελλάστονος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τέταρτος είναι ένας φοιτητής του Τμήματος Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Τάσος Κούστας. Πέμπτος είναι ο κύριος Κυπριανός Παντελής, καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακολουθεί ο κύριος Νεμουτιάνος Απόστολος, αγρότης, τον γνωρίσαμε από τα μπλόκα των αγροτών του Ερημάνθου. Φυσικά ο κύριος Γιώργος Παπάς, ορκωτός λογιστής, πρώην πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, αναπληρωτής στο μέλος οικονομικών της Ελλάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο κύριος Μαρίνος Καντάμης, δικηγόρος, καθηγητής της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και ειδικός γραμματέας του ίδιου Υπουργείου, νυν το μεγάλης προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Φυσικά ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος και συμπληρώνει τον κύκλο των προσώπων από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 400 συνενός της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα.

0: Με φορολογικά θα σας πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Καταρχήν να δούμε τι γίνεται με τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις. Υπάρχει και το μεγάλο βάσανο με τις 72 δόσεις. Δημήτρης Μπόκαρης, επί τα πρόσω, καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε με τις φορολογικές δηλώσεις. Τι μαντάτα έχουμε?
1: Έχουμε παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 του μήνα, μέχρι την παραπάνω Παρασκευή.
0: Παράταση, παράταση, γιατί δεν ακούγεσαι καλά, μικροφωνήσει λίγο. Παράταση.
1: Έχουμε παράταση μέχρι τις 24 Ιουλίου.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Μέχρι την άλλη Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με
1: 72 δόσεις εντός των επόμενων ημερών και το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα ανοίξει η πλατφόρμα, όπου εκεί θα πρέπει να ρυθμίσουν οι οφειλέτες τα χρέη τους μέχρι και τα σημερινά. Όσα πάνε στις 72 δόσεις, θα πάνε στις 72 δόσεις και τα υπόλοιπα σε 24-48.
0: Με λίγα λόγια, είναι θέμα χρόνου αυτοί που θα ξαναμπούν σε 72 δόσεις να βγουν εκτός, έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Είναι πάρα πολλοί που θα βγουν εκτός.
0: Άρα γιατί τους βάζουν και γιατί δεν κάνουν 120 δόσεις, προκειμένου τουλάχιστον να διασφαλίσουν ότι θα μείνουν οι περισσότεροι και θα μπορούν να πληρώνουν τη δόση, Δημήτρη?
1: Εγώ σας λέω και 120 να το αφήσουν σε 72 δόσεις και να είναι μέχρι και τα χρέη του 2025. Έτσι ώστε να μπει ο περισσότερος ο κόσμος, να μην υπάρχουν πλαίσια στην ρύθμιση των δόσεων, έτσι ώστε το κράτος να μπορέσει να εισβάσει όσο το δυνατόν περισσότερα.
0: Προφανώς κάποιοι δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν. Για κάποιο λόγο δεν το κάνουν. Τέλος πάντων, κρατάω την παράταση έως και την άλλη Παρασκευή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κρατάω ότι ανοίγει για τις 72 δόσεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σήμερα.
0: Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα να έχεις. 9 και 57 πρώτα λεπτά. Με μουσική θα σας αποχωριστούμε και σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας για την αποφώνηση.

Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Για την ακρίβεια το πρώτο για την εξελίξη νέα εβδομάδα φτάνει σήμερα στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. See you tomorrow. Να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλή εβδομάδα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ακριβώς και είμαστε εδώ πιστοί στο καθημερινό μας καθήκον με την ενημέρωση στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στον Max FM, στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγιωργόπουλος. Μαζί μας είναι η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη στην ίδια οδό και αριθμό 28 Οκτωβρίου 24. Στην Πάτρα είναι Παλιά Καρόλου και με το ανανεωμένο τους κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

θα σας παρουσιάσω τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αφού προτού πάμε στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο κύριος Αναστάσης. Κολλάει της το επώνυμο, σωστά, είδες που τα θυμάμαι όλα. Θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή για να πούμε το εξής. Από τη μία, η υπόθεση του 20χρονου στο Άργος, του άοπλου που ήταν στο φάσμα του αυτισμού και οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν σε ευθεία βολή, λέει το κατηγορητήριο, για να τον κάνουν να φοβηθεί στον αέρα, λένε οι ίδιοι, 21 φορές, σκοτώνοντάς τον, πολτοποιώντας το μυαλό του. Και από την άλλη όψη του νομίσματος, ας με επιτραπεί η έκφραση, καλή αστυνομία, που συλλαμβάνει υπόπτους και εγκληματίες, όπως οι τρεις για την υπόθεση της Μαρφίν, έστω και 16 χρόνια μετά, όπως οι δύο για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, συνένας, εκείνος που έκρυψε

0: γιατί λίγο έλειψε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με τη Θεσσαλονίκη. Διότι όταν βάζει εκρηκτικό μηχανισμό σε πιλωτή πολυκατοικία, κινδυνεύει να πιάσει φωτιά σίγουρα ο πρώτος όροφος. Γι' αυτό πηδούσαν από τα μπαλκόνια ή του πρώτου ορόφου. Και μία κυρία τραυματίστηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Προφανώς ενώνονται με τις πολλαπλές εμπριστικές επιθέσεις σε οχήματα τον τελευταίο χρόνο στην Πάτρα, όχι ότι δεν γινόταν παλιά, απλά έχουν ενταθεί τώρα, προφανώς συνδέονται με τις επιθέσεις στην παραλιακή της Πάτρας σε μια ακτίνα από την ακτή Δημαίων έως το Ρίο και την Ηρώων Πολυτεχνείου. Προφανώς είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας που δραστηριοποιούνται και στον εκβιασμό πουλώντας προστασία σε καταστήματα και όσο μικραίνει η πίτα τόσο περισσότερο θα μάχονται για να έχουν τη μερίδα του λέοντος, αλλά και στα ναρκωτικά που αυτή τη στιγμή είναι η επιτομή των εκβιασμών στη νύχτα. Τι αποκάλυψε προσφάτως ο νεολόγος των Πατρών? Και κάνω μια εισαγωγή για να περάσουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον πρώτο αστυνομικό υπαλλήλο, τον κύριο Αγγελόπουλο, ότι η μάχη αφορά ως επιτοπλίστων τώρα, επειδή υπάρχει μια ανακατάταξη στη νύχτα της Πάτρας, δύο κορυφαίες ομάδες οι οποίες επιχειρούν να ενδυναμωθούν και να έχουν τα ενία. Από τη μία είναι δύο συγγενείς, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος του οποίου συγγενής δολοφονήθηκε στο παρελθόν. Αυτά έγραφε ο νεολόγος των Πατρών. Και χρησιμοποιούν ανθρώπους ως επιτοπλίστων νεότερους σε ηλικία για να στέλνουν μηνύματα ένα στον άλλον. Πάλι καλά που στην οδό Ηλίας δεν θρηνήσαμε θύματα. Πέταξαν γκαζάκι, το οποίο εξεράγει στην μηχανή του νεαρού ατόμου που φέρεται να μένει στον τρίτο όροφο και να εμπλέκεται στα κυκλώματα αυτά. Έπιασαν φωτιά δύο αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς και άλλο ένα, τρίτο, που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Και οι άνθρωποι, ακόμη και συμπολίτες που δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα, κατέβαιναν άρον-άρον με τη συνδρομή των αρχών από τα σπίτια τους. Αυτές είναι οι εικόνες που θύμισαν Θεσσαλονίκη. Κύριε Πρόεδρε των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γκογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είπα που εντοπίζονται οι έρευνες αυτή τη στιγμή της αστυνομίας. Είστε κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης ή είναι εύκολο όταν η ιστορία αφορά ανθρώπους που έχουν βαρύ παρελθόν να μην έχουμε γρήγορα αποτελέσματα?
1: Κοιτάξτε κύριε Γκογκόλη, την έρευνα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης εξηγίας εγκλημάτων Πάτρας, η οποία κατά το παρελθόν έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πανελλαδικό. Mm-hmm. Επειδή όμως όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία των ερευνών, mm-hmm, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα κάνουμε κακό στην προανάκριση.
0: Το καταλαβαίνω. Πάντως αναζητείται ένας νεαρός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από ό,τι σας είπα,
0: και αυτός που διέμενε εκεί και αυτοί που πέταξαν τον εμπριστικό μηχανισμό.
1: Και όπως είπατε, δηλαδή, κάποια οχήματα καήκανε, μια γυναίκα προσπάθησε να σωθεί και πήδηξε από τον πρόεδρο το όροφο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ναι. Η πυροσβεστική μετέβη στο σημείο που έγινε κατάσβεση της πυρκαγιάς, απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής κάποιοι ηλικιωμένοι από την πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ένας που διέμενε εκεί και άλλοι δύο που ήταν σε όχημα αυτή τη στιγμή ελέγχονται, ταυτοποιούνται για να συλληφθούν. Πρώτον. Δεύτερον, στα κυκλώματα της νύχτας υπάρχει ένας αναβρασμός αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί είναι τα ναρκωτικά, είναι η μικρή πίτα από την προστασία των καταστημάτων, διότι δεν υπάρχουν καταστήματα όπως καλές εποχές για να δίνουν χρήματα, και εφόσον κάποια ισχυρά κεφάλια του παρελθόντος φεύγουν από τη μέση, μάχονται για τα ενία. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, προβλήματα με τους μπράβους στην Πάτρα είχαμε και στο παρελθόν, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι απαραίτητες έρευνες από την αρμόδια υπηρεσία της ασφάλειας, από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Αν αναζητούμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις.

0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε κακό συνέδριο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως υπάρχει μια αναδιάταξη συσχετισμών στον χώρο της νύχτας. Το βλέπετε προφανώς.
0: Το βλέπουμε, γι' αυτό και η ασφάλεια έχει κάνει κάποιες επιχειρήσεις. Αν έχετε δει και εσείς κάποια Σαββατοκύριακα σε μαγαζά, κάνει ελέγχους, προσαγάγει κάποια άτομα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη συλλογή πληροφοριών που έχει και το δίκτυο που έχει αναπτύξει ασφάλεια πατρών, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, διότι προσφάτως μετά το πογκρόμ επιθέσεων στη μαγαζιά της Παραλιακής στην Πάτρα, από την Ακτή Δημαίων και την Παραλιακή ως το Ρίο, είχαμε 5 συλλήψεις. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τον 20χρονο στο Άργος, οι αστυνομικοί λένε ότι ήθελαν να τον φοβήσουν για να σταματήσει και να τον συλλάβουν. Το κατηγορητήριο λέει και οι συνήγοροι του, γι' αυτό και έχουν συλληφθεί οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ήταν ευθείες συμβολές. Αυτή είναι μία όψη. Έλεγα πριν ότι υπάρχει και η άλλη όψη, που είναι όταν οι αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έστω ύστερα μετά από χρόνια, γεγονός που δημιουργεί σε κάποιους απορία, συλλαμβάνονται οι πέτοιοι για το φόνο, για τους φόνους στη Μαρφίν, αλλά και για την δολοφονία στη Θεσσαλονίκη της Βάγιας Νέστορα. Είναι η καλή και η κακή αστυνομία?
0: Κοιτάξτε κύριε Γκουγκόλη, δεν υπάρχει καλή και κακή αστυνομία. Ένας αστυνομικός ο οποίος φεύγει από το σπίτι του θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του και να έχει την κοινωνία ασφαλή. Για να έχουμε την κοινωνία ασφαλή όμως, θα πρέπει και ο αστυνομικός να έχει κάποια εγχέγγυα. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση. Ναι. Παλαιότερα η εκπαίδευση των αστυνομικών ήταν 10 μέρες σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 εβδομάδες πήγαινε, έκανε συντηρητική εκπαίδευση. Έκανε ελέγχους σε οχήματα, χειροπαίδηση, σωματική άσκηση, βολές. Από τις 10 μέρες έχουμε φτάσει στις 5 και από τις 5 έχουμε φτάσει στις 3. Το δεύτερο θέμα. Εμείς ως συνδικαλιστές, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, τι ζητάμε? Ζητάμε body cameras. Και κάμερες τα περιπολικά, όπως σημαίνει στο εξωτερικό. Ναι. Όλο είμαστε σε δεσμεύσεις. Θα γίνει, θα γίνει. Περάσανε πάνω από 30 χρόνια για να έρθουμε και να πούμε ότι οι Μολότοφ σκοτώνουν. Εννοείται ότι σκοτώνουν, όπως σκοτώνουν τα γκαζάκια, σκοτώνουν τη Μολότοφ. Και τι έγινε? Η ελληνική κυβέρνηση ήρθε και είπε το 21 ότι αποκλειμένοι με αυτό το κάνουν κακούργημα. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς και κάθε κυβέρνηση τι ακριβώς θέλει από τον αστυνομικό. Του παρέχει τα χέρια. Δηλαδή του δίνει ένα περιπολικό για να μπορέσει να κάνει μια καταδίωξη σωστή. Του δίνει κάτι άλλο ενδιάμεσο. Όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ένα σεμινάριο αυτοάμυνας αυτοπροστασίας, μας λένε οι εκπαιδευτές ότι μετά τη χρήση της αστυνομικής ράβδου υπάρχει η χρήση του πυροβόλου όπλου. Αυτό λένε τα βιβλία, αυτό μας διδάσκουν. Δεν έχει έρθει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια να έρθει και να πει ότι ανάμεσα στην αστυνομική ράβδο και στο πυροβόλο όπλο θα πρέπει να βάλω παραδείγματος χάρη ένα τέζερ. Γιατί? Ώστε να μην χρειαστεί να πυροβολήσω, αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσω έναν δράστη.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, συγγνώμη όμως κύριε Πρόεδρε, μπαίνει πολύ σωστά η εκπαίδευση, δηλαδή να ξέρουν τι κάνουν οι αστυνομικοί την ώρα του συμβάντος. Αλλά εδώ δεν μπορεί εύκολα να γίνει πιστευτό το σενάριο των προειδοποιητικών βολών, όταν αυτές είναι 21 παρακαλώ, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 10. 21 βολές. Και απ' την άλλη, σωστά επισημαίνεται για την εκπαίδευση, αλλά και για τα ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να γίνονται, διότι κουβαλούν όπλο αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να ξέρουμε την ψυχολογία τους και να γίνονται εντατικοί έλεγχοι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Εννοείται και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Η υπηρεσία δεν κάνει ψυχομετρικά τεστ, όπως λέτε κύριε Γκουγκόλη, κάθε χρόνο. Θα βγει μια διαταγή σε επίπεδο γενικής και θα έρθει ψυχολόγος, θα κάνει μια επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, στην τροχιά, στην ασφάλεια. Όσοι συνάδελφοι που δουλεύουν εκείνη τη μέρα θα πάνε, θα πούνε κάτι που πρέπει να πούνε. 5 λεπτά, 10. Έτσι δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες στο εξωτερικό, η κάθε υπηρεσία έχει δικό του ψυχολόγο. Ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό πρόβλημα, μπορεί να αντιμετωπίζει ένα οικονομικό πρόβλημα, μπορεί να αντιμετωπίζει οτιδήποτε. Έλα που δεν διαθέτωνε τον ψυχολόγο της υπηρεσίας με τον γιατρό της υπηρεσίας να δούμε, είσαι ικανός σήμερα? Δεν είσαι ικανός, μην βγεις έξω περιπολία, κάτσε στο γραφείο. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να έχουν πολιτική βούληση, θα πρέπει να ξέρει ο αστυνομικός ότι το κράτος αυτά του τα παρέχει. Το να λέμε ότι είναι ψηφισμένα και θα τα κάνουμε στο διημεκές μέλλον, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε την πόδι κάμερας. Δεν έχουν ήρθε όμως ακόμα.
1: Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Αγγελόπουλος. Μπαίνει στο τραπέζι η επιπλέον εκπαίδευση των αστυνομικών, η κανονική εκπαίδευση για κάποιους και τα ψυχομετρικά τεστ. Από την άλλη αυτά δεν μπορεί να είναι κολυβίδρα του Σιλοάμ και προφανώς όπλο στην φαρέτρα της υπεράσπισης, ώστε να πούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι και έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα και το έριξαν 21. Και εκ των οποίων η μία πολτοποίησε τον εγκέφαλό του. Από την άλλη, στην υπόθεση της Μαρφίν, ακόμη και από συγγενείς προκαλεί απορία γιατί τώρα συλλαμβάνονται οι ύποπτοι για την δολοφονία, για τις δολοφονίες, μετά από 16 χρόνια και μάλιστα μέσω ενός email που πήγε στην αστυνομία, στην δίωξη. Και γιατί ενώ υπήρχαν πληροφορίες και ήξεραν βάσει φωτογραφιών τα πρόσωπα που κινήθηκαν εκείνη την ημέρα από το μπλοκ τους προς την τράπεζα για να σπάσουν το τζάμι και να πετάξουν μολότοφ είναι συγκεκριμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνω στα γεγονότα. Έχουν συλληφθεί λοιπόν δύο άτομα και μία γυναίκα ακόμη, τρία σύνολο, στην Αγγλία, η οποία θα εκδορθεί στην Ελλάδα. Σας μιλώ για ένα 42χρονο, ύψους 2 μέτρων κοντά, γόνο εύπορης οικογένειας, που είχε ξανασυλληφθεί για ναρκωτικά. Και είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της Μαρφίν. Για έναν ακόμη 42χρονο, που ήταν ένα αερίτης, διέμενε σε καταλήψεις και ήταν αυτός που σύμφωνα με την αστυνομία έδινε τις πληροφορίες και τις οδηγίες για το πώς θα δράσουν οι δράστες. Αναζητούν εκείνον ή εκείνη που πέταξε τη Μολότοφ. Έχουν συλλάβει μία 46χρονη μητέρα δύο παιδιών που δουλεύει σε αεροδρόμιο της Αγγλίας, που εδώ και 6 χρόνια ζει στο εξωτερικό. Και οι τρεις συλληθέντες ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Προφανώς δεν είναι υπεύθυνος ο αντιεξουσιαστικός χώρος για εγκλήματα που του φορτώνονται κατά καιρούς. Προφανώς όμως έχουν δράσει ύποπτοι πολλά από τα μέλη του σε τρομοκρατικές οργανώσεις, σε επεισόδια, σε βία σωματική και λεκτική. Σας πάω και στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, όπου έχουμε τρεις συλλήψεις. Ένα δίδυμο που πέταξε τον εκρητικό μηχανισμό στο σπίτι και είχαμε τη φωτιά, έναν 26χρονο και μία 29χρονη, τον οποίο έχουν παραθεί τα κινητά και θα βγάλουν λαβράκια όπως λέγεται, και ακόμη ένα συνελήφθη που τους έδωσε το σπίτι του για να μείνουν. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, είχαμε επίθεση στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη. Είναι βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία και υφυπουργός. Και έγραψαν μεταξύ άλλων στο σπίτι που διαμένει με τα παιδιά της, γιατί ο άντρας έχει φύγει από τη ζωή. Και στο πολιτικό της γραφείο: θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια της. Γκαζάκια στα σπίτια σας. Γκαζάκια στα σπίτια τους, όπου υπάρχει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για οργανωμένες επιθέσεις απέναντι σε πρόσωπα που ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς χώρους, για τρομοκρατία, για μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που δρά κατά πολιτικών προσώπων χωρίς πλέον να γίνεται διαλογή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για το ποιος ή ποια είναι αυτή. Αν δηλαδή είναι υψηλού βεληνικού στέλεχος που έχει ανθρώπους δίπλα του που του φρουρούν ή ανθρώπους της καθημερινότητας διπλανής πόρτας που δεν έχουν ούτε ένα σωματοφύλακα. Όπως είδαμε στην τριπλή επίθεση Θεσσαλονίκη. Άρα οι αρχές είναι αυτονόητο και είναι πρώτης της σημασίας ανάγκη να βρουν τους υπόπτους, να βρουν τους δράστες, να βρουν τους εγκληματίες, να βρουν τους τρομοκράτες που τρομοκρατούν ανθρώπους επειδή ασχολούνται με την πολιτική, να τους παραδώσουν τη δικαιοσύνη και αυτή να πράξει τα δέοντα. Προφανώς απ' την άλλη, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας, υπάρχουν και πολιτικοί που τρομοκρατούν τους πολίτες με τη συμπεριφορά τους. Η απάντηση σε αυτήν την τρομοκρατία, πολιτική, οικονομική, ρουσφετολογική, δεν είναι η τρομοκρατία στα σπίτια τους και στα πολιτικά τους γραφεία, οι σωματικές λεκτικές επιθέσεις. είναι προφανώς η διεκδίκηση, ο αγώνας και η ψήφος.

0: Μπαίνοντας στο ίδιο μήκος κύματος, θα καλημερίσω κυρίες και κύριοι τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τον Μαρίνο Σκανδάμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη, από τον Μάξι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Αλήθεια, έχετε ενστάσεις σχετικά με τις συλλήψεις των υπόπτων για τις δολοφονίες στην Μαρφίν?
1: Ενστάσεις να υπάρχουν. Η αστυνομία κάνει το έργο της, έχει το ρόλο της.

Τώρα σας ακούω, τώρα σας ακούω, σας είχα χάσει για ένα δευτερόλεπτο, κύριε Σκανδάμ. Λέω ενστάσεις ως προς το χρονικό των συλλήψεων, όπως διατυπώθηκε, ας πούμε, από κάποια μέλη των οικογενειών. Γιατί τώρα, γιατί 16 χρόνια μετά δηλαδή.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζητηματάκι με την γραμμή του κυρίου Σκαρδάμι. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για να το πάρουμε από την αρχή. Και επειδή ο κύριος Σκαρδάμης ανήκει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να σας πω ότι ανακοινώθηκαν και τα ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου και θα τα πούμε στην συνέχεια. Αλλά όσο επί το πλήσιον τα είχαμε γράψει στον νεολόγο των πατρών. Κύριε Σκαρδάμη, εκ νέου καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Τώρα σας ακούω κανονικά. Λέω ότι είχαν εκφραστεί κάποιες ενστάσεις γενικά με τον χρόνο που συνελήφθησαν οι ύποπτοι για τις δολοφονίες στην Μαρφίν. Από την άλλη, ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη λένε ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, οι ιδιωτικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, ζούμε σε ένα κράτος που αυξάνεται η ασφάλεια και η σταθερότητα. Τι λέτε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε τέλους αυτές οι υποθέσεις, να χυθεί άπλυτο φως από τη δικαιοσύνη, η αστυνομία να κάνει καλά τη δουλειά της, όπως είπα και πριν, για να μην ζήσουμε πάλι διαψεύσεις που κυρίως βίωσαν με τεράστια αγωνία οι συγγενείς των θανόντων στην υπόθεση της Μαρφίν, όταν την προηγούμενη φορά είχαν γίνει συλλήψεις και τελικώς είχαν απαλλακτικές κρίσεις. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και η υπόθεση αυτή να έχει δεθεί, όπως λέμε, σωστά, ανακριτικά, και ταυτόχρονα η δικαιοσύνη να φέρει στο φως όλες αυτές τις πτυχές.
0: Σχετικά με την δολοφονία, τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, διότι ξέρετε οι απόψεις είναι αρκετές και διαφορετικές, δηλαδή οι αστυνομικοί λένε ότι πυροβολούσαν για να τον φοβήσουν, ήταν προειδοποιητικές βολές στο κατηγορητήριο, μιλάει για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αφού πέθανε έχει αλλάξει και ποινή κάθριξης έως και ισόβια. Προφανώς τίθενται ζητήματα εκπαίδευσης, ζητήματα ψυχολογίας, ψυχομετρικών τεστ στους αστυνομικούς, διότι δεν γίνεται 21 βολές να είναι όλες προειδοποιητικές και η μία μάλιστα να το βρίσκει και στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν ήταν και περισσότερες.
1: Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομικό πλαίσιο χρήσης των όπλων όταν υπάρχει εμπλοκή, όπως λέγεται. Υπάρχει ο λεγόμενος πυροβολισμός εκφοβισμού, ο πυροβολισμός αδρανοποίησης και ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης, όταν υπάρχει άμεσος και αναπότευτος κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής ή βαρέως τραυματισμού. Οπότε όλα αυτά κρίνονται μέσα στο πλαίσιο αυτό. Εδώ προφανώς αποτυπώνεται από το ίδιο το δελτίο της αστυνομίας, του δελτίου τύπου της, ότι δεν συνέτρεχαν αυτές οι περιπτώσεις. Θα το δείξει όμως αυτό και η ανάκριση. Ναι. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα απαγορευτικό που έχει σημασία να το πούμε στον συγκεκριμένο νόμο, τον 3169 δηλαδή, ο οποίος προβλέπει πώς γίνεται η χρήση του όπλου. Υπάρχει και το εξής, όταν κάποιος αρνείται νόμιμο έλεγχο από την αστυνομία και τρέπεται σε φυγή, τότε απαγορεύεται ο πυροβολισμός. Δεν θέλω εγώ όμως, και εσείς προφανώς ή κανένας άλλος, να υποκαταστήσει την δικαιοσύνη, πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της σε αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ζούμε τέτοια φαινόμενα όπου άνθρωποι οι οποίοι καταδιώκονται και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χρήσης όπλου να έχουν αυτή την αδόκητη τύχη. Δηλαδή εδώ έχουμε μία μητέρα που θρυνεί, ένα νέο παιδί χαμένο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ βαριά η κατάσταση και θα περίμενα βεβαίως και τον Πρωθυπουργό στην Κυριακάτικη ανακοίνωσή του να συμπεριλάβει έτσι έστω μία λέξη ενσυναίσθησης, συμπόνιας για τη μητέρα. Δεν το έκανε.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε για τους υπόπτους σχετικά με τις δολοφονίες στη Μαρφίν αλλά και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ότι συλλαμβάνονται και λίγο πολύ αυτά όπως τα ερμήνευσα πριν. Και εδώ έρχεται το εξής ερώτημα, αφού έχουμε πει τα προηγούμενα. Τελικά κάποιοι θέλουν να σκοτώνουν, να φοβίζουν, να εκφοβίζουν, να τρομοκρατούν αδιακρίτως πολιτικά στελέχη από όπου και αν προέρχονται, επειδή κάνουν κάτι, υλοποιούν ένα προγραμματισμό, για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία που δημιούργησαν βιβλιοθήκες όπως λένε αντί για καταλήψεις το Αριστοτέλειο.
1: Κοιτάξτε, η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο το οποίο απειλεί την ίδια τη δημοκρατία, έτσι. Ναι. Απειλεί πολίτες, απειλεί πολιτικούς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και κάθε που από μια τυχαιότητα μπορεί να βρεθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό και να χάσει τη ζωή του. Επομένως μιλάμε για ένα φαινόμενο που χρειάζεται πλήρη πολιτική απομόνωση από κάθε κόμμα και προφανώς υπήρχαν τέτοιες δηλώσεις από όλα τα κόμματα. Μάλιστα και στη χθεσινή ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός είπε ακριβώς ότι υπήρχε ένα μεγάλο πνεύμα συνένεσης από όλο το πολιτικό φάσμα. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθούμε, να απομονώσουμε τέτοια φαινόμενα και προφανώς η αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και τον αστυνομικό ανακριτικό και της διείσδυσης, οπωσδήποτε δε και των διεθνών συνεργασιών όπου χρειάζονται. Άρα νομίζω αυτός είναι
0: αλλά ο... κύριε Σκανδάλη, αλλά κύριε Σκανδάλη, είναι μια ερώτημα. Εσείς που ασχολείστε με την πολιτική, όσοι ασχολείστε με την πολιτική, που για μένα καλώς ασχολείστε και πρέπει ο καθένας να ασχολείται ως πολιτικό όν για το άμεσο μέλλον του, αλλά και το μακροπρόθεσμο. Φοβάστε να συνεχίσετε να ασχολείστε?
1: Όχι, ποτέ δεν είχα φόβο, ποτέ. Μάλιστα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω διατελέσει και σε θέσεις ευθύνης. Μα ποτέ δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι μπορεί να είμαι αυτό που λέτε στοχοποιημένος.
0: Ναι. Νιώθετε όμως
1: νομίζω,
0: ότι κάποιοι φοβούνται.
1: Δεν νομίζω ότι η δημοκρατία μπορεί να εκφοβιστεί.
0: Δεν νιώθετε όμως ότι κάποιοι συνάδελφοί σας εντός ή εκτός κοινοβουλίου φοβούνται? Γιατί είχαμε επιθέσεις και σε πολιτικά γραφεία της Πάτρας, θυμίζω προσφάτως.
1: Όλα τα φαινόμενα αυτά των επιθέσεων που δεν συμβαίνουν μόνο στην Πάτρα, έχουν συμβεί και αλλού και σε βουλευτικά γραφεία και σε ανθρώπους ατομικά. Ε.
0: Ναι,
1: όλα αυτά αποτελούν πρακτικές ενός σκοτεινού κόσμου που άλλοτε έχει τρομοκρατικά χαρακτηριστικά και άλλοτε οργανωμένου εγκλήματος.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι καταδικαστέα. Κανείς λειτουργός δεν πρέπει να φοβάται και η αστυνομία έχει αυτό ακριβώς τον ηγητικό ρόλο της ασφάλειας όλων μας. Προφανώς βέβαια και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα διπλό ρόλο της αστυνομίας που πρέπει να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής
0: θέσης. Κλείνω τη σύνδεσή μας με μία ερώτηση για να συνδεθούμε και με την ένταξη της εκπομπής σχετικά με τα κυκλώματα της νύχτας στην Πάτρα. Προφανώς υπήρχαν, υπάρχουν και ίσως θα υπάρχουν. Προφανώς όταν τα χρήματα από την προστασία των καταστημάτων είναι λιγότερα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα μάχονται, θα τσακώνονται και περισσότερο. Γι' αυτό και στρέφονται και σε άλλες αγορές ως επιτοπλίζουν στα ναρκωτικά. Και η διακίνησή του λευκού χρυσού, όπως λέγεται, της κοκαίνης δηλαδή ως επιτοπλίστων, φέρνει έντονες διαμάχες. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Πάτρα και είναι πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιθέσεις σε καταστήματα, σε οχήματα, απόπειρες δολοφονιών όπως ζήσαμε στο παρελθόν, που έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι εύκολο να σταματήσουν?
1: Προφανώς εδώ ο αστυνομικός ρόλος είναι καθοριστικός. Η αστυνομία οφείλει να έχει το δίκτυο πληροφοριών, θα λέγαμε, που απαιτείται και την αναγκαία διείσδυση για να αποτρέπει τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει ένα κατάστημα στην Πάτρα, είτε νυχτερινό, είτε ακόμα και περίπτερο, θα έλεγα, και να νιώθει την απειλή ότι υπάρχει προστασία, αυτό όπως λέγεται στον κόσμο της νύχτας, εις βάρος. Είναι αδιανόητα πράγματα, πρέπει να υπάρχει σαφής αστυνομικός ρόλος και δράση για να εξιχνιάζουν τέτοια φαινόμενα και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, ώστε να δημιουργείται και το πνεύμα αποτροπής σε καθέναν που θέλει να μπλέξει τέτοιες εγκληματικές.
0: Εδώ πήγαν να καούν οι άνθρωποι, δηλαδή τα καζάκια που μπήκαν για να κάψουν όχημα και πήραν φωτιά και άλλα οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας, παραλίγο να κάψουν τον πρώτο όροφο. Δηλαδή οι άνθρωποι πηδούσαν τα μπαλκόνια για να σωθούν από το φόβο τους. Κακώς το έκαναν, κακώς το έκαναν. Πήγαν οι αρχές όμως, απεγκλώβησαν και άτομα που δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Έτσι κάπως έγινε και στην πολυκατοικία της Βάγιας Νέστορα, ασχέτως αν ήταν για άλλο λόγο. Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη ότι είναι τρομοκρατία στη μέση.
1: Εγώ θα έλεγα ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τους βαθύτερους λόγους που ένα εγκληματικό σύστημα λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές μπορεί να φαίνεται αυτό επιφανειακά, ότι είναι οικονομικά κίνητρα, άλλοτε τρομοκρατικά, άλλοτε οργανωμένο εγκλήματος.
0: Τρομοκρατία είναι μία, τρομοκρατία και άλλη. Παίρνει τον
1: άλλοτε εγκλήσεως, προφανώς αυτό παράγει συνολικό φόβο.
0: Ναι.
1: Και εδώ επανέρχομαι ότι η αστυνομία πρέπει να επιτελεί το ρόλο της όπως ξέρει να το κάνει όταν πρέπει. Να το κάνει διαρκώς, μόνιμα.
0: Να το συλλάβει πέρα, δηλαδή λέτε.
1: Άρα εμείς οφείλουμε να εμπιστευόμαστε και να κρίνουμε βεβαίως τις αστυνομικές αρχές και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πλήθος αστυνομικών, ο κανόνας δηλαδή είναι αυτός που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Σε αυτούς επαφιόμαστε και εύχομαι και τέτοιες περιπτώσεις να εξηχνιαστούν γρήγορα για να πάει και αυτό το μήνυμα αποτροπής. Δεν επιτρέπεται, γιατί είχαμε και στο παρελθόν και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, τέτοιες πράξεις εκβιασμού, εκβίασης και με γκαζάκια και με άλλους τρόπους και να μην έχουν εξηγιαστεί μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έλλειμμα, αφορά τη συνολική πολιτική σε όλη την χώρα της αστυνόμευσης. Οφείλουν γρήγορα έτσι και οι αρχές να βελτιώσουν το καταδιοκτικό τους έργο. Αυτή έχει πάρα πολύ σημασία για το αίσθημα ασφάλειας που οφείλουμε να εμπεδώσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σκανδάμη. Ήταν ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλή σας ημέρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
9: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, Αναστάσης Σουγλέρης στην υποστήριξη. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Γιατί? Διότι ενώ είχε πάρθει απόφαση από τα συλλογικά όργανα με πλειοψηφία να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να διαλυθούν, λέγεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει προσχωρήσεις με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα ότι υπήρξε τηλέφωνο μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελου και αυτά λύθηκαν ως προς την αρνητική κατεύθυνση. Γι' αυτό παρατήθηκε ο κύριος Φάμελος, βλέποντας αδιέξοδο και από τη μία πλευρά και από την άλλη, από τους κομματικούς αντιπάλους, δηλαδή Παπά, Πολάκη και Δούρου, που του ζητούσαν αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αν μας θέλει αυτός μία, εμείς δεν τον θέλουμε δέκα. Νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο Χρυστακόπουλε, συντονιστή της Δημαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, θα κατέλθει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή, λέω, στην πολιτική και αυτόνομα.
1: Δεν το ξέρουμε. Αυτό πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, αφού γίνει σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και να πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνονται συλλογικά. Όταν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, φαντάζομαι το επόμενο Σάββατο, αναμένονται να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα ωστόσο τίθενται και θέματα ηγεσίας, όπως ας πούμε από τον κύριο Πολάκη που λέει, ναι μεν έφυγες κύριε Φάμελα, αλλά πρέπει να υπάρξει διαδοχή εδώ και έτσι κι αλλιώς πλέον, διότι τον προσπέρασαν εξελίξεις, πρέπει να υπάρξει διαδοχή εάν κάποιοι θέλουν να συνεχίσει το κόμμα να υφίσταται.
1: Κοίταξε, προφανώς και θα υπάρξει.
0: Αλλά θα, αν πείτε όμως πάμε Τσίπρα, γιατί να υπάρξει διαδοχή αφού δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ? Ή θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε ενδεχόμενη συμπορεύση με τον Αλέξη Τσίπρα? Πώς θα γίνει, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Δεν έχουμε, κοίταξε να δεις. Κατά πρώτα να πάρουμε λιγάκι με τη σειρά. Ναι. Ήταν η απόφαση του Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι εμείς θεωρούμε ότι η μεταξέλιξη και η φυσιολογική ροή των πραγμάτων, ναι, πρέπει να μας οδηγήσει σε μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό Μπροστάρη, να δημιουργηθεί ένα μέτωπο για να κινηθούν οι επόμενες εκλογές και δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά κτλ.
0: Ναι, αλλά πώς. Άρα να παραμείνει εν ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ και να είναι σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, ας πούμε, ή να διαλυθεί?
1: Στην πορεία εμείς λέγαμε ότι δεν θα κατέβουμε προφανώς στις εκλογές και θα πάμε όλοι μαζί. Α. Στην πορεία υπήρξε μια μερίδα από τους συντρόφους που ψήφισαν σε αυτή την συνεδρίαση και μάλιστα με ψήφισαν σημαντικά. Δηλαδή η πρόταση, ναι, του Σωκράτη Φάμελου είχε πάρει 70-75%. Που επέμεναν, φέρε την συμφωνία, φέρε τη συμφωνία γιατί δεν φέρνει τη συμφωνία κτλ. Mm. Προφανώς από την άλλη πλευρά, από τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε η δημόσια ξεκάθαρη δήλωσή του ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες κομμάτων κτλ. Άρα λοιπόν υπήρξε αυτή η πίεση, όπως είπες και εσύ, και από την ισοκομματική αντιπολίτευση να αλλάξει η απόφαση. Ο Σωκράτης Φάμελος αποφάσισε να παραιτηθεί και στο μεταξύ η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, η συντρόφισσα Αναστασία Σαπουνά, λέει κάνουμε μια αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι να συνεδριάσουν τα όργανα, η πολιτική γραμμάτια κτλ. Μια μερίδα συντρόφων από μόνοι τους με δική τους πρωτοβουλία το Σάββατο συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε προγραμματιστεί η Κεντρική Επιτροπή, κάνανε μια συνάντηση. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προφανώς Κεντρική Επιτροπή αφού η αναπληρώτρια γραμματέας είχε αποφασίσει την αναβολή της και επιμένω ότι λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις. Εγώ περιμένω τη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία θα συνεδριάσει, όπως είπαμε, σήμερα το μεσημεράκι και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις και να δούμε τι θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει, η Πολιτική Γραμματεία προτείνει και ψηφίζει, υπερψηφίζει ή καταψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή?
1: Η Πολιτική Γραμματεία κάνει μια συζήτηση, υποβάλλεται μια εισήγηση και με βάση αυτή την εισήγηση γίνεται συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί πιεστήκαμε και τόσο πολύ να γίνει συνάντηση όλοι και καλά το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Άρα αν δεν αποφασίσει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία ότι δεν τίθεται θέμα και πάμε ότι όπως έχουμε αποφασίσει, δεν χρειάζεται να γίνει η Κεντρική Επιτροπή και μπορεί να την κάνουν μόνοι τους ο Παπάς, η Δούρου και ο Πολάκης.
1: Η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να γίνει γιατί 75 μέλη του οργάνου ζήτησαν τη συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα βάζω στη συζήτηση και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που κατέθεσε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επικαλέστηκε σχετικά άρθρα του καταστατικού μας και είπε ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εμείς προτείνουμε να απευθυνθούμε στα μέλη και να κάνουμε ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα. Δεν ξέρω αν αυτό μπαίνει πια στο τραπέζι. Προφανώς όπου το έβαλε νεολαία μπαίνει και αυτό στο τραπέζι, ενδεχομένως και αυτό να συζητηθεί ενδελοχώς τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε. Είναι ανοιχτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και υπάρχει και μια άρνηση από την άλλη πλευρά που λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή συνεργασίες με υφιστάμενα κόμματα. Θα πάμε αυτόνομα. Όποιος το επιθυμεί έρχεται μόνος του, εντάσσεται ως απλό μέλος στο κόμμα. Αυτό είναι φυσιολογικό, χωρίς οφίτσια, χωρίς ρεζεβέ θέσεις και από εκεί και πέρα προχωράμε. Θα δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Θάνος Χριστακόπουλος, ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε, να τα πω εντάχει για να σχολιάσουμε κιόλας. Δημιουργήθηκε το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Προφανώς οι περισσότεροι θέλαν να πάνε με τον Τσίπρα, γιατί λένε ότι είναι αυτός ο φυσικός ηγέτης του χώρου. Ο Τσίπρας όμως δεν τους ήθελε όλους για να δώσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι εγώ έχω καταλάβει τα λάθη μου και ότι έρχομαι διαφορετικός και δεν φυλάω θέσεις σε κανέναν από εκείνους. Λίγους ήθελε, ένα 90% το έκανε στην άκρη δηλαδή. Άρα ήταν ό,τι λάθος πλην του Άλεξη Τσίπρα παλιά. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερον, οι άνθρωποι έλεγαν, χωρίς προφανώς να έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, αλλά αυτό φαινόταν, ότι πάμε με τον Άλεξη Τσίπρα. Όπως το λέγει ο Σωκράτης Φάμελος. Χωρίς όμως να λέει στα μέλη, και εδώ ήταν η ένσταση του Πολάκη και των υπολείπων Δούρου και Παπά. Πώς πάμε? Χωρίς να διαλυθούμε με συμπόρευση, με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, άλλωστε έχουμε μάθει σε αυτά. Ή αυτοδιαλυόμαστε? Πείτε μας τι έχετε συμφωνήσει και αν έχετε συμφωνήσει κάτι κρυφά. Τελικά δεν είχε συμφωνήσει τίποτα από ό,τι φάνηκε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μίλησαν την προηγούμενη Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας του είπε: δεν σας θέλω έτσι. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Παραιτηθείτε. Δεν παραιτήστε. Θέλετε να έρθετε σαν απλή ψηφοφόρη? Δεν θέλετε. Αν θέλετε να είστε εν δυνάμει υποψήφιοι βουλευτές, παραιτηθείτε. Και πάλι δεν ξέρουμε αν θα είστε. Αυτά είδαν. Από τη μία ο κύριος Φάμελος και η δική του, και από την άλλη την αντιπαράθεση που υπήρχε μέσω ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα πλέον που έχει 2% στις δημοσκοπήσεις και έγινε ότι θα γελάει ο κόσμος με αυτά που γίνονται, ότι πάνε σε ακόμη μία διάσπαση και σου λέει δεν πάω να φύγω για να γλιτώσω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει έρθει με βουλευτές σε συμφωνία ο κύριος Τσίπρας ή αν δεν έχει έρθει. Το θέμα είναι ότι τους λέει παραιτηθείτε και βλέπουμε. Κάποιοι παραιτούνται. Με συμφωνία, χωρίς συμφωνία. Αυτό ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Οι άλλοι που δεν παραιτούνται θέλουν να δώσουν τη μάχη και από τη Βουλή, όπως εξελέγησαν. Και έχουμε και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας, που λένε πολύ ότι θα πάει με τον Τσίπρα. Το έχει πει άλλωστε. Αλλά ακόμη δεν έχει παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί όταν το κρίνει εκείνος. Δεν είναι εύκολο να αφήνεις και τα χρήματα και το μηχανισμό που έχει ένας βουλευτής να ξεχαστείς μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Και μετά να ξαναδώσει τη μάχη σου με μειωμένες δυνάμεις, χωρίς να έχεις ενεργεία το μηχανισμό. Δεν λέω ότι ξεκινάς από το μηδέν. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Παναγιώτοπουλος, ας πούμε, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί μόνο εκείνοι οι δύο το ξέρουν. Γιατί λέω, υγιώς σκεπτόμενο, σιγά μην αφήσει έξω τον Παναγιώτοπουλο. Απ' την άλλη, είπε όχι και στους άλλους, μήπως κάνει το ίδιο και εδώ και πάει να καθαρίσει και πει πάμε από την αρχή. Κανείς δεν το ξέρει. Και όσο δεν παρετούνται κάποιοι και δεν προσχωρούν και δεν ανακοινώνονται ως υποψήφοι, προφανώς ούτε εμείς μπορούμε να γράψουμε κάτι που δεν ευσταθεί, ούτε οι ίδιοι να κοιμούνται ήσυχοι. Τώρα στο Εθνικό Συμβούλιο του Άλεξη Τσίπρα είναι ο κύριος Αϊβαλής, είχε γράψει προσφάτως ο νεολόγος των πατρών ότι θα αναλάβει επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου στην Αχαΐα, και όσοι είναι σε αυτό το συντονιστικό όργανο δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και έτσι ανοίγει ο δρόμος αφενός για να μην είναι υποψήφιος βουλευτής και αφετέρου για να είναι υποψήφιος δήμαρχος με τη στήριξη κεντροαριστερών δυνάμεων. Θα είναι στα ηγετικά κλιμάκια του Άλεξη Τσίπρα στην Αχαΐα ο κύριος Αϊβαλής, ο επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Πατρέων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Πάτρα σπουδαία και πάλι. Στο Εθνικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Παπάς, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που είναι και αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Είναι ο κύριος Καρπέτας, επικεφαλής παράταξης στην περιφέρεια, και είναι και ακόμη ένας κύριος από την νεότερη γενιά στελεχών της κέντρο-αριστεράς.

0: δεν μας προκαλεί έκπληξη, τα είχαμε γράψει και στο παραβάν, στο νεολόγο των πατρών, η προσχώρηση του κυρίου Καρπέτα στο Άλεξη Τσίπρα, μαζί ήταν έτσι κι αλλιώς. Όπως δεν προκαλεί έκπληξη η ένταξη των υπόλοιπων στελεχών που σας είπα. Γιατί συνομιλούσαν. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με το πολιτικό ρεπορτάζ και με τα κόμματα, ήξεραν. Τώρα, στο Πασόκ λένε ότι θα κάνουν και άλλες μεταγραφές και μέχρι το τέλος Ιουλίου έχονται σημαντικά ονόματα. Ψάχνουν φόρμουλα για την κυρία Τζάκρη, διότι θυμίζω ότι είχαν πει ότι θα υπάρχει όριο στους βουλευτές και πρέπει να ισχύσουν τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά σε όλους, γιατί η κυρία Τζάκρη είναι πολλά χρόνια βουλευτής. Θα έρθει ο Ναύαρχος Αποστολάκης, όπως φαίνεται, και συζητούν και με τον Κασελάκη. Άλλωστε ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης το είχε πει εδώ από τον Max FM, ότι εάν τα βρουν προγραμματικά και αν υπάρξουν προγραμματικές διαδικασίες για τους υποψήφιους βουλευτές, θα είμαστε μαζί, σε συμπόρευση, όχι να διαλυθούμε για να πάμε εκεί. Και έρχεται και η κυρία Κασιμάτη. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα ανά τη χώρα που είχαν μεταπηδεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα ή σε άλλα κόμματα, είχαν μείνει σπίτι τους. Όπως ο κύριος Κυριακόπουλος, που είχε εκλεγεί και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν παλιότερα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και ξαναλέω για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι δεν έχει σημασία πόσους παίρνει ένα κόμμα. Δεν έχει σημασία πάντοτε η ποσότητα. Έχει, αλλά περισσότερο έχει η ποιότητα. Γιατί μπορεί να πάρει 10 και να φέρουν 100 ψήφους, μπορεί να πάρει 10 και να φέρουν 1010. Και αυτά τα στελέχη που σας λέω είναι ποιοτικά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλάζω θεματολογία, διότι σήμερα ξεκινούν οι εκτόσεις και πάμε στον κύριο Παναγιωτακόπουλο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Δεν ξέρω, ξεκινούν δειλά-δειλά οι εκτόσεις σήμερα. Το κλίμα είναι καλό στην τοπική οικονομία, ευελπιστείτε? Είναι οι συνήθεις ερωτήσεις που κάνουμε πάντοτε, αλλά ευελπιστούμε ότι οι απαντήσεις θα είναι πιο αισιόδοξες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα πρέπει να αισιοδοξούμε. Οι έμποροι εκκλήσεως είμαστε αισιόδοξοι, θέλω να πιστεύω, οι παραδοσιακοί έμποροι άνθρωποι. Σίγουρα ο κόσμος έχει κάποιες δυσκολίες, από μικρές έως μεγάλες. Πιστεύω ότι ακόμα και αυτό μπορεί να το... να το ρυθμίσει, φτιάχνοντας τη ζωή του πάνω σε προτεραιότητες, ναι, ώστε να μπορεί να μην ζορίζεται.
0: Επειδή είπατε για προτεραιότητες, λένε πολλοί, μα τώρα έχουμε τόσα έξοδα, λογαριασμούς, καθημερινότητα, θα μας μείνουν χρήματα να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα των προτεραιότητων που είπατε, και αλλά και της επιλογής των τοπικών καταστημάτων, διότι η οικονομία είναι κυκλική και σε εμάς γυρίζουν τα χρήματα. Στον καθένα εννοώ. Σωστά.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν λέω προτεραιότητες, εννοώ ότι όσο μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει σε αυτό, γιατί όπως διαπιστώνουμε, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές δεν μπορούμε να τους προϋπολογίσουμε, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, το οποίο εξακολουθεί να κρατάει ψηλά το πύχη της ακρίβειας.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, οι εκτόσεις, οι τιμές πλέον στα καταστήματα είναι αντίστοιχες της παρούσας οικονομικής συνθήκης? Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά καταστήματα στην Πάτρα. Λένε πολλοί ότι οι τιμές σε σχέση και με άλλες περιοχές είναι καλές. Άλλοι λένε πάλι ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένες. Εσείς τι λέτε, που είσαι στην αγορά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές σίγουρα είναι ανταγωνιστικές. Οι συνάδελφοι έμποροι στην Πάτρα έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του ανταγωνισμού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, ότι η ακρίβεια δεν ακουμπάει μόνο τους καταναλωτές, ακουμπάει και τους εμπόρους. Όταν μιλάμε για την ενέργεια, όπως είπαμε, όταν μιλάμε για την, για την κίνηση, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή, λόγω και της θερινής περίοδου, είναι λίγο δυσπρόσιτο. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει, να φέρει ίσως ενιχρά ωφέλη ή κίνηση.
0: Ναι.
1: Παρά το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα ταπεξέρθει ίσως στις ανάγκες, παύλα εθνικές ανάγκες.
0: Mm-hmm. Τώρα είναι και μία περίοδος βέβαια που στρεφόμαστε περισσότερο στα κλιματιστικά, στους ανεμιστήρες και σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας σε αυτό το πεδίο, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα το εποχικό προϊόν, είτε αυτό είναι το κλιματιστικό ή ο ανεμιστήρας ή η ψάθα, το καπέλο για την παραλία, έχει τη δημιουργική του, αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαστε και σε αυτό το κομμάτι ευνοημένοι, πρέπει να βλέπουμε λίγο γύρω μας τι συμβαίνει. Πολύ πιο δυνατές οικονομίες και πολύ πιο οργανωμένες αγορές υποφέρουν από το κλίμα το οποίο τους έχει επισκεφτεί με απρόβλεπτη επιμονή, όπως είναι στην Κεντρική Ευρώπη. Εγώ Σαββατοκύριακο με αυτό το μαϊστράκι πιστεύω ότι μόνο ευνοημένος μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου και τους συμπολίτες μας. Οι παραλίες ήταν γεμάτες κόσμο, εγώ ακούγα χαμόγελα, χαρές. Από εκεί και πέρα, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ας πάμε όλοι μαζί να το φέρουμε.
0: Και ό,τι έξοδα κάνουμε, ας τα κάνουμε τουλάχιστον σε τοπικά καταστήματα μέχρι τέλη Αυγούστου που διαρκούν εκτός.
1: Αυτό είναι μια συνείδηση που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Εδώ ζητάμε από την πέριξη αγορά να στηρίξει την τοπική αγορά, όσο μάλλον εμείς που την έχουμε εδώ στα πόδια μας, που ουσιαστικά υπηρετεί όλες τις ανάγκες του κόσμου. Δεν πιστεύω ότι στερούμαστε ούτε καταστημάτων σύγχρονων, ούτε καταστημάτων, πώς να το πω, με ελλείψεις. Όλοι οι έμποροι πιστεύω ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Άλλωστε το έχει το εμπόριο αυτό.
0: Και καλές τιμές.
1: Εδώ είμαστε και θα...
0: Καλές δουλειές μέχρι τέλη Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι και στους συναδέλφους να έχουν υπομονή και προσπάθεια, ίσως λίγο παραπάνω. Είναι μέσα στα θεμητά πλαίσια της αλλαγής.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιωτακόπουλος εκ των μελών της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Και επειδή είπαμε για καλοκαίρι, αν θέλετε να απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμήστε ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας από τη Real Water με τα φίλτρα νερού. Ακούσατε, καλές τιμές, ανταποκρίνονται σύγχρονες ανάγκες, καλή ποιότητα, επιλέξτε τοπικά καταστήματα, βάλτε προτεραιότητες. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα, με εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, το Max FM. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Αναστάσης Σουγλέρης, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Tore Evino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Real Water και στην Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24, η παλιά Καρόλου. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Έλα,

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα. Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στον ήχο 2610-343-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή σας μέρα, καλή μας εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 13 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Ηλιόφωτος, η Σάρα με ένα ρο και η Σάρα με δύο ρο. Μην τον μπερδέψετε, να πείτε και στις δύο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα γενέθλιά σας. Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Στην Πάτρα σήμερα ο καιρός είναι βεβαίως ηλιόλουστος, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα δείχνει περίπου στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Πάτρας, οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία, εδώ σας θέλω προετοιμασμένους, θα ξεπεράσει το 90%, αρκετά υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας και σήμερα στην Πάτρα. Βρισκόμαστε, να υπενθυμίσω, σε κίτρινο συναγερμό και οι τρεις νομοί της Δυτικής Ελλάδας βεβαίως και Αχαΐα και Ηλία και Ετώλα Καρνανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας, βεβαίως βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά κατηγορίας 3. Βεβαίως ακολουθούμε όπως κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά το τελευταίο διάστημα, αλλά και το επόμενο προσεχές διάστημα το οποίο θα διανύσουμε, ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να μην είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα ευθυνόμαστε για μια πυρκαγιά, αλλά και σε κάθε περίπτωση που αυτή ξεσπάσει να μπορούμε να το διαχειριστούμε και να συμπεριφερθούμε όπως πρέπει, όπως λένε οι οδηγίες. Οπότε προσοχή και σήμερα. Θα έχουμε βγει και σήμερα.

Μέχρι τις 3 η ώρα δεν θα έχετε νερού, νερό στις συγκεκριμένες περιοχές και βεβαίως και στην περιοχή Βιοπά και Μεταμόρφωση Σωτήρους, και εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης δικτύου. Εκεί λοιπόν από τις 9 μέχρι και τη 1 ακροτηρίου, Γλάφκου, Άγριου, Κρεσταίνων, Σαβαλίων και Αμφιλοχίας δεν θα έχετε νερό. Βεβαίως η ΔΕΙΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών όλων και παρακαλεί βεβαίως να περιορίζουμε την κατανάλωση νερού εκεί σε εκείνες τις περιοχές όσο αυτό γίνεται. Είχαμε και τη σύλληψη στη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρεσμού της Μαρφίν το 2010, μετά βεβαίως την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της. Τότε λοιπόν η 46χρονη την Παρασκευή είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε ότι βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία, ότι δεν αναζητείται, ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ούτως ώστε να καταθέσει. Είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία μόνη της, της ελληνικής αστυνομίας, και είχε πει κυρίες και κύριοι ότι δεν κρύβεται, ότι θέλει να παρουσιαστεί και βεβαίως να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Όμως όπως καταλαβαίνετε, συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία να σας πω ότι διαμένει 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια μόνιμα στο Μπράιτον και είναι και μητέρα 2 παιδιών, έχει επικοινωνήσει βεβαίως ήδη με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο 42χρονους κατηγορούμενους. Είπε ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης της μέσω ερυθράς αγγελίας, όπως σας είπα προηγουμένως, της Ιντερπόλ. Έτσι εντοπίστηκε αμέσως, συνελήφθη και κρατείται αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, από τις βρετανικές αρχές. Αναμένεται από εδώ και στο εξής να κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται ούτως ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα και να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί βεβαίως για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει. Θα δούμε οπότε πότε θα εκδοθεί το ένταλμα να έρθει στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε και θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις και με αυτή την υπόθεση. Είχαμε ένα νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, μάλλον από αεροβόλο, έτσι λένε οι πληροφορίες. Αιμορραγούσε ο νεαρός, αμέσως βεβαίως εκεί οι γιατροί του κέντρου υγείας προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία, έδεσαν το τραύμα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και η αστυνομία, γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένο ή τόσο φυσιολογικό να πηγαίνει ένας νεαρός με τραύμα στο κεφάλι από όπλο. Βεβαίως θα δούμε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό το περιστατικό και θα σχηματιστεί και δικογραφία. Είχαμε βεβαίως και το τέταρτο περιστατικό με φόντο τη νύχτα, θα πω εγώ, που μπορεί να στοιχίσει ζωές χτες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην οδό Ηλίας, 4 η ώρα τα ξημερώματα. Είδαμε το τέταρτο χτύπημα να δίνεται στην αλυσίδα με τα μπραβιλίκια, ναι, με συμμετοχή πατρινών και ηλίων που απασχολεί την αστυνομία εδώ και 3 εβδομάδες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα και με εκπροσώπους των αρχών. Ένας εμπριστικός μηχανισμός λοιπόν, εχθές το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ξημερώματα, 4 η ώρα, ρίχτηκε σε πιλωτή πολυκατοικία στην οδό Ηλίας κοντά στην Ασημάκη Φωτίλα. Στόχος ήταν ο δικυκλιστής προφανώς μιας μοτοσυκλέτας. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας πυγμάχος από την Αμαλιάδα, ο οποίος είχε νοικιάσει σπίτι στην Πάτρα και διέμενε εκεί. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο νεαρός είχε συλληφθεί από την ασφάλεια πατρών πριν από μερικές μέρες και μάλιστα σε οργανωμένη έφοδο πάνωπλων αστυνομικών που μπήκαν μέσα στο σπίτι για τυχόν πυροβολισμούς. Οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα μαζί με άλλους, όμως δεν υπήρχε κάποια κακουργηματική κατηγορία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, οπότε αφέθηκε και εκείνος αλλά και οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Τώρα, προφανώς ο πυγμάχος αυτός είχε κρατηθεί 2 μέρες στα κρατητήρια, βεβαίως, να υπενθυμίσω. Επέστρεψε βεβαίως στο σπίτι του, δέχτηκε επίθεση από ό,τι φαίνεται. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ μιλάμε για μια αλυσίδα, για αλυσιδωτά περιστατικά, για τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, γιατί τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ξεκινούν από την περατζάδα που έκανε η ομάδα συγκεκριμένη από την Ηλία, από την Αμαλιάδα, στα νυχτερινά καταστήματα της πόλης πριν 3 εβδομάδες, και τώρα είναι αλυσιδωτά περιστατικά, επιθέσεις μεταξύ
μεταξύ των μελών, προφανώς είναι μια υπόθεση της νύχτας. Υπάρχει κάποιο κύκλωμα ή περισσότερα κυκλώματα βεβαίως, τα οποία υπάρχει μια επίθεση ανάμεσα στα μέλη τους. Οπότε κυρίες και κύριοι, το ζητούμενο εμάς αυτή την περίπτωση είναι, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς τώρα τα

όρια πώς θα συμπεριφερθεί ο ένας και ο άλλος. Το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη πιλωτή και στη συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν κάτοικοι, οι οποίοι κοιμόντουσαν. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι, υπάρχουν και νεαρότεροι άνθρωποι. Κοιμόντουσαν και ταράχτηκαν προφανώς. Και υπήρχαν και κάποιοι ανήκοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου γιατί φοβήθηκαν, γιατί οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο. Βεβαίως έφτασε η πυροσβεστική. Βεβαίως απεγκλωβίστηκαν και δύο ηλικιωμένοι από τον τέταρτο όροφο και από εκεί και πέρα όμως καταστράφηκε ένα μηχανάκι, δύο αυτοκίνητα. Ποιος ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν ώρες αγωνίας σε κάθε περίπτωση γιατί αυτές οι εκρήξεις, ξαναλέω, ξύπνησαν τους γείτονες. Και εντάξει τα σίδερα, εντάξει τα αυτοκίνητα, εντάξει μηχανές. Εάν συνέβαινε κάτι σε κάποιον από τους ενίκους, εάν θρυνούσαμε θύματα σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε δυστυχώς, αλλά υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα για σπορ. Θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: εκλογική περίοδος βεβαίως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, και νομίζω το βλέπουμε, παραμένει αυξημένος, ειδικά βεβαίως να επισημάνω σε περιοχές όπου υπάρχουν καθάριστα οικόπεδα, ξεραχόρτα, κλαδιά και συσσωρευμένα απορρίμματα σε κάποιες περιπτώσεις. Μάλιστα, εχθές το απόγευμα είχαμε άλλη μία φωτιά η οποία ξέσπασε στις 6 ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Καρτσανέικα του Δήμου Πατρέων, εκεί στο Πλατάνι περίπου, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένη ζώνη προς Άγιο Βασίλειο, εκεί στο Πλατάνι. Εκεί ο κίνδυνος λοιπόν ήταν άμεσος, γιατί γύρω από την περιοχή υπήρχαν πολλά καθάριστα οικόπεδα. Βεβαίως το ευτύχημα ήταν ότι δεν έπνεαν άνεμοι, οπότε και η άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και η συνδρομή ενός ελικοπτέρου είχε βεβαίως ως αποτέλεσμα να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα με τα καθάριστα οικόπεδα νομίζω παραμένει. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μιχάλης Αναστασίου, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, αυτεπιστασίας και διαχείρισης αστικών απορριμμάτων. Σήμερα βεβαίως θα μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα. Κύριε Αναστασίου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παλαπούλη, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Βεβαίως, ο Δήμος Πατρέων, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, έχετε ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και στη διαχείριση βεβαίως των απορριμμάτων. Έχουμε εμείς και εμείς βεβαίως από τη δική μας πλευρά την ευθύνη μας, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Αναστασίου, σε ποιον πέφτει η ευθύνη για ένα καθάριστο οικόπεδο?
1: Λοιπόν, την ευθύνη του προστίμου, του ελέγχου και του προστίμου της καταγγελίας είναι στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει τους ελέγχους μετά από καταγγελίες. Έχει αλλάξει την νομοθεσία και ισχύει αυτό από φέτος. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι μόνο στο τμήμα πολιτικής προστασίας ξέρουμε, βλέπουμε το σύστημα, έχουν έρθει 16.403 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα. Και ο Δήμος, από τη μεριά του, με βάση και την νομοθεσία, είναι να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, δηλαδή πρέπει να πάμε σε 820 με 830 αιτήματα από τις 16.000 που μας έχει στείλει η πυροσβεστική. Εντάξει, εμείς πηγαίνουμε να κάνουμε τον έλεγχο, το ζήτημα όμως δεν είναι κατά τη γνώμη μου το αν θα μπει το πρόστιμο ή όχι, που βεβαίως παραβάτες, καταλαβαίνετε πως το λέω, γιατί μιλάμε για πρόκληση πυρκαγιάς και για άλλα πράγματα. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν ο κόσμος να κλαδεύει τα χόρτα του κάθε ένα μήνα περίπου. Γιατί υπάρχει ένα κόστος που θα γίνεται και νομίζω ότι από την πρώτη μέρα της αντιπυρικής που είχαμε μιλήσει και μαζί μέχρι τώρα δεν έχει πάρει κάποιο μέτρο ουσιαστικό από την κυβέρνηση, από το αντίστοιχο Υπουργείο για να μπορούν να διευκολυθούν οι κάτοικοι. Γιατί ένα οικόπεδο, για να βάλεις καταστροφέ, να βάλεις ειδικό συνεργείο, απαιτούνται χρήματα. Και δεν ξέρω σε αυτή την περίοδο αν υπάρχουν χρήματα για να δώσουν οι πολίτες και για τον καθαρισμό όταν δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Το βάζω σε συνάρτηση όχι για να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι. Το λέω γιατί πρέπει να βρεθούν τρόποι, λύσεις να βοηθάμε κι εμείς. Εμείς είχαμε πει να δώσουν στους Δήμους τη δυνατότητα με επιπλέον χρήματα στους Δήμους και προσωπικό να πάμε να το κάνουμε εμείς. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν όλοι αυτοί να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, να επανέλθω στην ερώτηση, ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών έχει καθαρίστα οικόπεδά του. Και απλά δίνει τη μάχη ο Δήμος να τα μαζεύει εκεί που τα πετάνε εξέλεγκτα όπου βρει ο καθένας. Γιατί δίνουμε και αυτή τη μάχη.
0: Πάντως, κύριε Αναστασίου, και εμείς εδώ καθημερινά λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα πολιτών, συμπολιτών μας, οι οποίοι λένε εμείς έχουμε πάρει τηλέφωνο το Δήμο και δεν έχει γίνει τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, για να το ξεκαθαρίσουμε, εάν κάποιος πολίτης θέλει να κάνει μια καταγγελία, ότι να, εδώ δίπλα από το σπίτι μου είναι ένα καθάριστο οικόπεδο, παρακαλάμε τον ιδιοκτήτη, δεν το καθαρίζει.
1: Την πυροσβεστική.
0: Ποιο μπαίνουν, την πυροσβεστική πρέπει να πάρουν. Όχι το Δήμο. Όχι το Δήμο. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, εσείς δεν είστε υπεύθυνοι για το καθαρισμό αυτών των οικοπαίδων που πλέον υπάρχουν μέσα ξεραχόρτα ή όχι? Είστε ή δεν είστε υπεύθυνοι?
1: Είμαστε, όταν θα μας καλέσει η πυροσβεστική ή μέσα σε εισαγγελική παραγγελία, να πούμε σε αγνώστο. Θα επιβάλλουμε και εμείς τα αντίστοιχα πρόστιμα και του ακαθαρίστου και το κόστος εργασιών που απαιτείται για τον καθαρισμό του οικοπαίδου.
0: Άρα η αρμόδια υπηρεσία για να κάνουν οι πολίτες την καταγγελία είναι η πυροσβεστική και στη συνέχεια επεμβαίνει αν είναι ο Δήμος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, επειδή σίγουρα έχετε γνώση του τι συμβαίνει στην πόλη και περιφερειακά και στο κέντρο, πόσα είναι τα σημεία τα οποία χρειάζονται άμεση παρέμβαση που υπάρχει έτσι μεγάλος κίνδυνος?
1: Κοιτάξτε, από τις 16.000 που ξέρουμε που έχουν γίνει καταγγελίες, σίγουρα ένα 20-25%, δηλαδή σίγουρα είναι οικόπεδα, κομμάτια γης που πρέπει άμεσα να γίνει παρέμβαση. Ήδη εμείς σε συνέχεια με την περιοριστική έχουμε πάει καριά, λέω περιμετρικά, έχουμε πάει και κάνουμε παρεμβάσεις και σε εισαγωγικά ενοχλήσεις των ιδιοκτητών να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό. Είναι 2-3 χιλιάδες σίγουρα. Λέω από κάποιους πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν και εμείς φέρουμε τα μέτρα σε συνέχεια πάντα με την περιοριστική.
0: Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι πέρα από τα ακαθάριστα οικόπεδα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος από ξερά χόρτια, τα οποία έχουν κοπεί, κλαδιά, απορρίμματα, τα οποία βρίσκονται στην άκρη των οικοπαίδων ή ακόμη και δίπλα από κάδους σε κοινόχρηστους χώρους. Εκεί τι γίνεται, κύριε Αναστασίου, πώς λειτουργείτε? Γιατί πραγματικά το βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις γειτονιές αυτό.
1: Ακούστε με λίγο. Εκεί πέρα υπάρχει η Διεύθυνση Καθαριότητας μαζί με το Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων, όπου η αρμόδια υπηρεσία και το αντίστοιχο τμήμα κάνει ελέγχο για να βάλει πρόστιμα. Γιατί δεν μπορεί οποιοδήποτε κόβει ένα κλαδί, ένα δέντρο από τον κήπο του να τα πετάει όπου βρει, που σας έλεγα πριν, για ανεξέλεγκτες κομματερές. Ούτε ιδιώτες μεγάλοι εργολάβοι, εισαγωγικά μικρότεροι, δεν έχει σημασία, αλλά που το κάνουν κατ' επάγγελμα, να πάνε και να τα αφήνουν όπου τους βολεύει, δηλαδή από ένα κάδο, έξω από το οικόπεδο, και να πηγαίνει ο Δήμος να τα μαζεύει. Δεν είναι δουλειά και υποχρέωση του Δήμου να μαζεύει του κάθε πολίτη τα κλαδέματα. Έχουν υποχρέωση οι πολίτες, όπως έχει υποχρέωση και ο εργολάβος και αυτός ο οποίος ζει από αυτή τη δουλειά, να τα μαζέψει σε σακούλες, να τα βάλει σε ένα φορτηγό, στο αγροτικό και να τα πάει στην Ξερόλακα.
0: Από τη στιγμή όμως που δεν τα πάνε και τα αφήνουν εκεί.
1: Δεν τα πάνε, οι αρμόδιες υπηρεσίες ήδη έχουν ξεκινήσει και βάζουν πρόστιμα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο με τα κλαδιά για τον κίνδυνο κάποιος πυρκαγιάς, έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία.
0: Τα πρόστιμα επιβάλλονται, αλλά τα κλαδιά θα μαζευτούν και τα υπόλοιπα ξεροχόρτα.
1: Τώρα, κύριε Αμπαλακούτη, το ρωτάτε έτσι για να κάνουμε συζήτηση, δεν το λέω ειρωνικά. Προφανώς τα μαζεύουν, δεν φαίνεται αυτή η δουλειά των εργαζομένων του Δήμου, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο 2 GCB μπορούμε και χρησιμοποιούμε για τα κλαδέματα. Το λέω, δεν το λέω ειρωνικά, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, και εγώ δεν και εγώ την ερώτηση, την κάνω εντελώς απλοϊκά.
1: Δεν
0: γιατί
1: τα προλαβαίνουμε.
0: Γι' αυτό, για να δώσουμε την εικόνα ότι δεν προλαβαίνετε.
1: Σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις, και αν θέλετε να κάνουμε και επιτόπιο ρεπορτάζ, σήμερα τα μαζεύουμε και το βράδυ, το πρωί τα μαζεύουμε, το βράδυ είναι πάλι εστία μόλυνσης. Εναπόθεσης αντικειμένων ογκωδών, κλαδεμάτων, ό,τι είναι καθένας.
0: Πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθείτε σε αυτό το μεγάλο όγκο εργασιών? Γιατί είναι εκτεταμένη η περιοχή του Δήμου Πατρέων και το πρόβλημα εκτείνεται από άκρη σ' άκρη αυτό.
1: Ακριβώς. Τα μηχανήματα μας αντί να κάνουν κάποια άλλη δουλειά σε κάποια χωριά με διανοίξεις, με καθαρισμό άλλων πραγμάτων, πάμε και μαζεύουμε τα κλαδιά και τα ογκώδη αντικείμενα. Αυτό μας κόβει τα χέρια, πώς θα το πω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές που έχουν προγραμματίσει σε κάποια κοινότητα και σε κάποια χωριά που χρειάζεται GCB, δεν μπορούν να πάνε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι και για το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και για τη δημόσια υγεία, κλαδέματα, ογκώδια αντικείμενα πάνε δωρεάν στους πολίτες στην Ξερόλακα. Με το αγροτικό τους, με το αυτοκίνητό τους σε μια σακούλα και τα πάνε πάνω. Οι επαγγελματίες που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά πληρώνουν 40 ευρώ τον τόνο. Και πάνε και τα αφήνουν πάνω. Αν μπορέσουν και περάσει την συνείδηση του κόσμου να το κάνει αυτό, και η πόλη θα είναι πιο καθαρή και τα μηχανήματα θα μπορούμε να διαθέτουμε σε ανάγκες που έχουν οι δημότες και οι κοινότητες ακόμα καλύτερα και περισσότερο χρόνο.
0: Το κρατάμε αυτό σαν συμβουλή προς τους πολίτες. Παρόλα αυτά, κύριε Αναστασίου, έτσι και κλείνοντας, επειδή και πέρυσι αντιμετωπίσαμε πολλές μεγάλες πυρκαγιές γενικά στη χώρα αλλά και στη δική μας περιοχή, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι με το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Πάντως μας αγχώνει και μας τρομάζει, μας φοβίζει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολλά καθάριστα οικόπεδα. Έτσι, αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι καθαρά θέμα παιδείας και αντίληψης των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτή την πόλη και όχι μόνο. Γιατί από ό,τι βλέπω και γνωρίζω, όπως και εσείς φαντάζομαι, είναι πανελλαδικό το θέμα. Όλοι κοιτάνε τη βολή τους, να τα κόψουν, να τα πετάξουμε. Κάποια στιγμή είχαμε ξεκινήσει με το Sen City και το παλεύουμε με πρόγραμμα να πηγαίνουμε να παίρνουμε 2-3 αντικείμενα από κάποιο σπίτι που δεν έχει μεταφορικό μέσα, να πάμε στην Ξερόλακα. Τώρα δεν παίρνω τηλέφωνο, τα πετάνε. Και λένε, μίλησα με το Δήμο. Και δεν έχει πάρει καν τηλέφωνο. Ωραία, μπορούν και οι υπόλοιποι φορείς που ανακατεύονται να κάνουν όλη τη δουλειά τους, ελέγχουν όπως πρέπει, να μπορέσουν να βάλουμε ένα φρένο σε όλο αυτό.
0: Κύριε Αναστασίου, κλείνοντας έτσι για το φετινό καλοκαίρι, ποια είναι η προτεραιότητα του Δήμου Πατρέων όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, θέλω να μου πείτε?
1: Η προτεραιότητα που βάζουμε είναι καταρχήν να μην υπάρξει ούτε μια εστία πυρκαγιάς η οποία να απειλήσει ανθρώπινη ζωή, κατοικημένες περιοχές, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, είμαστε στο πλάι της καθοδήγησης της περιοριστικής υπηρεσίας. Όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε, βάλαμε και κάμερες σε διάφορα περιαστικά άλυση για να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση της πρόληψης της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω και ο Δήμος, ενώ οι εργαζόμενοι μας και η Δημοτική Αρχή, απέδειξε ότι δυστυχώς και στα δύσκολα είναι πάνω κατά πάνω για να μην μπορέσουν να ξεφύγουν τα πράγματα και πρεμίσουμε ανθρώπινες ζωές ή οτιδήποτε άλλο στην πόλη μας. Mm-hmm. Αλλά αυτά νομίζω είναι κάποια ερωτήματα που αφορούν καθαρά την κυβέρνηση σήμερα της Δημοκρατίας και των επομένων. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω και ας γίνομαι γραφικός, όταν οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι, όταν οι Δήμοι δεν έχουν απαραίτητη χρηματοδότηση, όταν οι Δήμοι τους φορτώνουν αρμοδιότητες χωρίς, πώς να πω, χωρίς άλλο, θα αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, προφανώς, αλλά ξέρετε κάτι, παίρνουμε...
1: Δεν μπορούμε να έχουμε την καθαριότητα, δεν μπορούμε να έχουμε και την κοπή των χώρων προληπτικά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε διάφορα έργα τα οποία είναι στην αυτεπιστασία και πρέπει να είναι η αιχμή του δώρατος κάθε Δήμου η αυτεπιστασία. Λοιπόν, όλα αυτά δεν γίνονται.
0: Συμφωνούμε, αλλά παίρνουμε σαν δεδομένο την υφιστάμενη κατάσταση, κύριε Αναστασίου, και με αυτή πορευόμαστε. Προφανώς και θα τα θέλαμε όλα αυτά που λέτε και εμείς. Συμφωνούμε μαζί σας, αλλά τώρα είναι το θέμα τι κάνουμε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που μιλάμε, όχι μόνο με εσάς, γενικότερα που μπαίνετε συζητήματα, λέμε για το τώρα, χωρίς όμως να λέμε πότε ή από πάνω θα ενδιαφερθούν για τους Δήμους πραγματικά και να δώσουν αυτά τα οποία παρακρατούν. Γιατί του χρόνου θα ξανακάνουμε μια κουβέντα, πάλι θα λέμε τώρα τι κάνουμε. Τώρα αυτό μπορούμε να κάνουμε, τις δυνατότητες που έχουμε, το κάνουμε. Καλώς, λιγότερο καλό, το κάνουμε. Δίνουμε και την ψυχή μας και εργαζόμενοι και εμείς και είμαστε παντού σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, με διάφορους φορείς για να ανταποκριθούμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει με μια προσευχή να μην πάρει φωτιά, να το πω έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Ωραία, άρα είναι συναθηνά και χειρακίνη που λέγανε και οι αρχαίοι. Οπότε πρέπει και το κράτος να σκύψει και να λύσει ζητήματα. Όχι μόνο από τον αρμοδιότητες.
0: Κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ήσασταν κατανοητός. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα, και επειδή μας παίρνετε πραγματικά καθημερινά πολλά τηλέφωνα και μας λέτε δεν έχουμε ανταπόκριση από το Δήμο, στείλαμε και η καταγγελία, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Δεν είναι λοιπόν ο Δήμος Πατρέων αρμόδιος για τα καθάριστα οικόπεδα, αυτό μας είπε ο κύριος Αναστασίου, για την καταγγελία που θέλετε να κάνετε, υπεύθυνη είναι η πυροσβεστική. Εκεί παίρνετε, κάνετε την καταγγελία σας και από εκεί και πέρα έρχεται ο Δήμος, ο οποίος θα επιβάλλει τα πρόστιμα. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, ποιος θα καθαρίσει τα οικόπεδα, επίσης δεν είναι δουλειά του Δήμου να το κάνει αυτό. Αυτό πρέπει να το κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης. Και σε κάθε περίπτωση τα σκουπίδια τα οποία πετάμε δίπλα από τους κάδους επίσης είναι δική μας ευθύνη. Επίσης σκεφτείτε ότι πάμε και τα αφήνουμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας και δημιουργούμε οι ίδιοι μία αιστεία μόλυνσης και μία πιθανότητα ακόμη παραπάνω να ξεσπάσει φωτιά εξαιτίας αυτών των ξερόχορτων. Από εκεί και πέρα, είτε έχετε μέσο, είτε μπορείτε να δανειστείτε κάποιο μέσο, το καλύτερο που θα έπρεπε να γίνει είναι όταν καθαρίζετε ένα χωράφι, όταν έχετε ξερόχορτο, όταν έχετε κλαδιά ή άλλα έφλεκτα υλικά που θέλετε να τα πετάξετε, αυτά θα πρέπει να τα φορτώνετε με κάποιο τρόπο και να τα πηγαίνετε στην ξερόλακα. Αν όντως δεν μπορείτε, σε εκείνη την περίπτωση καλείτε το Δήμο.

0: σου. Πάμε τώρα στις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν σήμερα μέσα σε μια περίοδο, σε ένα κλίμα που η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη των καταναλωτών, που ζητάμε βεβαίως συνεχώς καλύτερες τιμές, γιατί το πορτοφόλι είναι άδειο, οπότε θέλουμε να βρούμε το πιο οικονομικό και το πιο ποιοτικό ταυτόχρονα, και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, γιατί και εκεί υπάρχει αυξημένο κόστος λειτουργίας και βεβαίως μειωμένη αγοραστική δύναμη παράλληλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα, όπου προφανώς οι έμποροι ευελπιστούν ότι αυτή η εκπτωτική περίοδος θα δώσει μια ανάσα στα καταστήματα και θα ενισχύσει και την κίνηση στο κέντρο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έκανε πρεμιέρα σήμερα, πώς κάνουν πρεμιέρα σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ρούπα, επικεφαλής της Παράταξης Εμπορική Ανανέωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούπα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας μία εικόνα, αν και είναι πολύ νωρίς, θέλω να μου πείτε σήμερα που ξεκινούν οι εκπτώσεις, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αν υπάρχει αισιοδοξία, αν υπάρχει κίνηση στο κέντρο.
1: Πραγματικά είναι πολύ νωρίς, είναι η πρώτη μέρα των εκπτώσεων σήμερα. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά. Mm-hmm. Γιατί η προηγούμενη περίοδος δεν ήταν τόσο καλή όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές σας. Πρέπει να ρευστοποιηθούν κάποια εμπορεύματα για να μπορέσουν και έμποροι να αγοράσουν πάλι τα εμπορεύματα για τη νέα σεζόν, ειδικά στο κομμάτι της ένδυσης και της υπόδησης.
0: Mm-hmm. Πάντως το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της ακρίβειας.
1: Σίγουρα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, σε αυτή την κατάσταση έχει επηρεάσει και ένα ανάρχο περιβάλλον εκπτώσεων που ζούμε τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. και προσφορές. Μετά την πρόσφατη, τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια απελευθερώθηκαν οι προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οπότε οι εκπτώσεις άρχισαν να εκφυλίζονται σιγά-σιγά. Ο κόσμος όταν έβγαινε έξω έβρισκε κάποιες προσφορές, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν τελικά και να περιοριστεί ο χρόνος των εκπτώσεων σε δύο σεζόν. Mm-hmm. Για να μπορεί να έχει και μια πραγματική εικόνα ο καταναλωτής των πραγματικών εκπτώσεων. Των εκπτώσεων που μιλάμε εμείς οι τοπικές επιχειρήσεις συνεχώς και που προβάλλουμε, και πραγματικά έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές και έναντι των μεγάλων πολιτών.
0: Mm-hmm. Δηλαδή εσείς λέτε ότι, για παράδειγμα, οι προσφορές που υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μειώνουν την κίνηση που θα μπορούσε να υπάρξει.
1: Πολλές φορές λειτουργούν παραπλανητικά οι προσφορές, και δεν υπάρχει και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο για να προφυλάξει τον αθέμητο ανταγωνισμό από αυτές τις, του τύπου τις προσφορές. Mm-hmm. Οπότε εμείς λέμε ότι πρέπει να περιοριστούν οι εκπτώσεις σε δύο περιόδους τον χρόνο, για να μπορέσει να υπάρχει ο αντίστοιχος έλεγχος.
0: Mm-hmm. Φέτος, αυτό το καλοκαίρι, ποια είναι τα ποσοστά των εκπτώσεων που αναμένεται να δουν οι πατρινοί καταναλωτές και σε ποιους κλάδους υπάρχουν έτσι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών?
1: Κοιτάξτε, η ένδυση και η υπόδηση βλέπουμε και εκπτώσεις μέχρι και 50-60%. Mm. Στα υπόλοιπα αντικείμενα, τα οποία δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από την αλλαγή της σεζόν καλοκαίρι φθινό, προβλέπουμε εκπτώσεις της τάξης του 20-25%. Και όσο περνάει ο καιρός, προς το τέλος Αυγούστου θα δούμε και μεγαλύτερες εκπτώσεις, ειδικά στην ένδυση και στην υπόδηση, που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διώξουν το παλιό απόθεμα και να φέρουν mm-hmm. καινούργιο.
0: Ξέρετε ότι είναι πολλοί οι οποίοι κάνουν υπομονή μέχρι τέλος Αυγούστου, κύριε Ρούπα, εκεί όπου τα ποσοστά των εκπτώσεων ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο?
1: Σωστό είναι αυτό, να κάνουν υπομονή μέχρι τέλος Αυγούστου, και σωστό είναι και κάποια στιγμή οι εκπτώσεις να μην ξεκινούν τον Ιούλιο, να ξεκινούν προς το τέλος της σεζόν. Γιατί mm-hmm. η ουσία των εκπτώσεων αυτή είναι να ρευστοποιείται το εμπόρευμα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Είναι προς όφελος των καταναλωτών φυσικά.
0: Mm-hmm. Γενικά οι καταναλωτές αυτή την περίοδο τι πρέπει να προσέχουν? Είναι κάτι το οποίο το εφιστούμε την προσοχή κάθε φορά, αλλά νομίζω ότι έχει ουσία να το πούμε και για τις ηλεκτρονικές αγορές αλλά και για τις διαζώσεις. Τι πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή τα ποσοστά πρέπει να αναγράφονται σε κάθε περίπτωση?
1: Πρέπει να υπάρχει διπλή αναγραφή της τιμής, διπλή. Και η αρχική τιμή mm-hmm. και η τελική τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης. Mm-hmm. Και παράλληλα θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι λίγο συνειδητοποιημένος, να κάνει τον έλεγχο, να κάνει μια έρευνα αγοράς πριν προβεί σε αγορές, να δει αν έχουν μεταβληθεί αρχικές τιμές, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται βασικά, mm. αλλά το έχουμε συναντήσει και με τα πρόστιμα που είχαν πέσει και προς κάποιες πολυεθνικές στο προηγούμενο διάστημα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Mm-hmm. Είναι ουσιαστικές οι εκπτώσεις, κύριε Ρούπα? Γιατί ξέρετε, έχει τύχει και σε κάποια καταστήματα, δεν θέλω να πω για τοπικά καταστήματα, αλλά έχει τύχει να κάνεις μια βόλτα στην αγορά και να δεις σήμερα ότι το προϊόν, για παράδειγμα, έχει 50 ευρώ που δεν έχει εκπτώσεις, και να σου πει μετά, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, για παράδειγμα σήμερα, ότι ξέρεις κάτι, αυτό έκανε 70 και τα αφήνω τώρα 50. Το έχουμε δει αυτό.
1: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες πρακτικές, αλλά θεωρώ ότι είναι κατά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Και όποιος αυτή την περίοδο προσπαθεί να κοροϊδεύσει τον καταναλωτή, απομονώνεται από την αγορά και στο τέλος βλέπουμε τα καταστήματα να κλείνουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό, ειδικά των τοπικών επιχειρήσεων που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί πέρα όμως και εγώ είμαι μαζί με τον καταναλωτή ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να το αναφέρουμε, πρέπει να το επισημαίνουμε και πρέπει να υπάρχει ένα υγιές εμπόριο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε κανένα καταναλωτή. Και ο καταναλωτής πλέον έχει γνώση, γιατί έχει και το ίντερνετ ως σύστημα από ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορεί να μπει να δει, να συγκρίνει τις τιμές και να δει πραγματικά αν είναι τόσο σωστές ή όχι.
0: Η αγορά της Πάτρας πώς βλέπει το κυριακάτικο άνοιγμα, γιατί οι έμποροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανοίξουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου, έτσι, και στη δική μας περιοχή. Πώς αντιμετωπίζετε, υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν εμπορική ανανέωση και σαν πλειοψηφία των εμπόρων στην Πάτρα, ουσιαστικά που τα καταστήματά μας τα κρατάμε κλειστά τις Κυριακές, πέραν των δύο Κυριακών που είναι το Χριστουγέννων και το Πάσχα, θεωρώ ότι δεν έχει κάτι να βοηθήσει η Κυριακή. Αν υπάρχει η καταναλωτική δύναμη και αν ο καταναλωτής έχει διάθεση να δαπανίσει χρήματα, μπορεί να τα δαπανίσει και Δεύτερα και Τρίτη. Και γι' αυτό και λέμε ότι πλέον ο θεσμός του κυριακάτικου ανοίγματος έχει πλέον εκφυλιστεί και πρέπει να καθίσουμε όλοι πάλι στο ίδιο τραπέζι, όπως και για τις περιόδους των εκτόσεων, έτσι και για τις Κυριακές, να καθίσουμε να συζητήσουμε όλοι τελικά τι συμφέρει τα καταστήματα και τι όχι.
0: Όσον αφορά τα καταστήματα του κέντρου, επειδή και η πόλη βρίσκεται έτσι σε μια περίοδο αλλαγών με τα έργα ανάπλασης και όλες τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνονται εκεί, υπάρχει κάποια δυσκολία, έχει επηρεαστεί η κίνηση λόγω των έργων αυτών?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχει επηρεαστεί η κίνηση και λόγω των έργων. Βλέπουμε και την Καραϊσκάκη κλειστή τώρα το διάστημα. Αλλά από την άλλη, εμείς αν μπορεί και να νεώσει την προηγούμενη εβδομάδα, ανεβάσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι το πρώτο σε βαρύτητα το οποίο επηρεάζει σήμερα τις επιχειρήσεις. Είναι ο νόμος για την απελευθέρωση των ενοικιοστασίων. Τώρα πάμε σε ένα άλλο.
0: Είναι από τα βασικότερα ζητήματα όμως που αντιμετωπίζεται.
1: Το συγκεκριμένο πρόβλημα όμως έγκυται στο γεγονός ότι οι επαγγελματικές μισθώσεις έχουν ένα μίνιμουμ πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις δεν προλαβαίνουν να αποσβέσουν. Και εμείς ζητάμε να φτάσουμε στα 6 χρόνια τουλάχιστον.
0: Τώρα στα πόσα χρόνια είναι?
1: Είναι στα 4.
0: Στα 4.
1: Και θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 6 χρόνια να μπορεί μια επιχείρηση να κάνει την απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς όλοι οι εμποροί, μόνοι μας έχουμε καταστήματα. Δεν απευθυνόμαστε στον ιδιοκτήτη όταν χάσει κάτι μέσα στο κατάστημα. Εμείς θα βελτιώσουμε συνεχώς, δεν είναι όπως είναι οι κατοικίες. Οπότε λέμε να μεγαλώσει αυτό και παράλληλα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν και ως προς τα ενοικία, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που βλέπουμε τόσο κενά καταστήματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Τα ενοικία έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών και ως προς τις αναπροσαρμογές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα πρέπει λοιπόν και η πολιτεία τώρα, όπως και για τις εκτόσεις που σας προείπα, έτσι και για τις επαγγελματικές μισθώσεις που για μας είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι να φύγουμε από την επαγγελματική του στέγη, θα πρέπει να ασχοληθούμε όλοι και να τα βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά, όπως αλλάζουν οι εποχές, βλέπουμε το ίντερνετ να μπαίνει στη ζωή του και κάτι τέτοιο. Έτσι πρέπει να αλλάξουν και οι νόμοι. Δεν μπορεί να μένουμε με νόμους παλαιούς και
0: προφανώς
1: να πετύχει. Γιατί, γιατί πρέπει να δεχόμαστε το ότι κάποιες κινήσεις που κάνουμε δεν μας γίνουν πάντα. Άρα πρέπει να τα επανασυζητούμε μετά και να μπορούμε να καταλήγουμε σε καλύτερα συμπεράσματα.
0: Εδώ τουλάχιστον στην Πάτρα βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί καλά αυτό, γιατί τα περισσότερα είναι ξενίκια στα πάρα πολλά καταστήματα, και στη Γούναρη και στη Μεζόνος και στην Κορίνθου, κατά σειρά είναι ξενίκια στα και άδεια. Κάτι τελευταίο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, έτσι μια μικρή εκτίμηση? Πιστεύετε ότι θα πάνε καλύτερα όσον αφορά η κίνηση στο κέντρο τώρα με τις εκτόσεις, θα πάει καλύτερα μέχρι τέλος καλοκαιριού? Αν μπορείτε μόνο μείνετε κάπου σταθερός, γιατί τώρα κόβεται το σήμα και δεν σας ακούμε καλά.
1: Τώρα με ακούτε τώρα?
0: Τώρα σας ακούμε βεβαίως.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να είμαι αισιοδόξος, αλλά η οικονομική κατάσταση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σίγουρα είναι ένας όμορφος το πράγμα να προβούν σε αγορές. Εγώ θα πω μόνο ότι, όπως το λέω και πάντα και όπως ισχύει, ότι οι πατρινές επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν από τους πατρινούς καταναλωτές. Οι πατρινές επιχειρήσεις διαθέτουν εμπορεύματα αξιόλογα και, και αξιόλογες προσφορές και εκτόσεις κατά τη διάρκεια των εκτόσεων. Περιμένουμε τον κόσμο να μας τιμήσει. Τώρα από εκεί πέρα προβλέψεις δεν θα ήθελα να κάνω. Καλύτερα να δούμε το αποτέλεσμα στο τέλος των εκτός.
0: Συμφωνούμε. Κύριε Ρούπα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα δεν μένει παρά να κάνουμε μια βόλτα στα τοπικά καταστήματα της πόλης και να δούμε αν όντως οι τιμές είναι τόσο καλές και αν ξεκινούν από τόσο μεγάλα ποσοστά εκτόσεων. Γιατί βεβαίως ο κάθε καταναλωτής, όταν θέλει να αγοράσει κάτι συγκεκριμένο που το περιμένει, το έχει ψάξει, το έχει δει στο διαδίκτυο, το έχει κάνει τη βόλτα του στο κέντρο, το έχει δει σε δύο, σε τρία καταστήματα, έχει διασταυρώσει και περιμένει να δει ποιος θα το έχει στην πιο χαμηλή τιμή. Και αν δεν είναι και κάτι απολύτως απαραίτητο, θα περιμένει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μήπως και μπει έστω και λίγο φθηνότερο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι να δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη.
2: Σε βαθιά σκοτάδια ρίχνεις παραγάδια, τα πλετό σου φως κι εγώ εκτός. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9 και

0: 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 70.

0: και 60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα στη φοιτητική στέγη που βεβαίως το ζήτημα εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες οικογένειες που κάθε χρόνο καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά τους όταν αυτά βεβαίως πετυχαίνουν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Γιατί βεβαίως, ναι, είναι ένα πρώτο βήμα το να πετύχουν τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά το ζήτημα μετά είναι ακόμα πιο σοβαρό, διότι το κόστος ενοικίου και διαβίωσης βεβαίως σε μια άλλη πόλη συχνά μετατρέπει αυτές τις σπουδές σε μια μεγάλη οικονομική πρόκληση. Και βεβαίως για να έρθω εδώ στα δικά μας στην Πάτρα, όπου είμαστε μια κατεξοχήν φοιτητούπολη, κυρίες και κύριοι, όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νέοι που φοιτούν και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βεβαίως οι οικογένειες έχουν και αναζητούν οικονομικές λύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τους να διαβιώσουν εδώ, την ώρα που οι διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Γενικά στην Ελλάδα το ζήτημα είναι αρκετά μεγάλο. Γενικά η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη δημόσια φοιτητική στέγη, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη, γιατί καταλαβαίνετε βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Είναι πάρα πολλοί οι νέοι και οι νέες που ψάχνουν να βρουν τώρα ένα σπίτι για να μπορέσουν να μείνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ένα θέμα το οποίο όμως είναι μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές οικογένειες.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής. Από το 2017 στο 2025 καταγράφουν μια αύξηση του τιμών ενοικίασης που κυμαίνεται περίπου στο 70-75%. Το 2026 έχουμε μια νέα αύξηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που μεσοσταθμικά κυμαίνεται από 5-7%, κυρίως στα ακίνητα νοικής επιφάνειας 30-40 τετραγωνικά μέτρα, αν αυτά τα σπίτια είναι διπλωμένα, ανακαινισμένα και με το σώμα των οικοσκευών. Mm-hmm. Η Πάτρα τώρα, είχα εκεί πρωτεύουσα, είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Από το 2017 στο 2025 καταγράφει συσσωρευτική αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 60-65%.
0: Απίστευτο ποσοστό, έτσι, ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Τεράστιο το νούμερο. Mm. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι αρχαίοι, προβληματίζονται κατά κύριο λόγο για το παιδί τους που θα φύγει από την Πάτρα.
0: Έτσι.
1: Αν μείνει στην Πάτρα, καλά είναι. Mm. Λοιπόν, αν έρθουν στην Αθήνα, πρέπει να γνωρίζουν το εξής όμως. Ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, ανεξαιρέτως περιοχή, δηλαδή συζητάμε το Κολωνάκι, το Μέτσι, το Κουκάκι, ανεξαιρέτως περιοχή, Κυψέλη, Πατήσια, Νέος Κόσμος κλπ. Πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, mm-hmm. στον οποίο τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Συγκεκριμένα, αν επιλέξουν να πάνε να μείνουν στο Παγκράτη, πρέπει να γνωρίζουν ότι μία γκαστρονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη ξεκινά από 420 ευρώ η μία ανακαινισμένη, mm-hmm. έως και 760 ευρώ το μήνα, άμα είναι ανακαινισμένη και επιπλωμένη.
0: Για μία γκαρσονιέρα τώρα, έτσι συζητάμε.
1: Ακριβώς, έως 35 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Αν πάμε σε ένα μικρό σπίτι, διαράκι εισαγωγικά, 40-50 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη, mm-hmm. ξεκινάμε από 500 ευρώ τα μία ανακαινισμένα, έως και 1150 ευρώ, αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Η κατά κύριο λόγο περιοχή φοιτητική στην Αθήνα που είναι Ζωγράφου,
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά ξεκινά από 400 ευρώ έως και 750. Mm-hmm. Ενώ για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά από 480 ευρώ έως και 800 ευρώ.
0: Απίστευτα ποσά τώρα.
1: Ακούνε, ναι. ακούνε, για να μην ακούνε αυτή τη στιγμή ακροατές μας και λένε μας λες ακριβές περιοχές. Ας πάμε στην πλατεία Βικτωρίας, δεν θα πήγαινε ποτέ εύκολα κάποιος να μείνει κιόλας από,
0: ναι.
1: από την επαρχία, γιατί δεν γνωρίζει την περιοχή κιόλας και έχει και κακές εικόνες του παρελθόντος. Mm-hmm. Για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 550 ευρώ έως και 680 ευρώ. Επομένως, mm-hmm. ένα παιδί που θα φύγει από την Πάτρα και θα έρθει στην Αθήνα να σπουδάσει, θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι συζητάμε πλέον για ένα κόστος 500-550 ευρώ το μήνα το ενίκιο. Mm-hmm. Συζητάμε για ένα κόστος αυτή τη στιγμή κοινοχρήστων και ρεύματος άλλα 100 ευρώ. Επομένως, αν πούμε ότι το παιδί αυτό έχει και ένα κόστος σύντησης άλλα 200 ευρώ το μήνα και 150 ευρώ το μήνα να έχει στην τσέπη του για να μπορεί να πληρώνει τα μεταφορικά του μέσα ή αλλιώς και μια έξοδο να πάρει ένα καφέ, δεν είναι όλο κάτι διαφορετικό,
0: ναι.
1: δεν φτάνουν τα χρήματα. Mm-hmm. Συζητάμε για 1000-1100 ευρώ το μήνα για ένα παιδάκι.
0: Αυτό το που αν έχεις και άλλο παιδάκι, τι γίνεται και πρέπει να ζήσεις και εσύ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ό,τι συμβαίνει τώρα. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα κόστος 1000-1100 ευρώ το μήνα, το οποίο οι γονείς το πληρώνουν διατραπεζικά, διότι πλέον δεν είμαστε η χώρα που δίνουμε το ενίκιο στα μέτρητα, γνωρίζετε πολύ καλά, έχει αλλάξει ο νόμος. Αν και εφόσον δίνουν χρήματα πλέον δεν τραπεζικά, η πολιτεία δεν αναγνωρίζει αυτό το κόστος ως κόστος στο οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν εκτείται το φορολογικό εισόδημα. Είτε πληρώσει το ενίκιο του παιδιού σου που είναι στην Αθήνα, είτε πληρώσει και το ενίκιο του παιδιού σου που είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πληρώνεις 1000 ευρώ ενίκια το μήνα, για τα παιδιά που σπουδάζουν. Αυτό το έξοδο η πολιτεία κλείνει τα μάτια και λέει ότι δεν το ξέρω ότι το πληρώνεις, δεν το βλέπω πουθενά, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Το ότι πληρώνεις αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ του παιδιού σου στην Αθήνα, τη ΔΕΗ του παιδιού σου στη Θεσσαλονίκη και τα κοινόχρηστα, πάλι δεν αναγνωρίζει αυτό σαν έξοδο. Επομένως, οι γονείς πληρώνουν 25.000 ευρώ το χρόνο περίπου και αυτό το κοστολόγιο δεν εκπίπτεται πουθενά. Θα μας πει τώρα κάποιος ότι ξέρετε κάτι, στην Πάτρα έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια. Εννοείται ότι έχουμε καλό πανεπιστήμιο. Και στην Αθήνα τα παιδιά έχουν καλό πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις κάτι, μπορεί να επιλέξει μια σχολή της περιοχής σου. Πολύ ωραία. Ένα παιδί σήμερα που μας ακούει και είναι στην Αμαλιάδα, είναι στον Πύργο, είναι στο Αγρίνιο, είναι στο Μεσολόγγι, είναι στην Αμφιλοχία, είναι στην Άνθισα. Έχει σχολή, απάντηση είναι όχι. Επομένως, αυτό το παιδί σήμερα που συζητάμε, αν ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχει το 500 το μήνα για να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει. Και έχετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της και αναφέρει ότι το κόστος στέγασης πλέον είναι ο βασικός παράγοντας για να ολοκληρώσει ένας φοιτητής τις σπουδές του και είναι ο βασικός παράγοντας επιλογή της σχολής. Δηλαδή, το 2026 είμαστε η χώρα που ο βασικός παράγοντας επιλογής μιας σχολής, το όνειρο και την πορεία του ανθρώπου, την καθορίζει το 500 του μαμάκι του μπαμπά. Και κάποιος θα μας πει πάρα πολύ ωραία.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Μας πει κάποιος πάρα πολύ ωραία ότι έχουν φοιτητικές αιστείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα ακριβώς τους αριθμούς. Αυτή η αριθμή από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Ανταρτημένη. Έχουμε στην χώρα μας 361.000 φοιτητές ενεργούς. Οι αιώνιοι, οι ενεργοί.
0: Ναι.
1: Που είναι δηλαδή πριν δύο έτη από τα χρόνια της σχολής τους. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Οι φοιτητικές αιστείες οι οποίες αυτή τη στιγμή διατίθεται στη χώρα μας, δεν ξέρουμε αν είναι καλές ή κακές, αυτές που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι 9.200.
0: Δηλαδή οι υπόλοιποι 290.000 πού θα μείνουν.
1: Στην ιδιωτική αγορά. Ναι. Εδώ συζητάμε το εξής πολύ απλό. Σαν χώρα αυτή τη στιγμή όλοι ρίχνουμε το βάρος στην βαχυχρόνια μίσθωση. Πάρα πολλοί προς το δημόσιο λέω. Τι λέμε, οι βαχυχρόνιες μισθώσεις που φταίνε γιατί έχουν πάρει τα κίνητα κλπ. Λοιπόν, να ακούσουν τώρα κάτι ακουράτες που είναι πολύ σημαντικό κατ' εμέ. Η βαχυχρόνια μίσθωση το 2019 έφερε στο δημόσιο ταμείο έσοδα 200 εκατομμύρια. Το 2025, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή, 973 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιονομικό έσοδο. Δηλαδή έφερε 570 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα μέσα σε ένα χρόνο. Και λέμε εμείς, εφόσον αυτός ο κλάδος δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, για ποιο λόγο δεν παίρνουμε τα χρήματα που δημιουργούνται ως έσοδο στο ελληνικό δημόσιο και να πάμε να κάνουμε φοιτητικές αιστείες? Και είπαμε κάτι πολύ απλό, ότι μπορούμε εύκολα, χωρίς επενδυτές, χωρίς ΔΙΤ, χωρίς κανέναν ιδιώτη, το ελληνικό δημόσιο να κατασκευάζει κάθε χρόνο, ακούστε λίγο, κάθε χρόνο 21.600 φοιτητικές αιστείες.
0: Δεν το βλέπουμε αυτό πάντως, κύριε Μπάκα. Είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά το κομμάτι της δημόσιας φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Το μέσο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρουν ακροατές μας, είναι 15 με 18%. Υπάρχουν χώρες, δηλαδή πολλές φορές ακούμε, στην Αγγλία συμβαίνει στην κατοίκηση, στην Σουηδία συμβαίνει αυτό, ακούμε διάφορα παραδείγματα. Για να μπούμε ότι ξέρετε ότι ο Έλληνας φταίει που μένει μόνος του. Όλες αυτές οι χώρες, να ξέρουν οι ακροατές, έχουν 20%, 25% δυναμική φοιτητικών αιστείων δημόσιες, 4,6. Επομένως, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου λέγοντας τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλεις το παιδί σου να μείνει με κάποιον άγνωστο. Πάντα οι φοιτητές συγκατοικούσαν όταν γνωρίζονταν. Τώρα το να προωθούμε ένα μοντέλο ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί πρέπει να πάει να σπουδάσει και πρέπει οι γονείς να δεχτούν ότι το 17χρονο κορίτσι, ότι το 17χρονο αγόρι πρέπει να μείνει σε ένα δωμάτιο του σπιτιού στην Αθήνα με κάποιο 40χρονο άγνωστο.
0: Και είναι και έξω από την νοοτροπία μας αυτό, κύριε Μπάκα. Δεν είμαστε στις σκανδιναβικές χώρες που μπορεί εκεί πέρα να είναι άλλη νοοτροπία. Είναι εντελώς διαφορετικός και ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά.
1: Εμένα κάποια στιγμή, ξέρετε κύριε Μπαλακούτη, μου είπανε προχθές ότι τα λέω αυτά επειδή είμαι Έλληνας. Ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν είναι θέμα ότι είμαστε Έλληνας. Το θέμα είναι το εξής.
0: Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Σαν νοοτροπία. Το θέμα είναι το εξής. Ας κάνουμε τα μοντέλα που πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Και αν δεν πετύχαινε, να κάνουμε για κάτι άλλο. Μα εμείς συνέχεια πάμε να πάρουμε ένα παράδειγμα που πάει στο εξωτερικό. μόνο από την κακή του πλευρά. Δεν έχουμε δει ποτέ να έχουμε σε εργασία να παίρνουμε ένα παράδειγμα καλό που αντιφέρουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Έτσι κλείνοντας, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα έπρεπε να γίνει, τόσο ώστε κανένας νέος να μην στερηθεί τις σπουδές του λόγω οικονομικής αδυναμίας όσον αφορά στο να νοικιάσει ένα σπίτι. Τι θα έπρεπε, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει άμεσα?
1: Το άμεσο, αν μου επιτρέπετε κύριε Μπαλαφούτη, είναι να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των γονέων το ενίκιο. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θα σας πω ότι είναι οι φοιτητικές αιστείες, αλλά η φοιτητική αιστεία θέλει χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Θέλει πρόγραμμα, θέλει σχέδιο. Και αυτό έχει τουλάχιστον ένα σχέδιο 3-4-5 ετών. Εν έτη 2026, άμεσα πρέπει να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των γονέων το ενίκιο. Και να κλείσουμε το εξής. Πολλοί θα πούν, μα έχουμε το στεγαστικό επίδομα, μα έχουμε το τυπικό επίδομα. Αυτά τα επιδόματα συνολικά, να ξέρετε, είναι οι 2 μήνες από τους 12. Τους άλλους 10 μήνες τους πληρώνεις κανονικά. Mm-hmm. Και αυτά τα επιδόματα είναι κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά. Δεν είναι για όλους.
0: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Κατανοητό. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Για όλες τις πληροφορίες και τη συζήτηση. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μία στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

κλείσουμε τώρα σιγά σιγά, γιατί πήγε 12 η ώρα. Βεβαίως θα τα πούμε και αύριο, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αυτή την ώρα πυρκαγιά σε διαμέρισμα κοντά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ευχόμαστε, επειδή έχει κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική, να μην υπάρχει έτσι μία μεγάλη ζημιά και να σβηστεί άμεσα η φωτιά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από τον tete.gr. Καλή σας και καλή μας εβδομάδα.

0: ώρα είναι 12.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook. Ο Σιμεών και Δίκογλου σημειώνει πως δεν ήταν μια εύκολη πράξη και πως δεν μπορεί να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της Ελλάδας με την οποία συντάσσεται ώστε να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Συζητάμε πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 14,5% και Πασόκ με 9,5%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμιση οφειλών σε έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές μέχρι να εκδοθεί στην Ελλάδα 46χρονη που συνελήφθηκε, κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 14χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 19χρονο σε τουαλέτα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Σε βάρος του δράση σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 9 εργαζόμενοι σε εγκατάσταση από τέφρο σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε στη Δυτική Ινδία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρρεκτοδών βροχών. Στα αθλητικά, στη Θεσσαλονίκη σήμερα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, 28χρονο εκτρέμ τα χαλεί. Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Άρσελα να παραμένει ο μεγάλος του στόχος για το φετινό καλοκαίρι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,26% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, θερινές εκπτώσεις από σήμερα ως και τις 31 Αυγούστου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, χωρίς το έτερον ραδιοφωνικό ήμιση εκτάκτος σήμερα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα είμαστε κανονικότατα αύριο παρέα σας. Είναι αυτές οι μέρες που είναι κάπως έτσι δύσκολες, που λέει ο ένας θα λείψω εγώ και θα λείψω εγώ, όχι θα λείψω εγώ και θα λείψω εγώ. Τελικά κατάφερε να έρθει κάποιος, αστειεύομαι τώρα έτσι, το λέω υπό την έννοια ότι όντως υπάρχουν διάφορα που τρέχουν. Εννοείται ότι θα είμαστε παρέα, δεν αφήνουμε την ώρα μας έτσι, στο φλού και χωρίς έλεγχο. Ένας από τους δύο πρέπει να υπάρχει εδώ να κρατάει τα μπόσικα. Δημήτρης Κύρικος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ και πολιτικά. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι περισσότεροι είμαστε κάπως σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Το βλέπω δηλαδή, θα σου πω, στο διάδρομο να ρίξει μια ματιά, υπάρχει πολύ σαγιονάρα και πολύ βερμούδα. Αναγκαστικά, λες τώρα, ξυπνάω το πρωί, έτσι. Πάω να ντυθώ. Έχει έξω με ζέστη. Τα έλεγε και ο κύριος Κολυδάς, τον άκουγα στο Βασίλη το Σκουρί και στο Σύρι Ξενάκη. Λες τώρα πώς θα γίνει. Δεν μπορείς να μπεις στο ρούχο, Δημήτρη μου. Δεν γίνεται. Θες να βάλεις μια ρόμπα πάνω σου και να σηκώσεις να φύγεις. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, προγραμματισμούς. Αν πήγατε κανένα διημεράκι σε κανένα φίλο, σε κανένα συγγενή, τίποτα, κανένα κάμπινγκ, για στείλτε τις καλημέρες σας να μας πείτε. Αν έχετε προγραμματίσει διακοπές, για πόσες μέρες, πώς σας φάνηκε το κόστος. Ακούω, ας πούμε, κάποιους που λένε ότι εντάξει, οκ, okay, στα εισιτήρια. Τις προάλλες είχαμε συνδεθεί με τον Πειραιά κάτω στο Μέγκα, έλεγαν οι άνθρωποι ότι οκ, okay, εντάξει, είμαι the large. radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε και έχουμε και πολλές ειδήσεις να πούμε. Θα πούμε και για τη δημοσκόπηση της GPO για το ifmerda.gr. Θα πούμε για την είδηση που έβγαλε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες για τα περί συνεργασίας με το κόμμα Σαμαρά και τι δεν έχει σήμερα το μενού, παιδιά.

0: Λοιπόν, επειδή είπα προηγουμένως για τις διακοπές, έχω ένα φίλο που μου στέλνει μήνυμα, δεν θα πω τώρα το όνομά του, γιατί δεν έχω πάρει την άδεια, και λέει: είπες να στείλουμε μηνύματα για διακοπές. Η Ελλάδα είναι ευθυνή. Ιδανικός τόπος για διακοπές η Μύκονος. Εγώ συμφωνώ για το τελευταίο. Δεν ξέρω αν είναι ευθυνή η χώρα, αλλά η Μύκονος είναι, δεν το συζητώ, top προορισμός. Πήγα Σκάλα Ερεσού, Χαλκιδική. Θα χτύπησω και ένα εξωτερικό. Δυνατός. Εγώ τον στηρίζω πάντως. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Απλώς καλό θα ήταν να ανοίγουμε και μια βρύση το πρωί, για παράδειγμα, και να βγαίνουν και μερικά ευρώ για να βοηθάει λίγο τόσο στον προγραμματισμό αυτό. Υπάρχει ένα ηχητικό που θέλω να μοιραστούμε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, για να πάρουμε λίγο τον παλμό των ημερών. Υπάρχει κόσμος που ετοιμάζεται όντως να κάνει εκδράμη, έστω για 4-5 μερούλες, που εκεί είναι έτσι ένας μέσος όρος και μια εβδομάδα. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, εμείς σε αυτή την κατηγορία ανήκουμε, ή μάλλον ούτε και σε αυτή, γιατί δεν κάνουμε ούτε μπάνιο εδώ πέρα, που πάει για μπάνιο εντός λεκανοπεδίου. Είναι αυτά τα εικονογραφημένα ρεπορτάζ που ρωτούν τον κόσμο για το πώς τους φαίνεται η τιμή στην ξαπλώστρα, και όχι μόνο. Θέλω όλοι μαζί να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
2: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
3: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
4: 12 ευρώ έχει είσοδος, είναι 8 ευρώ εξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
5: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20, 40. Πληρώνεται, ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος σε όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
6: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
7: Ξεκινάει από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και 35.
8: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα. Το Club Sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω, και ένας καφές του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω. Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
9: Εγώ πλήρωσα 12 ευρώ και εξαπλώστρα κάνει η μία 6 ευρώ. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα για την οικονομία που έχουμε τώρα είναι λίγο too much.
0: Τι λίγο του μάτσερ, παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Με 200 ευρώ έχει βγει η μέρα, μια χαρά. Δηλαδή, εντάξει, γιατί γκρινιάζουμε, δεν καταλαβαίνω. Λέμε εδώ με τον Δημήτρη τον Κύρκο ότι τι το θες στο κλαμπ, χρυσή μου, και το παραγγέλνεις. Επίσης, τι θες στην ξαπλώστρα. Πήγαινε και σε μια απομακρυσμένη παραλία απόμερη, να ερωτευτείς κιόλας, μιας και είμαστε μια ερωτική εκπομπή, Δημήτρη μου, όπως έχουμε πει. Πάρε και τα περάκια σου μαζί και μια χαρά θα τη βγάλεις. Δεν θέλουμε γκρίνιες εδώ πέρα. Πόπο. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε να σας πούμε 2-3 πράγματα για τα της επικαιρότητας. Στα αμιγώς χρηστικά, ενδεχομένως το έχετε ακούσει, θα το επαναλάβουμε. Υπάρχουν νυχτερινές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική Οδό. Είναι κλειστές οι έξοδοι προς Λαμία στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, σήμερα και αύριο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξεκινούν εργασίες για την τροποποίηση κατασκευής του κόμβου. Το λέμε αυτό γιατί είναι μέρες που υπάρχει ένας προγραμματισμός, μετακινήσεις, αυτό, να ξέρετε ακριβώς τι θα βρείτε μπροστά σας. Στα της πολιτικής επικαιρότητας, με αφορμή αυτά που συνέβησαν αυτή τη φορά στην κυρία Σέπη Βολουδάκη, που είδαμε να γίνονται και δηλώσεις δικές της το πρωί και στον απόϊχο των συνθημάτων που είδαμε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, έχει ξεκινήσει νέος γύρος έτσι πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα έπρεπε να υπάρχει, και υπάρχει ευτυχώς, η αλήθεια είναι έτσι, σε ένα μεγάλο έτσι ποσοστό καταδίκη αυτών των φαινομένων. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να γράφει συνθήματα και να κάνει έτσι, πώς το λέμε, ακτιβισμούς του γλυκού νερού σε πρόσωπα που δεν φταίνουν σε τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμαστε σε μια δημοκρατία. Εκφράστε τις αντιρρήσεις σας, αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα συνθήματα και όλα αυτά. Τι ακριβώς είναι, τι ιστορία είναι αυτή που έχει ξεκινήσει. Σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδέσω.

Δεν θυμάμαι τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Θα πάρουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, που όπως λένε και τα νέα σήμερα, δένει με κάποιες υποθέσεις. Θα δούμε με τη βοήθεια του Βασίλη που επικεντρώνεται η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι το παζλ. Και βεβαίως θα πούμε και για την τελευταία είδηση που αφορά στην γυναίκα 46 ετών που περιμένουμε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να περάσει και εκείνη από το γραφείο του εισαγγελέα.

0: Και επειδή κάποιοι από εσάς έχετε πει ότι γενικότερα έχει προβληθεί μόνο το θέμα της Μαρφίν και δεν έχουμε πει καμία κουβέντα για το θάνατο του παιδιού και τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν και για να έχουμε δυστυχώς το θάνατο αυτού του παιδιού, σήμερα είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε και έβαλε σωστά κατά τη γνώμη μου τα πράγματα στη θέση τους. Είπε ότι οι αστυνομικοί στο Άργος υπερέβαλαν και πως δεν έχουν αποστολή να σκοτώνουν παιδιά. Γιατί έχουμε ακούσει τώρα και διάφορα εκεί πέρα, έτσι, ακραία, αλλά δεν είναι απλώς τις παρούσεις. Θέλω να πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μου, στον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο. Τον διαβάζετε στα νέα, στο Βήμα, τον βλέπετε στο Μέγκα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
1: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε κατευθείαν έτσι να μπούμε στο ψητό, να ακούσουμε από σένα που έχεις έγκριτο ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση της Μαρφίν, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα που σήμερα το πρωί ακούσαμε και την είδηση ότι περιμένουμε τώρα να έρθει και στην Ελλάδα. Σ' ακούμε.
1: Στέλλα, νομίζω ότι κινήθηκε η διαδικασία σύλληψης και δώσει ορισμένες διαβεβαιώσεις ότι θα επιστρέψει, αλλά φυσικά οι αρχές εκτιμώ με πλήρη σεβασμό και την υπόθεσή της αυτή, ότι εφόσον υπάρχει το ένταλμα σύλληψης, δεν μπορεί να περιμένει μια ιδιωτική πρωτοβουλία πότε θα εκδηλωθεί. Κινήθηκαν οι διαδικασίες σύλληψης και εκδοσής στην Ελλάδα, γιατί είναι σοβαρό το αδίκημα. Μια δικογραφία η οποία είναι δικογραφία που σύμφωνα με τους αστυνομικούς έχει αρκετά ισχυρά στοιχεία, παρά βέβαια τις δυσκέρειες να αποδειχθεί μετά από 16 χρόνια μια εγκληματική ενέργεια που έχει και ορισμένες διαμορφίες. Πέρα από το ότι υπήρχαν αποτυχημένα στοιχεία, αποτυχημένες δικογραφίες οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε καταδίκες. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, μην ξεχνάμε ότι είχαν εξαφανιστεί και όλα τα στοιχεία από την επίθεση λόγω και της παρέμβασης πυροσβεστικής προσπάθειας διάσωσης των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν DNA, δεν υπήρχαν αποτυπώματα. Πρέπει να μπούμε και στο κλίμα εκείνης της εποχής.
0: Μιλάμε για το 2010 τώρα, έτσι, για τον κόσμο που μας
1: ακούει.
0: Μιλάμε
1: για το 2010 που είχαμε διαδοχικές επιθέσεις και από το 2008 με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και με την κρίση τότε και με το μνημόνιο. Είχαμε πάρα πολλές εμπριστικές επιθέσεις, είχαμε πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες ήταν τέτοιου τύπου και στις κινητοποίησεις και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν μια περίοδο μεγάλης έντασης και φυσικά μέσα σε αυτό το κλίμα έγινε αυτή η εγκληματική ενέργεια και οι δράστες βεβαίως ταυτοποιήθηκαν εκτός των άλλων και από το γεγονός ότι συνέχισαν να επιτίθενται η ίδια ομάδα να επιτίθεται σε άλλους στόχους κατά μήκος της σταδίου και κατά μήκος της σταδίου Στέλλα είχε κόσμο που μπορούσε ίσως να καλύψει κυρίως και να μην τους προσδιορίζει ακριβώς τι κάνουν, αλλά πήγαν συνέχισαν και στη λεωφόρα Μαλλίας και σε στόχους συνομασίας, έφτασαν μέχρι τις πύλες του Ολυμπίου Διός, επειδή ήταν βέβαια μόνοι τους και ήταν η ίδια ομάδα να κατακαίει διαγραφεία εκεί της κρατικών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εκεί βέβαια καταγράφεται πολύ πιο ευκρινώς η δράση τους και έχουν μια καλύτερη εικόνα τη συνολική πορεία του και αστυνομική.
0: Τώρα, Βασίλη, μιλάμε για τους δύο 42χρονους που αύριο θα περάσουν κατά το πρόγραμμα και από την τρίτη τακτική ανακρίτρια.
1: Ναι, τώρα... είναι δύο 42χρονοι, 46χρονοι τη συγκεκριμένη γυναίκα. Στη δικογραφία φαίνεται να έχει προσδιοριστεί να αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ατόμων. Ο ένας εξ αυτών ήταν από τους βασικούς υπόπτους τότε, είχε προσαχθεί. Είχε γίνει μια συζήτηση γύρω από αυτόν για το αν γνωρίζει ότι γνωρίζει ακόμα και στα site του αναστικού χώρου. Φαίνεται να υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Τώρα φαίνεται η αστυνομία να έχει κάποιες ενδείξεις χωρίς να το έχει αποδείξει. Το υπογραμμίζω μέχρι τώρα. Συνεχίζεται η έρευνα.
0: Για αυτά τα δύο εξτρά άτομα τώρα που μας λες.
1: Αυτά τα δύο εξτρά άτομα. Ένας αντιοξιστής και ένας δεύτερος αντιοξιστής που κατηγορήθηκε μερικά χρόνια για μια σοβαρές βομβιστικές ενέργειες και για σοβαρή εμπλοκή σε ένοπλη οργάνωση, φυλακίστηκε γι' αυτό και γι' αυτόν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, σαφείς ενδείξεις και από το οπτικό υλικό, γιατί φαίνεται να έχει και προσωπικές σχέσεις με κάποιους από τους ίδιους ληφθέντες. Όμως επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τώρα ότι ξεκινάει την έρευνα της αστυνομία για αυτούς. Την έχει ήδη κάνει, δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία, όμως συνεχίζει η έρευνα αν στην πορεία ή από ευρήματα που μπορεί να βρεθούν στη σπίτια μπορούν να ανακύψουν νέα στοιχεία για τα δύο αυτά επιπλέον άτομα.
0: Πάντως, Βασίλη, έχουμε καταλάβει πόσο πολύ έχει βοηθήσει η τεχνολογία και η τεχνολογία σε αυτές τις έρευνες και από αυτά που μας λες καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον για τους δύο και για τη γυναίκα είναι δεμένη αυτή η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Φαίνεται για να είναι ιδιαίτερα δεμένη, τουλάχιστον για έναν εκ των δραστών, απόλυτα, για έναν
0: έναν από τους δύο άντρες.
1: Δύο άντρες, το ένα 42χρονο. Τι ακριβώς έχει γίνει για να καταλάβει ο κόσμος. Φαίνονται λοιπόν στις φωτογραφίες ορισμένα άτομα με μαύρα ρούχα να έχουν κάποια σακίδια, να έχουν φοράνε καπέλα. Φαίνεται αυτή η ομάδα που επιτίθεται είτε στην Μαρφίν είτε στον Ιαννό, και φαίνεται να ήταν μια ομάδα η οποία είχε σκοπό να προχωρήσει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, γιατί φαίνεται από την εξάρτησή τους, φαίνεται από τον εξοπλισμό τους.
0: Μάλιστα.
1: Μαύρα ρούχα, μαύρες μπλούζες, στο πρόσωπο μάσκες, οτιδήποτε, και οι οποίοι προχώρησαν και σε άλλες επιθέσεις. Αυτοί λοιπόν πήραν φωτογραφίες από αυτή την επίθεση, που είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί είναι σε κόσμο μέσα. Πήραν φωτογραφίες από άλλες που είναι, όπως είπαμε, σε διαφορετικά πιο απομονωμένα σημεία, και τις συγκέντρωσαν αυτές τις φωτογραφίες. Εκεί σε αυτές τις φωτογραφίες φαίνονται τα σακίδια τους, τα καπέλα τους,
0: το εξοπλισμό τους.
1: Αυτά λοιπόν η ελληνική αστυνομία πέρα από τις φωτογραφίες αρχίζει και καταγράφει τα περαιτέρω αντικείμενα, τα φωτογραφίζει και τα καταγράφει με κάποιες ρυθμίσεις και τα διαχωρίζει. Δηλαδή δημιουργεί ένα φάκελο. Εδώ φαίνεται μια τάντα με τα τάδες τάμπες, με το ένα με το άλλο. Ή βλέπουμε ένα τατουάζ στο χέρι, ή βλέπουμε τον ίδιο σωματότυπο. Αυτά λοιπόν τα κατανέμει στις ειδικές κατηγορίες και τα αφήνει, τα βάζει μέσα στις φωτογραφίες, μέσα στο σύστημα, στην τράπεζα δεδομένων. Σε αυτή την τράπεζα δεδομένων μπαίνουν αργότερα και άλλες παρόμοιες, άλλες φωτογραφίες από άλλα περιστατικά. Βρήκαν λοιπόν το 2020 το φάκελο ενός αντιξουσιαστή μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στοιχεία από διακοπές μίας φίλης του, η οποία το 2009 είχε πάει διακοπές με τους ήδη συλληφθέντες και μερικούς ακόμα για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες, όπου είχαν τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδια ρούχα, το ίδια...
0: Μαζί τους.
1: Αυτοί οι φωτογραφίες μπήκαν στο σύστημα, οι αστυνομικοί πάλι εξέτασαν και κατένυμαν τα αντικείμενα που είχαν μαζί τους, τα σακίδια, το ένα, το άλλο, ανάλογα με τις κατηγορίες ότι είναι πράσινο σακίδιο, αυτός ο σωματότυπος, οι τάδες, τα
0: πάντα. Και έτσι μπήκαν στο μικροσκόπιο οι άνθρωποι.
1: Και κάποια
0: αυτοί
1: στιγμή
0: και...
1: το σύστημα τους έβγαλε κοινά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και εστίασε το ενδιαφέρον τους. Ότι ξέρετε, αυτή η φωτογραφία του 9 του 10 από τις διακοπές, τα σακίδια, έτσι όπως τα περιγράφονται και έτσι όπως τα έχουμε κατανείμει και έτσι όπως τα έχουμε εστιάσει, είναι τα ίδια με τα σακίδια του 10.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν έγινε το 20, έγινε το 22-23 και έτσι πρόκειται η Ιταλία.
0: Θα έχει ενδιαφέρον τώρα, Βασίλη, να δούμε αύριο και τι θα περιλαμβάνουν οι απολογίες των ανθρώπων αυτών. Θυμίζω, γιατί αυτό είναι και το σωστό, ότι η κυρία Παπαρούσου έχει μιλήσει για μια δικογραφία παροδία, για μια δικογραφία που δεν έχει κάνει υπόσταση. Τώρα θα μου πει κανείς, συνήγορος είναι, τι θα έλεγε. Απλώς το λέω για να έχει ο κόσμος ολοκληρωμένη έτσι εικόνα.
1: Ασφαλώς,
0: για αυτά που συζητούμε.
1: Πολύ σεβαστική άποψη, κυρία Παπαρούσου. Οι αστυνομικοί λένε ότι είναι ισχυρή τεκμηρίωση και είναι ισχυρή τεκμηρίωση. Γι' αυτό και ενώ όλα αυτά τα στοιχεία έχουν εντοπιστεί από το 2021-2022, έχει υπάρξει ανάλυση ποιο είναι, ποιο πρόσωπο είναι, τι είναι, ποιο γνώριζε κτλ. Η δικογραφία παρουσιάστηκε, βασανιζόταν όλο αυτό το διάστημα για να ισχυροποιηθεί, και μην ξεχνούμε ακόμα ότι προϊστάμενος του ελληνικού FBI που προχώρησε αυτή την ελεύθερη είναι εισαγγελέας που έχει τοποθετηθεί ειδικά για να φιλτράνει, να διανύει ισχυρά τα στοιχεία της αστυνομίας.
0: Καθόλου τυχαίο αυτό.
1: Και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές και οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να κάνουν τη δίωξη.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
1: Μέσα σε βαθύ την άποψη της κυρίας Παπαρούσου.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο από εδώ και πέρα θα έχει βεβαίως η δικαιοσύνη. Το παρακολουθούμε στενά. Ήταν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνάδελφός μας. Πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας έλεγε. Προηγείται πάντα το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε με όλη την πολιτική επικαιρότητα, με τη μέτρηση της GPO, τις αντιδράσεις των κομμάτων και την είδηση που έδωσε στο ραδιόφωνο μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι γιατί όχι να μην συνεργαστούμε και με τον κύριο Σαμαρά αν δεν βάλει θέμα Μητσοτάκη.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές απώλειες, εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
8: Πολύ. Οι υποψήφοι βουλευτές, το πολιτικό προσωπικό, το 9,9%. Σαρώνει αυτό, καταλαβαίνεις. Τώρα, στα της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης ψήφου, θα πω για την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στο 25,7%. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 14,5%. Το Πασόκ στο 9,5%. Λέω χωρίς την αναγωγή τώρα, έτσι. Η Ελληνική Λύση είναι στο 8% μαζί με το ΚΚΕ. Και από εκεί και πέρα η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 4%. Στο 1,4% ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίκη στο 1,5%. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 6,1%. Έχει πτωτική τάση. Και 11,8% του κόσμου λέει δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει. Είναι η αναποφάσιστη. Θα τα δούμε τώρα αυτά και στην πορεία του χρόνου. Αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ νωρίς το πρωί. Και αμέσως μετά, σιγά σιγά, θα ξεκινήσουμε και τις πολιτικές συνεντεύξεις για να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι.
9: Ο κ. Σαμαρά μπορεί να μας γράψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο. Μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν αναμεσέφτης. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
10: Και να σας στηρίζει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
9: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
10: Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
9: Αν ο κ. Σαμαρά δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.

0: αυτό έλεγε στην ελληνική ταινία. Απλούστατον. Έτσι απλά. Λιτά και απέριτα. Να θυμίσω μονάχα ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν απορρίψει τη συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο, έχουν απορρίψει τη συνεργασία με την κυρία Λατινοπούλου, έχουν πει ναι σε συνεργασία με το Πασόκ αν δεν υπήρχε αυτοδυναμία. Τώρα έχει μπει και στην εξίσωση το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Χαίρομαι γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, που είναι υφυπουργός εργασίας και έχω τη χαρά σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί τη βδομάδα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Γαντώνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε όσους έχουν ξεκινήσει και
0: αμήν.
1: Αλλά βλέπω εσείς είστε στο πάτη.
0: Εμείς εδώ στις επάλξεις. Στις επάλξεις μαζί με εσάς κύριε Καραγκούνη.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Άκουγα το πρωί.
1: Εδώ δεν σταματά, όπως ξέρετε, το κυβερνητικό έργο και η πολιτική δραστηριότητα δεν σταματάει.
0: Να σας πω όμως κάτι. Άκουγα το πρωί μια συνάδελφό σας από το Πασόκ που έλεγε ότι έχετε επιλέξει συνειδητά να έχετε τη χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο 7 μηνών, χωρίς να έχετε ορίσει ημερομηνία εκλογών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση και να μην λειτουργεί τίποτα και γενικότερα να υπάρχει αυτό το κλίμα.
1: Να μην λειτουργεί τίποτα, πώς το πόθεν προκύπτει. Εδώ μόνο το
0: κουβέντα. Υπό την έννοια ότι ασχολείστε όλη μέρα με τις περιοδίες.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια ότι πια όλοι είναι σε περιοδίες. Και αρχηγοί και βουλευτές και όλα.
1: Καλά, τώρα είμαστε στο τελευταίο έτος των εκλογών. Δηλαδή, θυμηθείτε εσείς μια προεκλογική περίοδο, που φτάνουμε προς το τέλος, δηλαδή το τελευταίο έτος, που να μην υπήρχε έντονη πολιτική δραστηριότητα. Αυτό είναι αυτονόητο. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα. Ότι μπορεί να υπάρχει μια πιο έντονη δραστηριότητα, πάντα υπήρχε. Τώρα ας μην γελιόμαστε, πείτε μου μια προεκλογική περίοδο ή κοινοβουλευτικές περιόδους που στο τελευταίο έτος δεν ήταν πολύ πιο έντονα τα πράγματα. Αυτό νομίζω αυτονόητο.
0: Για πείτε μου τώρα, αφού συζητάμε για το θέμα αυτό και επειδή έλεγα προηγουμένως για τη μέτρηση της GPO που δείχνει και τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσει ο κόσμος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, υπάρχει μια σταθερά για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι είστε πιο χαμηλά από τα ποσοστά του 23, εννοείται είστε. Πρώτη όμως, είστε μια κυρίαρχη δύναμη, δεν υπάρχει όμως αυτοδυναμία. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία.
1: Ναι, ούτε το 23 προέκυπτε. 32% μας δίνανε.
0: Ναι, απλώς δεν είχαν μεσολαβεί στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.
1: Σωστό. Αυτό είναι αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, διότι σωρεύονται και τα χρόνια που πάντα έχουν και μια έτσι φθορά. Αυτό είναι λογικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτονόητο. Όμως από την άλλη, δεν είναι πιο ισχυρό το δίλημα. Γιατί αν έχεις μετά από 7 χρόνια μια αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή η αξιωματική εννοώ, η οποία είναι σχεδόν πάντα είτε είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ήταν κάποια στιγμή αξιωματική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τώρα ο κύριος Τσίπρας, άμα δεν έχεις μια εναλλακτική να παρουσιάσεις και σε 15,5 και 17 μονάδες πίσω 7 χρόνια ή 10 χρόνια, αυτό τώρα πώς το. Δηλαδή υπάρχει και αντίστροφη ανάγνωση.
0: Ποιο θα είναι το δίλημα λοιπόν κατά τη γνώμη σας?
1: Ποιος μπορεί να θωρακίσει και την οικονομία και την πορεία της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Και όταν λέμε να θωρακίσει, να ξέρει πού πατάει ο συνταξιούχος, πού πατάει ο ελεύθερος επαγγελματίας, πού πατάει η μια μικρομεσαία επιχείρηση, τι έχει να περιμένει. Νομίζω ότι αυτά θα παίξουν ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, θα λέει Φερρυππίν το ΠΑΣΟΚ, δεν συνεργάζομαι με τον οποιοδήποτε για την επόμενη μέρα. Δεν είναι, μάλλον συγγνώμη, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι, όχι με τον οποιοδήποτε, με το ΠΑΣΟΚ. Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Μα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι 30%. Θα είναι πρώτο κόμμα. Φέρ το έτσι, φέρ το αλλιώς, θα είναι πρώτο κόμμα. Άμα λες απριόρι ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, είναι σαν να λες στον κόσμο, μην με ψηφίσετε. Ψηφίστε εκεί πέρα να υπάρχει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Το λέω, συγγνώμη τώρα, κάνω μια πολιτική αξιολόγηση των διαθέσεων, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, Φερρυππίν τώρα του ΠΑΣΟΚ, που λένε πράγματα τα οποία όμως δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
0: Αντιθέτως εσείς, για να
1: πολιτικές.
0: Το θυμίσουμε τώρα και στον κόσμο, όλους αυτούς τους μήνες έχετε πει ότι αν δεν είστε αυτοδύναμοι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ και σήμερα ακούσαμε και μια νέα παράμετρο να μπαίνει στη συζήτηση, ότι αν τα φέρει έτσι η ζωή και δεν είστε αυτοδύναμοι και αυτό αποφασίσει ο λαός και είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, δυνητικά θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί του με την προϋπόθεση προφανώς ότι θα έχετε θέμα Μητσοτάκη. Εσείς είστε, τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Εμείς έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά κόμματα. Το θέμα είναι ότι το βράδυ των εκλογών ο κόσμος θα δείξει τι θέλει. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 34%, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Πόσο δίνουν τώρα δημοσκοπήσεις, μπορεί να πάμε με ό,τι λένε δημοσκοπήσεις. Αλλά αν υπάρχει πάρει με την 34%, είμαστε κοντά δηλαδή στην αυτοδυναμία. Δεν θα έχει δώσει ένα μήνυμα ο κόσμος.
0: Αυτό λέω, ότι αν είστε κοντά, αλλά δεν σας δώσει αυτοδυναμία. Και έχει στη Βουλή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα το βλέπατε εσείς αυτό?
1: Θα αξιολογηθεί τότε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων. Γι' αυτό λέω, έρχεται, γι' αυτό είπα πριν για το Πασόκ, απριόρι σου λέει δεν την εργάζομαι. Μα πώς δεν συνεργάζεσαι, λέω εγώ τώρα από την άλλη, θα μπορούσε να πει ένας, όχι ο Καραγκούνης, ένας ψηφοφόρος. Μα πώς δεν συνεργάζεσαι, μα ο κόσμος θα έχει πει ότι θέλει τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό πυλώνα μια σχέση.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι κύριε Καραγκούνη, αυτό που μου λέτε τώρα για τις διαθέσεις, το ίδιο θα μου πείτε αν σας ρωτήσω και για τον κύριο Βελόπουλο και για την κυρία Λατινοπούλου.
1: Υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, νομίζετε. Άμα δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 34%, πάλι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το ξέρετε πώς είναι αυτό. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα. Ούτε θα πω αν θα ξαναπάμε σε δεύτερες εκλογές, ούτε τίποτα. Αλλά λέω, εξαρτάται πώς είναι, πώς θα είναι διαμορφωμένα τα πράγματα. Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι σε αυτά τα ποσοστά ή στα ποσοστά που δείχνει τώρα η... Άμα σου λέει 30% αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε συνθήκες εκλογών, το ξέρω ότι αυτό μπορεί να γίνει άνετα 32 και 34, μπορεί να γίνει και 41. Αλλά εγώ δεν λέω ότι θα γίνει 41. Μπορεί όμως να αυξηθεί. Πάμε λέει δίπλα προς αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε τώρα, τα κόμματα τι πρέπει να κάνουν εκεί, τα υπόλοιπα κόμματα τύπου. Θα λένε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι γιατί είναι απατεώνες, είναι κλέφτες, είναι αυτοδιαφορικό.
0: Άρα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να είναι δυνάμει κυβερνητικός εταίρος.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς δεν έχει.
0: Όχι, λέω ανάλογα με αυτά που θα πει ο λαός. Εγώ δεν λέω ότι το λέτε
1: εσείς. Αν κάνει κόμμα και διαμορφωθούν οι πολιτικές δυναμικές, θα μπορούμε να πούμε και για τον Αντώνη Σαμαρά και για τους πάντες. Αλλά λέω το εξής.
0: Η άποψη Γεωργιάδη, κατά τη γνώμη σας, είναι προχωρημένη αυτό που δήλωσε στο σταθμό μας το πρωί.
1: Δεν λέω είναι προχωρημένη. Κάνει αξιολόγηση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Σας βρίσκει σύμφωνο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Μόλις θα υπάρξει και θα δούμε τις δυναμικές. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι στο κοινοβούλιο, πράγματι και εκεί θα υπάρχουν οι ανάλογες πολιτικές επιθέσεις του κάθε Προέδρου ή απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει το ποσοστό της, ο καθένας θα έχει το ποσοστό και όταν θα έρθει η ώρα, αφού κλείσουν οι κάλπες και βγει το αποτέλεσμα, εκεί θα κληθούν όλοι να πάρουν θέση. Αν μένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι θα είναι και λίγο πιο ανεβασμένη, να μην πάω στο 41%.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά εγώ θα πάω για την οικονομία της συζήτησης, θα πάω όχι με τη δική σας, με τη λογική των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 30, είναι 32. Δηλαδή, ας πάρουμε μια υποθετική περίπτωση. Αυτό τι δείχνει, ότι ο κόσμος θέλει σε κάθε περίπτωση πυλώνας της επόμενης κυβέρνησης, δεν είναι δημοκρατία. Μάλιστα. Σωστά, το καταλαβαίνω, το αξιολογώ τουλάχιστον αυτό σωστά. Εκεί λοιπόν θα κληθούν οι υπόλοιποι και θα πάρουν θέση για όλα αυτά τα θέματα.
0: Πάμε
1: εάν πούνε όχι όλοι, γιατί τώρα λένε όλοι δεν λένε όχι. Μάλιστα, υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα κουκιά θα είναι συγκεκριμένα, θα δούμε τι θα γίνει μετά.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τους αστυνομικούς στο Άργος και τον θάνατο του παιδιού του 20χρονου που έχουμε, το οποίο ήταν στο φάσμα του αυτισμού, και να μου πείτε αν συμφωνείτε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είπε ότι η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά και ότι υπερέβαλαν.
1: Δεν ξέρω μόνο πρέπει να συμφωνήσω ή να το επικροτήσω ή να πω και οτιδήποτε, αλλά χωρίς προσέξτε, δεν θέλω συλλήφθη να καταδικάσουμε την αστυνομία. Αυτό όμως το περιστατικό, όχι μόνο επικροτώ αυτό που λέει ο Υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, νομίζω ότι ο στόχος της αστυνομίας είναι όχι να ασκεί υπέρ με τη βία και πόσο μάλλον εδώ δυστυχώς υπήρξε μια ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου, ενός παιδιού, όπως λέτε και εσείς, ήταν με κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Ενώ ειδικές ιδιαιτερότητες, όχι κάτι άλλο, ήταν στο φάσμα. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, πραγματικά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω να συλλήβει, να κατηγορούμε την αστυνομία, η οποία κάνει ευόρκο στο καθήκον της, σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες πραγματικά τραβάνε πιστόλι για οτιδήποτε. Το έχουμε δει, θα μου πείτε, στην Αμερική και στην Αγγλία, σε κάποιες άλλες χώρες δυτικές. Η Ελλάδα έχει μια, θα έλεγα, είναι τα πλαίσια πολύ πιο ευαίσθητα, ας το πούμε έτσι, στην αντιμετώπιση, παρότι έχει αλλάξει το έγκλημα. Εδώ όμως δεν μιλάμε για έγκλημα, εδώ δεν μιλάμε συγγνώμη για κάποιο δολοφόνο, δεν μιλάμε για κάποιον τέλος πάντων τρομοκράτη. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχασε. Τι να πω, έχασε τη ζωή της χωρίς λόγο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Στα της Μαρφίν τώρα, και επειδή έχουμε και την. Είχαμε και τα συνθήματα στο γραφείο της κυρίας Βολουδάκη και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να ακούγα τον συνάδελφό σας, τον κύριο Βορύδη, προάλλες, που έλεγε ότι εμένα γνώμη μου είναι ότι πρέπει η κατάληψη δημοσίου χώρου να γίνει κακούργημα. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στοχοποίηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πια. Εγώ το είπα και χτύπησα και τον κόδωνα του κινδύνου, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο το έχω πει, όσο μετράει η δική μου η άποψη, ότι εδώ στοχοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και ό,τι υπόβαθρο μπαίνει από κάτω, από τον οποιοδήποτε, δεν λέω υφαινομένα. Όταν βγαίνεις όμως και λες ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, αρχίζεις και δημιουργείς ένα υπόστρωμα σε κάποιους, κάποια δολοφονικά στοιχεία της εκεί έξω, οι οποίοι σου λένε νομιμοποιούμαστε εντός εισαγωγικών να κάνουμε και δολοφονίες όπως δυστυχώς κάθηκε η Βάγια Νέστρα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ.
0: Πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις καταλήψεις στους δημόσιους χώρους.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα στα παιδιά, το οποίο είναι συνταγματικός και ιερό, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις να δούμε, πιθανότατα να πρέπει να δούμε, πάντα υπάρχουν περιορισμοί στον νόμο, το γνωρίζω ότι υπάρχουν περιορισμοί στον νόμο, έτσι.
0: Αυστηροποίηση περαιτέρω πρέπει να δείτε.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Καντώνα, εγώ θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν γίνεται μια κατάληψη ενός χώρου, ενός δημοσίου χώρου, πρέπει να δούμε και το μέτρο που γίνεται, για πόσο χρόνο γίνεται.
0: Αυτό λέω, πρέπει να γίνεται κακούργημα, πρέπει να είναι,
1: εκεί,
0: να είναι κακούργημα αυτοματός.
1: Τη γνώμη σας θέλω.
0: Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό.
1: Θα σας πω. Πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα το πλαίσιο. Εγώ θα συμφωνήσω. Δεν είμαι υπέρ ακραίων καταστάσεων, έτσι, αλλά είμαι υπέρ να το δούμε λίγο περισσότερο, διότι δεν μπορεί να έχουμε κτίρια, κάναμε αμάν, να βγάλουμε, ας πούμε, να ελευθερώσουμε κτίρια τα οποία ήταν σε κατάληψη πάρα πολλά χρόνια, λες και είναι το βλέτ του οποιοδήποτε. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οι δημόσιοι χώροι, που βεβαίως σας είπα ότι χρειάζεται.
0: Απλώς αυτές οι καταλήψεις σε δημοσίους χώρους, ως επιτοπλίστων, δεν είναι κέντρα πολιτιστικά, όπως καταλαβαίνετε. Το ξέρετε από τον. Όλοι το ξέρουμε περισσότεροι.
1: Όχι. Αλλά όμως το να πας να καταλάβεις, ξέρω εγώ, και ένα πανεπιστήμιο, το να πας να καταλάβεις και μια άλλη δημόσια δομή, και αυτό δεν είναι.
0: Είναι ακραίο, λέτε. Και να είναι κακούργημα.
1: Ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι κακούργημα. Εγώ είμαι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, ακούστε, δεν μπορώ να σας πω απριόρι τώρα, γιατί θέλει μια συζήτηση το θέμα. Συμφωνώ στην πρόταση πια ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλοι περιορισμοί πια στο πόσο, στο τι κάνει ο καθένας με τους δημόσιους χώρους, έτσι, αλλά προφανώς σε καμία περίπτωση να μην μπει η διαδικασία να αλλοιωθεί το δικαίωμα της απεργίας είτε της οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα πλαίσια τα εύνομα.
0: Το ακούω.
1: Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για παράνομες πράξεις, οι παράνομες πράξεις, όπως ξέρετε, πρέπει να έχουν και.
0: Καλά, ούτως ή άλλως και τώρα οι παράνομες πράξεις.
1: Θα μου πείτε, ναι.
0: Διώκονται. Έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ. Νομίζω τα είπαμε ωραία. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε. Δεν φεύγει κανείς. Εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, πληροφορηθήκαμε άλλη μια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κεδίκογλου. Νομίζω ότι στα τελευταία 24 ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αποτελούν είδηση αυτά, παραιτήθηκε ο κύριος Κεδίκογλου, είπε ότι συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα. Μιλάμε για παραίτηση από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχω τη χαρά να τα καταφέρνουμε σήμερα, συνομιλούμε με τον κύριο Γιαννούλη. Ήταν κανονικά να τα πούμε την περασμένη, εκεί με τα αεροπλάνα κάτι δεν βγήκε καλά, χάσαμε το συντονισμό. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους δύο. Πάλι καλά που δεν έσπασε κανένα παράθυρο.
0: Αφήστε, με αυτά που ζούμε, κύριε Γιαννούλη. Ο κύριος Φουσκίδης δεν είναι εδώ πάντως, να ξέρετε. Απουσιάζει σήμερα εκτάκτως, οπότε θα τα πούμε οι δυο μας, αν δεν έχετε πρόβλημα.
1: Αρχίσαμε αδειούλες, κανένα πρόβλημα, χαρά μου.
0: Όχι, δεν είναι αδειούλες, λέω, επαγγελματικών υποχρεώσεων αυτές, καταλάβατε.
1: Γιατί στο τηλεοπτικό είδα πολύ καλά το Σάββατο.
0: Εκεί ναι, εκεί εντάξει, λέμε να αφήσουμε τον κόσμο λίγο να ξεκουραστεί.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μένα που δεν θα με βλέπει ο κόσμος κάθετα.
0: Όχι, πραγματικά δεν. Τουλάχιστον άλλο να σε ακούει, άλλο να σε βλέπει.
1: Ο σαρκασμός είναι δείκτης υψηλής ευφυΐας και χιούμορ. Αλλά φτάνει η κολαγία.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Από χιούμορ πάμε καλά, νομίζω. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
1: Εισαιοδοξούμε από απόγνωση, κύριε Γαντώνα.
0: Εντάξει, δεν έχετε άδικο τώρα σε αυτό. Να πω κάτι. Πείτε μου λίγο για τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ? Σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε αποχωρήσεις, μια συζήτηση που και ο κόσμος προσπαθεί να την παρακολουθήσει και δυσκολεύεται για την διαδοχή στο κόμμα. Για να σας ακούσω.
1: Καλά τώρα, είστε πάρα πολύ έμπειροι, δεν πέφτετε από τα σύννεφα με τις αποχωρήσεις.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα, είπα ότι δεν αποτελούν είδηση, απλώς λέω πού πάει όλο αυτό.
1: Αυτό πηγαίνει σε μια λογική ρώσικης ρουλέτας, με μια σφαίρα στη θαλάμη που δεν πρέπει να τραβήξουμε. Ποια είναι η σφαίρα στη θαλάμη, η μοναδική, που δεν πρέπει να μας τύχει? Να βυθιστούμε ακόμη πιο βαθιά στην εσωστρέφεια και να μην καταλάβουμε ότι η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη, η προγραμματική μας παρουσίαση και ο ρόλος μας, ώστε όταν θα γίνουν οι εκλογές να πολλαπλασιαστεί η βεβαιότητα ότι δεν θα επανεκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τις μικρές μας δυνάμεις, σε μια συμπαράταξη που δεν χρειάζεται ούτε να οικετέψουμε για να πάμε, ούτε να μας απευθύνουν ιδιαίτερη προσωπική πρόσκληση. Είναι η ιστορική ευθύνη όλων μας, όλα τα σφυγιά να χτυπάνε στο ίδιο αμόνι την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Αυτή θα είναι και η ιστορική ευθύνη που θα αποδώσει ο ιστορικός του μέλλοντος σε όλους μας. Τσίπρα, Φάμελο, Χαρίτση, Γιαννούλη, οποιοδήποτε βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τον ρωτήσει αν υπάρχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Έκανες αυτό που έπρεπε για να το αποφύγεις ή κοίταξες μόνο το δικό σου το κομμάτι?
0: Ναι. Να πω κάτι.
1: Πώς γίνεται αυτό, θα με ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν γίνεται με συγκρούσεις.
0: Εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
1: Βεβαίως.
0: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Γιατί κάπου είδα πριν από λίγη ώρα ότι δεν το άκουσα όμως. Ότι αν
1: δεν θα χρειαστεί να κάνω χρήση της δήλωσής μου.
0: Να πω γιατί το λέω. Είδα προηγουμένως, δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
1: Κοίταξε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πολιτικές θέσεις τώρα που εκπροσωπούν πρόσωπο τώρα εδώ πέρα.
1: Υποχρέωση. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
0: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
1: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί...
0: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης τώρα λέμε.
1: Ναι, όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κ. Πολάκη. Πιστεύω ότι το κρίσιμο στοίχημα είναι και η δυναμική ρητορία και η επιχειρηματολογία και η αδιαφάνεια και η αποκάλυψη και ο πραγματικός λόγος και η εκφορά ενός συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και μια σταθερότητα που δεν επηρεάζεται από αυτορμητισμούς πολλές φορές που λειτουργούν αντίστροφα με την πρόθεσή τους. Δηλαδή το να κάνεις πράγματα και με μία σου αστοχία να ρίχνεις την καρδάρα με το γάλα.
0: Εντάξει, είστε εφοπλιστικός, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω μονάχα, επειδή έχουμε την μέτρηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θα κρυφθούμε για κάτι, θα είναι ότι δεν μπορούμε να υποκρινόμεθα, δεν μπορούμε να λέμε άλλα πράγματα από αυτά που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει, αλλά για να έχει μέλλον και εκλογικό και πολιτικό, πρέπει να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του από το φιάσκο Κασελάκη.
0: Αυτό ήθελα. Στο φιάσκο Κασελάκη συνέβαλε ο Παύλος Πολάκης.
1: Παρότι ζήτησε συγγνώμη, συνέβαλε. Συνέβαλε και το ότι άλλαξε είναι προς τη μνήμη του ότι παραδέχτηκε το λάθος του. Αλλά οι συνέπειες του ιερατείου Κασελάκη στο οποίο συμμετείχε είναι ακόμα εμφανείς στις πληγές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο και σας αποδεσμεύω, κύριε Γιαννούλη.
1: Επειδή... Δεν ότι φταίει μόνο ο Πολάκης.
0: Ναι, το όχι, είστε σαφείς. Δεν εντρίξατε το ανάθεμα στον Πολάκη. Άλλη μόνο. Θέλω να ρωτήσω.
1: Και δεν έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ όσο πιο ήρεμα μιλάω, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος.
0: Το αντίθετο νομίζω, άσχετο αν έχουμε συνηθίσει κάπως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο πίεση χρόνου, κάτι τελευταίο, ναι. Έχουμε τη μέτρηση της GPO. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι...
1: Συμπίσαμε κάτι.
0: Είναι, ναι, βρίσκεται όμως σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Εσείς θα βλέπατε μέτωπο με Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη προς τα αριστερά σας ή πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξετε προς Αλέξη Τσίπρα την επόμενη
1: εγώ
0: μέρα.
1: Θα έβλεπα πιθανή ανατροπή για τη δημιουργία ενός μετώπου που έχει προγραμματική σύγκληση, που δεν έχει εκπληκτικά φαινόμενα βερμπαλισμών, εντάσεων, συνεχούς κατηγορώ, αντιπαρεμφάσεων κτλ. Σε όσους, με όλους όσοι μπορούμε να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση για τα προβλήματα του κόσμου. Οι μεταξύ μας διαμάχες και οι ατέρμονες αντιπαραθέσεις αφήνουν τον κόσμο αδιάφορο. Αύριο ο κόσμος θέλει να υπάρχει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα χτυπούν όλα τα σφυριά σε ένα μόνι για να λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό, να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, να λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής αδικίας και των κοινωνικών ανισοτήτων που παράγουν οι αντιφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι προφανείς περιπτώσεις διασπάθησης δημόσιου και κοινωνικού χρήματος. Αυτά θέλουν οι πολίτες από εμάς. Και έχει εδώ και καιρό που μας λένε κάντε κάτι όλοι μαζί, γιατί προφανώς διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα άλλα κόμματα, κανένας μόνος δεν φαίνεται να μπορεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά.
1: Να ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Όχι, να μην ευχηθείτε, θα τα ξαναπούμε. Εδώ έχουμε ακόμα όλο τον Ιούλιο θέμα στα παραπολιτικά. Οπότε θα τα ξαναπούμε και με τον κύριο Φουσκίδη. Μην χαιρετηθούμε από τώρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Από τις τελευταίες συνεντεύξεις που κάναμε, κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης, πέρα το ότι και αυτός το άφησε ανοιχτό, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα τα δείξει όλα η ζωή για τις συνεργασίες, για το θέμα των καταλήψεων σε δημόσιους χώρους, ότι να μην καταρριφθεί και το δικαίωμα της απεργίας, είπε. Υπάρχει μια ελαφρά διαφοροποίηση αυτή κάπως, έτσι, στα της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ ο κύριος Γιαννούλης είδα πιο ξεκάθαρος από ποτέ, νομίζω. Σου λέει δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ο καθένας ότι εκεί που γράφει δεν ξεγράφει και τόσο εύκολα. Έχει ένα κουνούπι εδώ, μια μύγα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, παιδιά, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Τι λέει εδώ πέρα ο Μάρκος. Καλημέρα, μας έχουν ζαλίσει οι πολιτικές αναλύσεις. Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο και ο Αθηναγόρας, επειδή βάζει το θέμα της Μαρφίν, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους, παιδιά, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Μαρφίν και όχι να ξεκινήσουμε τα σενάρια από όπου και αν προέρχονται. Πρέπει να σας χαιρετήσω, διότι έχει περάσει η ώρα και έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και λογικά έρχεται και η ώρα του λαού. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο το μεσημεράκι και πρωί για κάποιους στις 12, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις. Να έχετε όμορφη μέρα. Χαιρετούμε να ο Δήμος εδώ καθαρίζει και τα πεζοδρόμια. Τέλειο. Χαιρετούμε, γεια σας.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιαση.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Έλα, πώς το λέμε.
16: Έλα, φλε.
15: Ο σοβιετικός αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
16: Ωραία.
15: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του μεγαλοπρεπή πνευματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
16: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
15: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολντος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντου και του Τζέφερσον. Νοβορίδης, by the way, είπα το στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
16: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
15: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα
16: μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
15: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ώρο πεντήμερο 1950. Οπότε εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρα έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
17: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
18: Καλά, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
18: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί οι θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
16: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
18: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
16: Είσαι βίσμα.
18: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
0: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εισόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
18: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
16: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
18: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
16: Η κυβέρνηση.
18: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
16: Να είσαι καλά.
10: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται.
19: Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
16: Έλα.
19: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
16: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
19: Ναι, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
20: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
19: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοί. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
21: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
19: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
16: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
19: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
16: Τώρα άλλο αυτό.
19: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούρναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
16: Έλα, κριάδες.
19: Κριάδες, Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα, το μίτσο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
22: Ήταν ανάγκη να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
23: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
22: Βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το μίτσο.
16: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
19: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, όμως τον παίζεις, είσαι πάντα χιούμορ.
16: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
19: Είμαι άπεστος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
16: Παπα, έλα, γεια.
24: Χαίρετε.
16: Γεια σας.
24: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι, με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
16: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
24: Σημερινή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλο μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
16: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
24: Μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η καθήκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
16: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
24: Όλοι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο. Εξορίσανε
16: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
24: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
16: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους.
24: Αυτούς...
16: Μην το ψάχνεις.
25: Αβάπτιστο Νιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
24: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
16: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
24: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
16: Ναι.
24: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
16: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
24: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
16: Α, καινούριο είναι αυτό.
24: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
16: Θα περιμένουμε να δούμε.
24: Χαμός γίνεται. Ναι. Και τον ίδιο δεν μπορώ.
16: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
26: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
16: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
26: Έλα ρε γάμο το, ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
16: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
26: Και άνετος ο δρόμος και δεν...
16: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
26: Φαντάζομαι, 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
16: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο, εσύ είσαι και Λαμόγιο. Θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
26: Εκεί στα Παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
16: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα το έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγεις, σας ξέρω εσάς.
26: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό, ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
16: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
27: Είμαι πρωθυπουργός.
26: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους. Προτείνω όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
16: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
26: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.

0: 639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι. Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρέμπει στο σύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Να ξαναρρεί μου.
2: Εκεί είμαστε λίγο καχύποπτοι.
1: Ναι, λίγο.
3: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο.
1: Πώς είδαμε και περιεκτική είναι η Ρουφιάνα.
2: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι. Εδώ.
1: Ο σύνολο φρύ το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
6: Τζάμπα πέθανε.
7: Ο καλού καλού.
6: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
7: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
1: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε.
2: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
1: Α, νομίζω τα βγάλανε.
2: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
1: Ναι, τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια, ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
2: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
8: Υπάρχω, κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
1: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
2: Ναι, αυτό δεν το συζητάει κανείς.
1: Ποιο, το μεγαλοκοπέλα?
2: Όχι, το μυαλό.
1: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τις πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
9: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
10: Άλλη κουτσούμπα βγάλατε.
2: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
11: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
2: Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
10: Να σου πω κάτι.
2: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
10: Ρε μα, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πώς μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
2: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
10: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουνε.
2: Να δεν συμμετέχουν.
10: 6 μήνες βγάζω σύνταξη. Πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγή είχαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
2: Νιώθω.
10: Από την εξάρτηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
10: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
2: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι?
10: Όχι, ξέρεις ποιος είναι τα βατζή?
2: Ποιος?
10: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
2: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
12: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες. Το φυσικό αέριο.
10: Εγώ ρωτάω την Κίμφορλη, από τι πως τη λένε, την δικιά μας. Αγάπη μου, πόσο θα μας το πουλάς? Ο Πούτιν το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούργιος δαβατζής, πόσο θα μας το πουλάς το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλας.
13: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσες?
2: Α, ναι, τι, καλαμαρτιανός ο Καραμαλής?
13: Ναι, επίτιμος δημότης Καλαμάτας Παύλα Γουλινοπούλας. Τι εννοείς, εσύ, τα λέμε τώρα, λίμος.
2: Και άργησε.
14: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
13: Δεύτερον, όταν ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριάτικη σαλάτα και αβίσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω σαν αυτιά. Καλημέρα Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου Ελεονόρα μου, γεια σου.
15: Ένα λεπτό, εδώ είναι αυτιάς.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
6: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
2: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο, λίγο ήρεμα λέω.
15: Έχω να τρισιάσει.
6: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα.
2: Γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
6: Ναι, καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα, εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά πέθαναν πέντε γυναίκες.
2: Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε, βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 πώς είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
3: Εντάξει, εξατάται τώρα, αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
0: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών είμαστε υπέρ του Ιράν? Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή?
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκείνο και το θέμα το δικό τους.
0: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς?
3: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, τέλος πάντων. Πότε τελειώνεις από Σταυρό του Νότου?
3: Σταυρό του Νότου έχω δύο τελευταίες. Τώρα είναι 11 του μήνα και 18 του μήνα η τελευταία.
0: Μεθαύριο δηλαδή, κάτσε, 11 Μάρτι.
3: 11 και 18 Μάρτι.
0: 11 και 18, οκ, okay, να το ξέρω.
3: Να το ξέρεις, τελειώνουμε τον νου σου. Τι θα κάνεις, τελευταία στιγμή?
0: Γι' αυτό είπα να το ξέρω. Α. Να κανονίσω.
4: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
5: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωνίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι.
3: Τι λέει, ρε παιδάκι μου?
5: Αυτό.
3: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
5: Είμαι και έξυπνο.
3: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
6: Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
6: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
1: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Κοίταξε να δεις, μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα, τα εργοστάσια να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, έκλεισα 45 χρόνια, και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Λάβος, Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω-γύρω Σκόπια, και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις. Για τα εργοστάσια, 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
3: Βέβαια. Εντάξει.
7: Πολύ.
3: Ναι.
7: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
3: Πες και τα άλλα.
7: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ?
3: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
7: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
8: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
7: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
3: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
7: Έλα τώρα να πούμε.
3: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
7: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα.
9: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Ο κ. Μαρκόπουλο θα ήθελα, τον καθηγητή της ψυχολογίας.
3: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
10: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του?
3: Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδελφος.
10: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
3: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
10: Εκτονώσει τον καθηγητή, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
3: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
10: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
3: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
10: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη?
3: Ας το πούμε σε εργασία.
10: Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
3: Αν τώρα θέλει, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
10: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
3: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
10: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από απόφοιτος αυτής της σχολής και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
10: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
3: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
10: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
3: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
10: Λοιπόν,
3: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
10: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
3: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
10: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
3: Για να πάει στο 5,1 να περάσει θέλετε εσείς τώρα.
10: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά
3: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
10: Ξέρετε κύριε, 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
3: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
10: Το κύριο Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
3: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
10: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
3: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
10: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφε τη κολοδεξιά αυτή.
3: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Α μην το πιστεύει.
10: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μα δηλαδή.
3: Έλα
10: να...
3: τώρα ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
10: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείε, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη. Και θα πάει.
3: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφτηκε στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείε, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω
10: για
3: πρόβλημα.
10: Για πείτε μου λίγο, ο κύριο Μαρκόπουλο είναι τη δεξιά παρατάξεω.
3: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπο για να γίνουν οι αναβαθμολογήσει και να περάσουν και κάποια αίτη, αν θέλει το παιδί.
10: Μάλιστα, θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
3: Θα το πιείτε.
10: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιο, παρακαλώ.
3: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
10: Να καλέσω στο ίδιο.
3: Ναι, στο ίδιο.
11: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
3: Όλα καλά, σας σκέφτομαι.
11: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
3: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
11: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα κρίσεις και όλα.
3: Να.
11: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
11: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
12: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
12: Κύριος Δημητρίου.
3: Ναι.
12: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του θα έχετε φοιτητή.
3: Συγχαρητήρια.
12: Α, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
3: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
12: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
12: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
12: Τι λέτε?
3: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
12: Καλά είναι, εντάξει.
3: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι.
12: Εκεί με τη δουλειά,
3: έτσι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
12: Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
11: Άγγελος ταξί πρώην οικοδόμος.
3: Ωραία.
11: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό το συνάδελφο και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
3: Να το.
11: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
3: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
11: Ναι, στο Αφγανιστάν πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Ναι ή όχι ρε παιδιά.
3: Μπορούσανε μόνοι τους παιδί μου να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσανε. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα.
3: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόσμου. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
11: Ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
3: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
11: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
13: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
14: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
3: Ρε κόλλημα.
14: Όχι, μαλάκι. Άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
3: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
14: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
3: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους?
14: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
3: Η ζήλια λοιπόν, σε έχει φάει.
15: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα. Αν είχαμε νέοι. Έλα, πρεβορό μου.
3: Έλα, Μωρή.
15: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
3: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
15: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα, χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
3: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο, να κάνεις φιχτά κολομεριά.
15: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
3: Oh.
15: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
3: Σκληρό. Άλλαξε δουλειά.
15: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
3: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
15: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ.
3: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε.
15: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
3: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
15: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
3: Να το Ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
15: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
3: Κοριτσάρα μας. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
15: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
3: Μάλιστα.
15: Τα αγαπάω,
3: υπάρχει
15: μωρό.
3: Χορηγός.
15: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν και οι βόμβες.
3: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
15: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
3: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
16: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
17: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
15: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο.
15: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
3: Οπα.
15: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
3: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα.
15: Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό
3: α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
15: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και Ζωής είναι σίγουρα πειράγμενα.
3: Κοίταξε να δεις.
15: Πολύ έντονα.
3: Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
15: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειράγματα.
3: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
15: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
3: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό, μακάρι.
15: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
3: Άι, μωρή.
15: Και σκέφτομαι.
3: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
15: Καλά.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Μα, ναι, εδώ.
20: Απόστολε!
3: Έλα!
20: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι!
3: Καλά είμαι εσύ! Δεν ρωτάω, άσε, ακούω!
20: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα!
3: Α!
20: Μιλάζω, έχω νεύρα!
3: Απίστευτο, γιατί!
20: Γιατί ο κολομητό!
3: Ναι!
20: Δίνει ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί!
3: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε! Νοιαζόμαστε! Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ!
21: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε!
20: Μπα.
21: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
20: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
3: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
21: Νοιαζόμαστε.
20: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όχι για τους αναπήρους.
3: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
20: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
21: Όχι. Δεν δύναμη.
20: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος που ο ΠΚΠ είναι μάγκας και τα παίρνει.
22: Και πρόλαβα Αποστόλη.
3: Ναι.
22: Καλησπέρα. Κάνε.
3: Καλησπέρα, καλά.
22: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
3: Με πήρες.
22: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
3: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
22: Ναι.
3: Μην την υποτιμάς.
22: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
3: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
22: Αυτό έχουμε τώρα. Και αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
3: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
22: Ορίστε.
3: Μιλάει από μέσα και άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
22: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι, επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι γράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους?
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άμπακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
11: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξία.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, friend.
15: Λοιπόν, στο τέλος μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
1: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
15: Αχα, εντάξει. Δηλαδή τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή τα ίδια κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
1: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάνε να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
15: Αθώθηκε για την υπόθεση.
1: Είναι αθώσεις συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν να είναι ένοχος?
15: Σε καμία περίπτωση.
16: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
15: Εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
1: ναι. Ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
15: Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να σε καλά.
15: Πες στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο.
1: Έλα, που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
15: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας πέσει.
1: Καλά, μην λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
17: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ό,τι έχω στα χέρια μου.
18: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
17: Δεν είναι δυνατόν.
1: Είναι ένα θαύμα.
17: Είναι ένα θαύμα.
1: Είναι ένα θαύμα.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
4: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
19: Για ποιο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
4: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
1: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Είναι τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
4: Ναι.
1: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
4: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
1: Μισθό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, γεια.
20: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι να το
1: πει. Εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
20: Καλάθι, επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά. Να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO, και ναι, ένα φως εκεί είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες, αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
1: Α, ευρεκεί, Χαλκιδαίος βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
20: Μου έχουνε πει και στην Αργολίδα, μου έχουνε πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
1: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
20: Ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
1: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά, μικρό καλάθι. Έγινε, ναι, γεια.
21: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Νανοκουνού εδώ.
1: Γεια σου.
21: Έφυγε, έχω συγχαθεί. Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόρ με τα πρωταθλήματα του κυρίου Επικόκαλη, ξέρεις?
1: Τι κοινό?
21: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
21: Έλα εσύ, Αποστόλη, κόπηκε η γραμμή.
1: Δεν πειράζει.
21: Εδώ.
1: Η κακία θα τη
21: μείνει. Ναι.
1: Πάλι.
21: Έλα ρε εσύ, Αποστόλη.
1: Τι θα γίνει?
21: Την τηλεφωνία. Έλα ντε, γαμώ τους Δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
20: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
1: Πέσονται, μπαίνω.
20: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα
1: αλλάξω. Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
6: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
22: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φλε.
22: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
22: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρεπή, πνευματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
22: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολντος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
22: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
22: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ώρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα, άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
23: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
24: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
24: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
24: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
24: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
0: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εσόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
24: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα γατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ.
24: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
24: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
2: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι οι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
2: Δεν είναι, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
23: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
2: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
2: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούρναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
2: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα το μίτσο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
5: Ήταν ανάγκη να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
7: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
5: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
2: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζεις πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
2: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
25: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
25: 18 οι νεκροί είδα χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα, και τι είχαμε το σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
25: Σημερινή Σπέντζα, όπως Σπέντζος φίλος, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
25: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα των γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
25: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο. Εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει. Τώρα μην ψάχνει.
25: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους.
25: Αυτούς...
1: Μην το ψάχνεις.
26: Αβάπτιστον Ιώσκος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
25: Αυτούς που ευεργετηθήκανε τσορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
25: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
25: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
25: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
25: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
25: Χαμός γίνεται.
1: Και τον ίδιο δεν μπορώ. Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
25: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω Πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
25: Έλα ρε γάμο το, ο γέρος μια χαρά ήταν. Πάτρα τώρα, πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
25: Και άνετος ο δρόμος και
1: δεν... Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
25: Μπρά, φαντάσου, 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστώ. Και όχι τίποτα άλλο, εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχω. Άδειος.
25: Εκεί στα παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα το έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρίσεις, σας ξέρω εσάς.
25: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
27: Είμαι πρωθυπουργός.
25: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. αυτά.
7: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
7: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5 κόμμα κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5 κόμμα κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
7: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
8: Δει καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
8: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηγαίνονται και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
23: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
8: Ναι. Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Να ξεχνάμε.
1: Υπόπτη.
8: Ναι, λίγο.
9: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
8: Πώς θα δείτε και περιεκτική είναι η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, εδώ.
11: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
11: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
11: Αυτό ο συναδελφός σας να λέει αυτές τις ερωτήσεις που έκανα στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
12: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
13: Είχαμε σχολείο.
12: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
13: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
11: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πήραν στο μάτι. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα αν τα παιδιά περιάλλον τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την τρίτη γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
11: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
11: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Είμαι πέντε παρεξηγημένη τώρα.
11: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
11: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει
1: δηλαδή. Το κάνετε στην τρίτη γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην τρίτη γυμνασίου, αυτό ας κρατήσουμε.
11: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι.
1: Ότι κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
11: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
8: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γίνεται ήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
12: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
8: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
8: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
8: Α, όχι, απρόσεκτη. Μάλλον χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
12: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
8: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να της εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να της εξηγούμε, να της λέμε, να της καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική Πρωτομαγιά.
12: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
27: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
12: Γιατί είναι αργία.
5: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
8: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
8: Πού να ξέρει, ρε πούστη
1: μου. Τα δουλεύουνε τώρα, προφανώς.
8: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουνε τα καημένα με την άγνοια.
8: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
8: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
8: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη. μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβαζα.
1: Πολλά διαβάζει.
8: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει το πιάσατε το Μάη. Το πιάσαμε, λέει το δαγκώσαμε. Από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
8: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
4: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι, που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
4: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
4: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
4: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
4: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παρικού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γουγκλάρει πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
14: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
14: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
14: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
15: Ατομικές ελευθερίες έχουμε.
16: Εξαρτάται, τι εννοείται η ατομική.
15: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
16: Όχι, κύριε
14: Τραγματασμό.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
14: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
17: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
6: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
6: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
6: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το, δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
18: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
6: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
6: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
6: Βεβαίως αυτά.
1: Παπαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
6: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
19: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
19: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
0: είπε ο Τσίπρας. Δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
2: Αυτό είναι για μένα. Το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Τι είπε στου Δέλφου,
1: αυτά μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του. Δεν θυμάσαι που έβαλε εθελοντική φορολογία στου εφοπλιστέ. Αυτό εννοεί.
2: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
0: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
1: Όπα τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
0: Άκουσε Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
1: χρόνια. Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
0: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
0: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα, το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμπαλιές, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαν με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
0: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
0: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε. Να είστε καλά.
0: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
2: Παπάρα, τσέγκο.
0: Αυτά άκουσε να δεις. Βάλατε προχτές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
3: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
0: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα μου, ρε, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
0: Άκου μαλάκα.
1: Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
0: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δότε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεσαι εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι δεν είμαι. Δεν μπορώ να
1: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε και τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Θα σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκι, εξαιρετική μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι, μου αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκι μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Θα βγάλουμε όλη μας τη σχολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
0: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
20: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
20: Τι γίνεται.
1: Καλά. Εσύ,
20: τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
20: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
20: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
20: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο. Κουκομπλόκο ξαφνικά.
20: Έπαθα πλάκα. Ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Αμόζελε!
1: Έλα!
22: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
22: Ο Θανάσης τον Παντεράκι από το Γάλλιο!
1: Γεια σου Θανάση!
22: Δεν μου λες πόσο γάζος είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
22: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
1: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
24: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
22: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
1: Ναι, και τι άλλο, τι. Αυτό τι ήταν πρόβλημα.
22: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε εννοείται.
1: Θα μπορούσατε να του έχετε απαλλάξει από την παρουσία σα όμω. Δεν το κάνατε κι εσεί. Υπάρχει στην ευθύνη.
22: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκη που του φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμεί φέραμε το Μητσοτάκη έτσι πάνω αυτά.
7: Ξίδι, λυπάμαι.
22: Σου πω 50 φορέ. Βάλε και ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
7: Φυλάκια.
9: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι, ε!
1: Πολύ καλά έχει πάει.
9: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
9: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου, τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
7: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
9: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά παιδιά, με τις πρόγνωσες.
1: Εντάξει, του Μητσοτάκη ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
7: Σας ευχαριστώ.
9: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου.
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είναι, σε αυτά δεν μπορώ.
9: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
1: Ναι.
9: Αυτά σε φάγανε σένα.
10: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικό Αρκούδο.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
10: Άκουσα να δεις πέρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να ρακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, φορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
1: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
10: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση που οποία είχε αποσυρθεί το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
1: Τότε τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
10: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζάνη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
10: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
10: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες πολλές αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα Εοδάσταμ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
10: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, έτσι και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
10: Εντάξει, μάντρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
10: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
10: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
10: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαφριστά.
13: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
25: Η ώρα είναι 2.
23: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
26: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
27: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα.
4: Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
12: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
15: Στη Θεσσαλονίκη στους 37 στη Ρόδο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς οι Βρετανικές αρχές φαίνεται ότι συνέλαβαν τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό του 2010. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Στον χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick, συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και τα στελέχη του ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για τη σχετική εξέλιξη από τους συναδέλφους τους στην Αγγλία. Η 46χρονη μπορεί να είχε δηλώσει τόσο στους αστυνομικούς όσο και, στη συνήγορό της την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να αποδείξει, όπως φέρεται να ανέφερε και η ίδια, την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις Βρετανικές αρχές να ανταποκρίνονται για αυτές με τη σειρά τους και άμεσα να προχωρούν στην ταυτοποίησή της και την σύλληψή της. Πλέον θα ακολουθηθεί η πιο αργή, θα λέγαμε, διαδικασία της έκδοσής της στη χώρα μας.
15: Αυτό μπορεί να πάρει και μέρες, Σπύρο?
16: Εικάζεται πως χρειαστούν 3-4 ημέρες σίγουρα για να προχωρήσει η δικαστική εξέλιξη και από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά για την μεταφορά της στη χώρα μας, έτσι.
15: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της στην ομάδα αυτή, ποιος φαίνεται να είναι, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε?
16: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε αναφορικά με τον ρόλο της, ο οποίος χαρακτηρίζεται τουλάχιστον προφορικά και ανεπίσημα ως υποστηρικτικός, εδράζεται σε μία κατάθεση την οποία είχαν λάβει τα στελέχη της κρατικής ασφάλειας όταν είχαν εκείνη την δικογραφία στα χέρια τους, όταν εκείνοι που ήταν που σχημάτισαν τη δικογραφία και συνέλεγαν προανακριτικό υλικό. Η κατάθεση αυτή είναι από έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε δει την εν λόγω γυναίκα να κρατάει ένα σακίδιο στο οποίο εμπεριείχε βόμβες Μολότοφ και εκεί ήταν στην ουσία εκείνη που τροφοδοτούσε τους φερόμενους ως συνεργούς της προκειμένου εκείνοι να τις πετούν το κατάστημα της Μαρτίν με το ολέθριο βεβαίως αποτέλεσμα.
15: Άρα ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός.
16: Αυτό, περιγράφεται τόσο στη συγκεκριμένη κατάθεση όσο και στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία τόσο από καταστήματα της περιοχής, της οδού σταδίου, αλλά και από φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει προσκομιστεί από φωτορεπόρτερ ξένου πρακτορείου και είναι ένα υλικό το οποίο εξετάζεται και αυτό από τις ελληνικές αρχές και κυρίως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θυμίζουμε ότι η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό το οποίο εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική το 2020 στην αποθήκη Παύλα Γιάφκα του γνωστού αντιεξουσιαστή και συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα στην περιοχή του Κουπακίου. εκεί αποτυπώνεται τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι κατηγορούμενοι της σε κοινές διακοπές το 2009. Σε αυτό τη γιάπη δηλαδή είχαν βρεθεί σκληροί δίσκοι και που περιείχαν οπτικό υλικό, όπου φαίνεται η ίδια να είναι παρέα μαζί με τους συγκατηγορούμενους, τους δύο σαρτοδιάχνους που έχουν ήδη συλληφθεί, και αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον των κριτικών αρχών. Σημειώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα γύρω στις 5 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Άννης Παπαρούσου, της συνηγόρου των τριών εμπλεκόμενων στην υπόθεση, κατηγορούμενων βασικά, δεν διακριβόμαστε πίσω από αυτό, η οποία θα δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα προκύπτουν και διαρρέονται από την ελληνική αστυνομία.
15: Τώρα, Σπύρο, οι πληροφορίες οι δικές σου τι λένε, είναι στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι για την επίθεση αυτή?
16: Αυτό ακριβώς, Έρη, είναι απολύτως ακριβές, καθότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι και η φυσική αυτουργή του εμπρισμού. Δηλαδή πρόκειται για δύο άντρες οι οποίοι ήταν εκείνοι που πέταξαν την Μολότοφ, τουλάχιστον μία, και ένας ακόμη άντρας ο οποίος ήταν εκείνος που σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ήταν εκείνος που έριξε έξτρα έφλεκτο υγρό προκειμένου να φουντώσει ακόμα πιο γρήγορα η φωτιά.
15: Ναι.
16: Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άντρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν έλεγχο παρουσία των ίδιων στα σπίτια τους προκειμένου να συλλέξουν υλικό, δηλαδή σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά και όλα τα σχετικά. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ελέγχθησαν είναι οι ίδιοι οι οποίοι απεικονίζονται σε οπτικό υλικό στις 5 Μαΐου του 2010 στην Μαρφίν.
15: Μάλιστα. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα στη συνέντευξή του είπε ότι είναι μυθεύματα αυτό που διέρευσε αρχικά την Παρασκευή, ότι πρόκειται για ένα ενώνυμο email το οποίο ξεκλείδωσε ολόκληρη την ιστορία. Το διέψευσε αυτό. Τελικά ποια ήταν τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν όλη αυτή την ιστορία μετά από 16 χρόνια?
16: Το ανώνυμο email βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αυτό που εξηγεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν εδράζεται ολόκληρη υπόθεση πάνω σε ένα
15: αυτό.
16: Ανώνυμο email.
15: Ναι.
16: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπτωση πάνω σε ένα
15: αυτό.
16: Ανώνυμο email.
15: Ναι.
16: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπου 8 άτομα. Αυτά τα στοιχεία.

0: έχουν καταρρεύσει οι έρευνές τους, ωστόσο αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα email, έχουμε να κάνουμε μια σωρία στοιχείων ή τουλάχιστον ενδείξεων, τα οποία τα έχουν συνθέσει με μαεστρία οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό εξειγνίασης εγκλημάτων, έτσι, σχεδόν στο 90% με όσα καταπιάνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα έχουμε μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας.
1: Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στηνώνται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπευθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
1: Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, καταγγέλλοντας ότι 3 κουκουλοφόροι έδρασαν τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι είπε η ίδια και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
3: Σε ένα από τα σκαλιά, γιατί έγραψαν και στα σκαλιά του σπιτιού, έγραψαν σκέτο θάνατος. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο, έτσι. Και εγώ θα πω ότι όπως έγινε με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αν από αυτό προκύψει και οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει θάνατος, τραυματισμός, οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει, τις παίρνουν τις πιθανότητες. Γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν, θέλουν να εκφοβήσουν. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρε αν αυτή τη στιγμή που ήρθανε να γράψουνε στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
4: θα
3: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα.
1: Σπύρο, λοιπόν, μια ακόμη επίθεση. Πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκρατίας.
0: Είναι πραγματικά τραγικό και είναι σαν τραγική ηρωνία. Λίγες μέρες μετά μόνο την υπόθεση η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία να συζητάμε ακόμα μια τέτοια κατάσταση. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Μια αθώα γυναίκα χάθηκε, η Βάγια Νέστορα. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή τα ξημερώματα τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης να κάνουν έφοδο στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, να γράφουν διάφορα συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο και άλλα τέτοια. Με σκοπό τι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ενδεχομένως έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, κάποια θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή στα Χανιά, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή την ώρα είναι ότι τα στελέχη της τοπικής ασφάλειας έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων αλλά και οπτικού βιντεοληπτικού υλικού προκειμένου να προχωρήσουν την έρευνα. Έχουν ιδίως όσοι έχουν και εντοπιότητα γνωρίζουν ανθρώπους και πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ίδιο χώρο με τον οποίο κινούνται και πρόσωπα τα οποία έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιλάμε για τις ίδιες φατρίες. Και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι, αν και πώς να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σπύρο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
1: Αυτή πραγματικά προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανα απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
2: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μη συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει η οργή. Είναι η ιστορία με τον θάνατο του 20χρονου παλικαριού από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο στον Κορυδαλό. Ο κύριος Μιχάλης Ζωγοίδης αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα αυτό. Είπε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Βέβαια, την ίδια ώρα η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μια ανάρτηση μάλλον, που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος του Άργους. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το παιδί, το 20ο παιδί, ήταν κατά 98% αυτιστικό.
0: Ναι.
3: Ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα, πυροβολήθηκε στον κρόταφο. Τα χράματα της περασμένης Τετάρτης.
0: Ότι δεν επιτέθηκε όταν... με όπλο πρώτα, έτσι. Δεν σήκωσε, ναι, όπλο να επιτεθεί.
3: Δεν είχε κανένα όπλο, τίποτα,
0: ναι,
3: πάνω του.
0: Ναι.
3: Απλώς άρχισε να τρέχει το παιδάκι λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, λόγω και του προβλήματός του. Και προφανώς οι αστυνομικοί ενώ στην αρχή και τους απολογία έλεγαν άλλα, τελικά αποδείχθηκαν άλλα και γι' αυτό το λόγο προφυλακίστηκαν, κάτι το οποίο είπαν και οι συνήγοροι τους. Γιατί προφανώς ο συνήγορός τους είπε ότι αφού δεν έπεισαν έπρεπε να προφυλακιστούν. Δηλαδή κρατούν αποστάσεις και οι σύνηγοροι από τους δύο αστυνομικούς.
0: Ναι, για το πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε.
3: Ναι.
0: Ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν γνώριζαν ποιον είχαν απέναντί τους. Δεν βλέπανε να γίνεται μια καταδίωξη 35 λεπτά, εκείνος να προσπαθεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπό αυτή την έννοια, υπό αυτό το πρίσμα, έχουν χαράξει τη δική τους στρατηγική λέγοντας ότι εντάξει, δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Όμως,
3: ναι,
0: Δημήτρη.
3: Αυτό ακριβώς
0: έτσι,
3: λέει.
0: Ναι.
3: Από την άλλη μεριά όμως η τοπική κοινωνία, όπως ακούσαμε όλους και από τις μαρτυρίες και από κανένα δύο-τρεις καταθέσεις, αναφέρονταν και αναφέρονται ότι το παιδί αυτό ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και είναι γνωστό για την γέννη παρουσία της στην τοπική κοινωνία και αστυνομικοί γνώριζαν, γιατί δεν ξεχνάμε, το Άργος είναι μια μικρή κοινωνία 15-20.000 ανθρώπων και αν γνωρίζει τον άλλον. Η πιστοποίηση δε από το ΚΕΠΑ ανανεώνεται συνεχώς κάθε 2-3 χρόνια και γνωρίζουν όλοι εκεί το τι πρόβλημα έχει ο καθένας και γι' αυτόν τον λόγο εκεί πέρα εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις θα αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τουλάχιστον αυτό λένε και οι συνδικαλίστες της αστυνομίας.
0: Επίσης είναι ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής, δηλαδή δεν σηκώνουμε, δεν βγάζει όπλο ο αστυνομικός χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή
3: ναι,
0: είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Έτσι ακριβώς, και από τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες πρέπει να έχουν βρεθεί πάνω από 35 κάλικες στο σημείο της που προσπάθησε το παιδί να ανέβει στην μάντρα και το άρχισαν να το πυροβολούν. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και εγώ το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, γιατί είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αναφέρεσαι στον Δήμαρχο του Άργους.
3: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο οποίος σήμερα με ανάρτησή του ανέφερε ότι μάλλον έστρεψε τα βέλη στην μητέρα του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωή ζωής αθώους πολίτες. Τάχθηκε κατευθείαν δηλαδή με το μέρος της αστυνομίας ο κύριος Μαλτεζό, που είναι δήμαρχος και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες του Δήμου του. Τάχθηκε αμέσως με αυτό που λένε οι αστυνομικοί, προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή την ώρα εξετάζει και τον χειρισμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα, επαναλαμβάνω, είναι και δικηγόρος.
0: Είναι δικηγόρος, μέλος της Δημοκρατίας, δήμαρχος της περιοχής. Ναι. Ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
3: Και μάλιστα ζήτησε, είπε ο κύριος ακόμα, ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι αν ως κοινωνία σταυρώμε στους αστυνομικούς σε κάθε λάθος χειρισμό, κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, πια σάραγε από τη στιγμή που το παιδί δεν έφερε καν όπλο, δεν πρόκειται καν αντίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό. Τους αναγκάζουμε να αδερνήσουν, δηλαδή αναγκάζουν τους αστυνομικούς που χτύπησαν πιστόπλατα αυτόν τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, να αδερνήσουν. Από εκεί και πέρα.
0: Άρα δηλαδή μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν κάποιος δεν σταματήσει έλεγχο της αστυνομίας, τότε ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να βγάλει το όπλο και να πυροβολήσει. Αυτό μας λέει.
3: Έστω και αν γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια σοβαρά νοητικά προβλήματα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κατά 89% πιστοποιημένος από το ΚΕΠΑ και μάλιστα με ανανεώσεις συνεχείς κάθε 2-3 χρόνια, όπως έμαθα, για την αναπηρία του, για την νοητική στέρηση που είχε αυτό το παιδί, το οποίο τελικά κατέληξε. Έχουν αναβαθμιστεί και οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς και αντιστοίχως δηλαδή θα κριθεί και η ποινική τους, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
4: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Ποια έργα τώρα ανοίγουν ως το τέλος του καλοκαιριού, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τριπλός κόμβος λοιπόν Σκαραμαγκά. Οι υπογραφές σήμερα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τέτοιες μέρες, καλοκαίρι του 2029, σε τρία χρόνια από τώρα. Αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά πιθανώς και συνολικά της Αττικής. Είναι η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Αθηνών Κορίνθια, αναβάθμιση της Σχιστού και συνολικά μια εναλλακτική διαδρομή που μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Τώρα οι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πονεμένη ιστορία είναι αυτή η αποσυμφόρηση του Κηφισού. Ο Πρωθυπουργός στην τελετή η οποία έγινε για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και μεταφράζω τον κύριο Χρήστο Δήμα και μαζί με τους ανθρώπους εταιρείας, έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Αρκανοπέδιο, με αυτό διορθώνονται ασθένειες 10 ετιών. Σημείωσε την παρέμβαση, συνδέεται με ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία υπεξελίσσεται με ταχύρυθμο σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου. Ενώ είπε επίσης, έβαλε και ένα άλλο παράγοντα στην εξίσωση, είπε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα και μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για τα επόμενα έργα τα οποία έρχονται, τα οποία θα παραδείγονται. Είχαμε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ με τα παραπολικά κυκλοφόρηση προχθές το Σάββατο. Μέσα στις επόμενες μέρες λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65, υπό ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της υπηρετικής Ελλάδας. Θυμίζουμε έχει δοθεί πρόσφατα σχετικά το κομμάτι που είναι από την Εθνική Οδό από τη Λαμία, δηλαδή περίπου μέχρι την Καλαμπάκα. Τώρα μένει το άλλο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Μίλησε για την πρώτη εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Μάλιστα, σύντομα αναμένεται το πρώτο κομμάτι είναι από Λέγκος Νικόλας, περίπου 10 χιλιόμετρα να δοθεί στην κυκλοφορία. Για το flyover της Θεσσαλονίκης μίλησε, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση το οποίο αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Ενώ συνολικά για το κυκλοφοριακό της Αθήνας είπε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και μίλησε συνολικά για τις λύσεις οποίες προκρίνει η κυβέρνηση, όπως την ανανέωση των τραστικών συγκοινωνιών, την αύξηση των δρομολογίων, την πρόοδο της κατασκευής γραμμής 4 και την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αθήνα.
0: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις για μια δήλωση βόμβα που έγινε εδώ στο σταθμό μας. Αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που θα ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο.
6: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, Κώστα, την έριξε τη βόμβα ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο σταθμό μας.
5: Ναι, το πρωί λοιπόν ήταν στο παραπολικά 1,1 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, το Βασίλη Μπορίκο, το Σωτήρη Ξενάκη. Ρωτήθηκε από τους καλούς συναδέλφους για το κόμμα Σαμαρά. Είπε ότι δική του άποψη ότι θα κάνει κόμμα, ότι ο Σαμαράς είπε μπορεί να μας λάψει ως προς τη συντηρητική ψήφο. Μπορεί και κάτι θα κόψει την εκτίμηση του κυρίου Γεωργιάδη. Και ρωτήθηκε επίσης αν θα συνεργαζόταν μαζί του στη συνέχεια. Και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, για πρώτη φορά ακόμα κάτι τέτοιο από κυβερνητικό στέλεχος και μάλιστα από τον αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος και κορυφαίο υπουργό, είπε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δεν έφτασε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά. Αλλά είπε, εάν όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, με πρώτο κόμμα λοιπόν την Νέα Δημοκρατία και με το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, με στη Βουλή ο Άδωνης Γεωργιάδης βάζει αφήρια με ακρίβεια, ορθάνεται αυτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης και αμέσως μετά πώς σχολίασε την τοποθέτηση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
7: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας λάψει ως προς την δυτική μας ψήφο. Μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψεις. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
8: Και να σας στηρίζει και την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
7: Μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν αποκλείεται.
8: Μετά θα συνεργαζόταν μαζί του.
7: Αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
8: Είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε. Αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
0: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης. Παραιτήθηκε και ο Σιμεών Κεδίκογλου και ανήρτησε μάλιστα μια φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως φαίνεται, αποχωρούν και άλλα στελέχη. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνολικά αναμένεται να αποχωρήσουν περίπου 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ποιος θα μείνει?
9: Θα παραιτηθούν ακριβώς ή θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα παραιτήθηκε και με την ανάρτηση την οποία έκανε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης λέει σαφέστατα ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε πρέπει να πούμε, Έρη, ότι ο κύριος Κεδίκογλου ήταν από τα στελέχη που εξ αρχής είχαν συνταχθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ποτέ δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του να μετέχει και αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς ποτέ δεν είχε και προφανώς ναι. Πάντα έλεγε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει μια νέα προοπτική στη χώρα. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται τελικά να πάνε περισσότερα στελέχη από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, δηλαδή 4-5 στελέχη, αφού όσοι στήριζαν το Σοκράτη Φάμελο δεν θα μετέχουν και σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός τώρα ότι δεν θα γίνει αυτή η πολιτική γραμματεία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, τα ήδη υπάρχοντα, αφού το περασμένο Σάββατο έγινε μία συνεδρίαση μεταξύ των στελεχών της πρώην μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκη, Παπά και Δούρου. Οι ίδιοι την ανέφεραν ως κεντρική επιτροπή λέγοντας ότι είχαν απαρτία. Η Κουμουντούρου επισήμως έλεγε, ωστόσο δεν αναγνώριζε αυτή τη συνεδρίαση και έλεγε ότι δεν έγινε υπό την αιγίδα του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα πλέον τώρα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Με Δούρου και Πολάκη υποψηφίες.
9: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν ακριβώς επειδή δεν θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία θα έχει ως αποκλειστικά θέματα την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και την αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε και θεωρώ ότι και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και βεβαίως να πούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο.
9: Βρίσκεται στη Μυτιλήνη ακριβώς, είχε συναντήσει πολλούς παράγοντες, είχε με τον Περιφερειάρχη του νησιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μαζί είναι και ο Κώστας Τούμπουρος, ένα από τα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, στενός συνεργάτης. Όπου όταν τους είδε ο Περιφερειάρχης είπε ότι ορίστε, δύο παλιοί μαθητές μου σήμερα διαδραματίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα του νησιού. Μάλιστα. Και ειδικά για τα θέματα υγείας, καθώς όπως είπε υποδομές υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Γιαννούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα. Μάλιστα, είπε ότι είναι δύσκολο να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Πολάκης.
10: Η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη.
11: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
10: Βεβαίως.
11: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κ. Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
10: Κοιτάξτε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης.
11: Ναι, ναι, εννοείται.
10: Ως τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
11: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
10: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί...
11: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης τώρα λέμε.
10: Ναι, όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πολάκη.
0: Τώρα από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με συνταξιούχους. Την Παρασκευή είχαμε αυτή την έντονη σύγκρουση στη Βουλή με αιχμή το θέμα των συνταξιούχων, τη 13η, 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει όλο του το πρόγραμμα το ασφαλιστικό γύρω από τη στήριξη των συνταξιούχων. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Ερήμο, και καλή εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τις τελευταίες ημέρες αυτό που λέμε προγραμματική αντεπίθεση με έμφαση σε συγκεκριμένες θέσεις και στόχευση σε αντίστοιχα κοινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη είχε μεγάλη εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μια μέρα μετά ήταν η αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση που είχε προκαλέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πλαισιωμένος από τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Κουτρουμάνη, δίνει έμφαση στα θέματα της στήριξης των συνταξιούχων. Το βάρος πρωτίστως έρημου είναι στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θυμίζω ότι είναι κομμένη από το πρώτο μνημόνιο και το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά του, ενώ στο κομμάτι της θήκης είναι και το ΕΚΑΣ, άλλο ένα μέτρο που, που υπήρχε παλιότερα και είχε περικοπεί. Γενικώς, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν έμφαση, όπως είπαμε, στα προγραμματικά. Θέλει ο κ. Ανδουλάκης να συγκεντρώσει τα προσεχή καθετράωρα και τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει συγκροτήσει, που έχει να θέσει συγκεκριμένους ρόλους για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης σε δύο μήνες από τώρα. Ενώ την Τετάρτη, να σου πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της παιδείας εκεί, που είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί έτσι, σε προφορικό επίπεδο από την κυβέρνηση για την, όχι για την επαναφορά, για το εθνικό απολυτήριο. Γενικώς, όπως βλέπεις, κινητικότητα σε επίπεδο προγράμματος και περιοδίες. Παράλληλα, τον κύριο Ανδουλάκη βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στην Λίμνο, ένα νησί που ανήκει στο νομό της Λέσβου. Με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στον ίδιο νομό ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδουλάκης. Απλώς ο πρόεδρος μας ήταν στη Λίμνο, ενώ ο πρόεδρος της Ελλάς είναι τώρα, όπως είπε και η Ελένη, στη Μυτιλήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης στη GPO για λογαριασμό του efmerida.gr. Είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Νέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρούν κατά πως φαίνεται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα, δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ακολουθεί τρίτο, η Ελλάς 16,6 στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 10,8, καταγράφοντας μία πτώση, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαμορφώνεται γύρω στο 7%. Ο διευθυντής σύνταξης του efmerida.gr, Βασίλης Πούλος, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως τα είπες, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το efmerida, τη δημοσκόπηση της GPO. Βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου να είναι σταθερά με μια πολύ μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, η διαφορά με το δεύτερο κόμμα, την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, είναι μεγάλη. Είναι στις 12,7 μονάδες. Τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια συμπεράσματα.
0: Φυσικά.
13: Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω έχουμε κουραστεί να το λέμε και πιστεύω θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κάποια ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
13: Δηλαδή καταγράφεται ξανά η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά που έχει το κυβερνόν κόμμα, γιατί έχει φθορά.
0: Ναι.
13: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φθορά.
0: Σωστά.
13: Τώρα το τρίτο συμπέρασμα είναι ένα το οποίο το συναντάμε και σε άλλες μετρήσεις. Είναι το πώς θα ψηφίσει
0: η Βασίλη, διαμοιράζεται δηλαδή το ποσοστό αυτό, διαμοιράζεται σε επιμέρους, σε κόμματα. Αυτό που έχει χάσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να έχει χάσει.
13: Ουσιαστικά πηγαίνει σε αρκετά κόμματα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο.
0: Διαμοιράζεται.
13: Δεν το παίρνει η Ελλάδα, α πούμε, του κ. Τσίπρα, ή ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ σημαίνει και πτώση.
0: Ναι. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
13: Ακριβώς, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό κινείται πτωτικά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξεφεύγει από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, να ξεφεύγει από τους διώκτες της δεύτερης θέσης. Είναι αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι τα πάνε στις κάλπες με βασικό θέμα την οικονομία και ειδικά την ακρίβεια. Και εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί και το παιχνίδι. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι και το θέμα με τον κύριο Σαμαρά για το νέο κόμμα.
0: Ναι.
13: Δείχνει να έχει μία ενίσχυση, δηλαδή στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιοι το ψηφοφόρο το κόμμα του κύριου Σαμαρά, πολύ γεώς αρκετά είναι το 12,3%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο δηλαδή ήταν στο 9,2. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να παίρνει ένα μέρος όχι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από τη Νίκη.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα στοιχεία στο efmerida.gr. Μπείτε να δείτε τη δημοσκόπηση της GPO. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πολύωρους βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η Αμερική, να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με τις Ιρανικές αρχές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκε μάλιστα ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες των παραπολιτικών. Είχαμε άλλη μια νύχτα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα ουσιαστικά καθ' όλη την νότια ακτή, κατά το μήκος, ολόκληρο το μήκος της νότιας ακτής του Ιράν προς τα στενά του Ορμούζ. Ενώ είχαμε αναφορές και τώρα το πρωί για νέες εκρήξεις τόσο στο νησί Κέρμ, το οποίο βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όσο και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Έχουμε τουλάχιστον 2 νεκρούς από επιθέσεις στο κεντρικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε μια τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ανέφερε ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εκείνες οι οποίες τηρούν το μνημόνιο, την εκεχηρία, ούτε εμείς δεσμευόμαστε από αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνονται ενώ είχαμε τις αναφορές μέσα στο Σαββατοκύριακο περί των στενών του Ορμούζ. Από τη μία πλευρά την Ιρανική τοποθέτηση ότι είναι κλειστά και επίσης την τοποθέτηση από τους Υπουργούς Επανάστασης είναι δικά μας τα στενά του Ορμούζ και ότι εμείς τα ελέγχουμε, και την ανταπάντηση βέβαια από τις ΗΠΑ ότι από τη μία πλευρά δεν ισχύει ότι είναι κλειστά και από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι υπό Ιρανικό έλεγχο. Η άλλη εξέλιξη, Έρη, που επίσης έχει τη σημασία της, είναι ότι σε αυτά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς επιθετικά θαλάσσια drones. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά βάζουν και το κομμάτι των drones, που έχουμε δει γενικά ότι στο ουκρανικό βέβαια είχαν τη σημασία τους και την επίπτωσή τους. Θα βάζουν λοιπόν τώρα στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Φυσικά οι αγορές, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε εκτόξευση τιμής του πετρελαίου πάνω από 4%, ενώ χθες, με όλη αυτή την αναστάτωση στα στενά του Ορμούς, μόλις 6 πλοία αναφέρεται ότι πέρασαν, είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων, γεγονός βέβαια δηλωτικό της όλης αυτής κατάστασης όπου επικρατεί στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά χθες το βράδυ στο μπάντμιντον εκεί στο Αγουδί. Η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα, πιθανότατα ξεκίνησε από μέσα. Η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής και μέσα σε λίγα λεπτά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού. Από τη σφοδρότητα της φωτιάς κατέρευσε μεγάλο μέρος της οροφής του κτηρίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βέβαια, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στις γειτονικές εκτάσεις Πρασίνου, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά, όπως είπες, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Σήμερα τα ξημερώματα.
15: Ακριβώς.
0: Ναι. Κατέρευσε η οροφή.
15: Ναι, εστάλει μήνυμα και από το 112.
0: Και να πούμε, Άννα, ότι μιλάμε τώρα για ένα κτίριο κόσμημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί, όπως είπες πολύ σωστά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο ήταν και σε ένα κομμάτι του αναξιοποίητο και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την σημερινή κατάσταση.
15: Ακριβώς. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μιλώντας τώρα το πρωί στα παραπολιτικά 90,1, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τη Δημοτική Αστυνομία και 4 υδροφόρα οχήματα. Αναφερόμενος στα αίτια, είπε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο σημείωσε πως το γεγονός ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το εσωτερικό του κτηρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ίδιος επίσης αποκάλυψε ότι η 20ετής μίσθωση του ακινήτου από ιδιωτική εταιρεία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είπε, όσο το κτίριο λειτουργούσε υπήρχε φύλαξη, ωστόσο δεν είναι γνωστό τι ίσχυε μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα, να τον ακούσουμε.
16: το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν πήγε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε. Και να, γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της ζεστικής. Το που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλη. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
0: Τώρα, αν είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό την Κυριακή σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι με θύμα μια 14χρονη κοπέλα, τι ακριβώς συνέβη?
15: Ναι, πρόκειται για πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εκεί έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μια 14χρονη. Ήταν 11 και 4 το βράδυ, όταν η κοπέλα δέχθηκε άγρια επίθεση στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου από 19χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο άνδρας εισέβαλε λοιπόν στις τουαλέτες τις γυναικείες, έβγαλε τα ρούχα του, ακινητοποίησε την ανήλικη και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ευτυχώς όμως η κοπέλα τον απόθυσε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε γρήγορα από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας Δίας που βρίσκονταν πλησίον του εμπορικού κέντρου. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τελικά τον 19χρονο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Και ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμεή, από το παραπολιτικά.gr. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά φυσικά να προσδοκά την τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα καταστήματα μάλιστα θα είναι ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή. Για να βοηθήσουν ως προς αυτό, ο καλός συναδελφός Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η πρώτη ημέρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκπτώσεις? Είναι γενναίες εκπτώσεις.
17: Μίλησες για προσδοκίες,
0: ναι,
17: και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα μείνω στη λέξη λοιπόν.
0: Ναι.
17: Το θέμα είναι κατά πόσο αυτές
0: μείνουμε
17: στις προσδοκίες. Έτσι ακριβώς, αν αυτές οι προσδοκίες θα επιβεβαιωθούν όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η εκπτωτική περίοδος στο τέλος Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, αυτές οι προσδοκίες επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι ένδυσης και υπόδυσης. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, είναι επειδή περισσότεροι από εμάς έχουμε μειώσει τις δαπάνες ή τις περιττές αν θέλεις δαπάνες και έχουμε πάει στις ανελαστικές, όπως είναι οι λογαριασμοί,
0: σωστά,
17: τα δάνεια, το ενίκιο του σπιτιού και ό,τι άλλο σχετίζεται με ανελαστικά έξοδα, ανελαστικές δαπάνες.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που έχει αλλάξει τελείως τώρα με τις ασιατικές αγορές και αυτή τη χρέωση που υπάρχει. Αυτή τη χρέωση των 3 ευρώ από τις πλατφόρμες που φέρνουν εμπορεύματα από τις ασιατικές χώρες. Ναι. Αυτή λοιπόν η χρέωση έχει λειτουργήσει έτσι θετικά ως προς το δικό μας το εμπόριο ή είναι ανεξάρτητο? Πώς θα αποτιμούν οι έμποροι δηλαδή?
17: Και έχει αλλάξει, είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα που είχαν πριν από 15 και 20 χρόνια οι εκπτώσεις.
0: Ναι.
17: Διότι αν θυμάσαι και εσύ, πριν από 15 και 20 χρόνια όλοι περίμεναν τις θερινές και τις χειμερινές εκπτώσεις για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους.
0: Ναι.
17: Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο παιχνίδι και οι πλατφόρμες από την Κίνα αλλά και άλλες κινήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι εκπτώσεις, οι έκτακτες, τα δεκαήμερα που ουσιαστικά εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάργηση που έφερε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το 2022 βγάζοντας από τη μέση τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν θεσμοθετημένες, που ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες και αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερα την αγορά να λειτουργήσει με δεκαήμερα εκπτώσεων καταβούληση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι καταναλωτές έχουν διασπάσει τις αγορές τους, έχουν βρει πολλές περισσότερες δυνατότητες στη διάρκεια του έτους για να κάνουν τις αγορές τους, είτε στα δεκαήμερα, είτε μέσω διαδικτύου που πραγματικά γίνονται αρκετές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και επομένως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε πάει σε επιλεκτικές αγορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο, ο οποίος θα μας πει λίγο για τους φόρους της μισθωτής εργασίας. Το 44% Μάριε των εσόδων μας από τη μισθωτή εργασία πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Καλό μεσημέρι.
18: Είναι βαριά φορολογία, Έρη. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2026. Τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Μία από αυτές παραμένει η υψηλή φορολόγηση της εργασίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Παρά τις μειώσεις λοιπόν στις βασικές φορές τα τελευταία χρόνια, το συνολικό φορολογικό βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν το 25% στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, όταν ο μέσος όρος της χώρας του ΕΣΑ ήταν 35,1%. Για οικογένειες ή εργαζόμενους με υψηλότερα εισοδήματα, η συλλογική επιβάρυνση ΕΡΗ μπορεί να φτάσει ακόμα και το 44,8% του κόστους εργασίας. Πίσω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%, ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, μόλις 24,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ΕΡΗ ότι η υψηλή φορολόγηση της εργασίας περιορίζει τις καθαρές αποδοχές, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η έκθεση χτυπά καμπανάκι και για το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζει σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το ΦΠΑ και τους λοιπού και τους υπόλοιπους έμεσους φόρους. Η χώρα τονίζει ότι διατηρεί ένα από τις υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 24%, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και περιορίζει την αγοριστική δύναμη των καταναλωτών ΕΡΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr θα δούμε τι αλλάζει για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και για τις οικογενειακές θέσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ένα νέο πακέτο μέτρων θα τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2027. Ισχύουν λοιπόν νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων τέλος της χρεώσης για οικογενειακές θέσεις. Ας πούμε όμως για όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν στις πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, προβλέποντας μεταξύ άλλων δωρεάν καθίσματα για οικογένειες με παιδιά, ευκολότερες διαδικασίες αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ήδη λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ισχύουν για όλες τις αναχωρήσεις από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για αφίξεις όταν η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι αναλυτικά λοιπόν οι νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη? Τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα έχουν το δικαίωμα να κάθονται δίπλα στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους χωρίς επιπλέον χρέωση για κράτηση θέσης. Οι έγκυες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν επίσης να κάθονται δίπλα στον σύνοδό τους χωρίς πρόσθετο κόστος για επιλογή θέσης. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διορθώνουν δωρεάν τυχόν λανθασμένη ορθογραφία στα ονόματα των επιβατών που αναγράφονται στα εισιτήρια. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν δωρεάν έντυπες κάρτες επιβίβασης σε όσους έχουν ολοκληρώσει το check-in. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να εμφανίζουν εξ αρχής την τελική τιμή του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των τιμών. Οι επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν την πτήση αναχώρησης ενός εισιτηρίου μετεπιστροφής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πτήση επιστροφής χωρίς καμία ακύρωση ή επιβάρυνση. Οι επιβάτες που λόγω ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ταξιδεύουν σε χαμηλότερη θέση από εκείνη που είχαν κλείσει θα λαμβάνουν αυτόματα την προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων. Σαφέστεροι κανόνες θα ισχύσουν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Και σε περίπτωση διαταραχής του ταξιδιού, οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικό ή άλλο ρόφημα μετά από 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά από 3 ώρες, επιπλέον γεύμα κάθε 5 ώρες στη συνέχεια, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο όταν απαιτείται, καθώς και δωρεάν μεταφορά από και προς το κατάλημα. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Στα αθλητικά νέα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έχουμε μουντιάλ αγώνες μουντιάλ σήμερα, όμως.
0: Έχουμε πολλές μεταγραφές όμως.
19: Έχουμε πολλές μεταγραφές, αλλά έχουμε αύριο ημιτελικά.
0: Έτσι, σωστά.
19: Ξεκινάνε αύριο τα ημιτελικά μας. Οπότε το παιχνίδι είναι Γαλλία-Ισπανία στις 10 η ώρα. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Γαλλία το 2022 βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ και το 2018 το είχε κατακτήσει. Να πάμε όμως στα δικά μας, όπως ακριβώς τα είπες, έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να πω όμως κάτι καινούργιο, το οποίο είναι τελευταία στιγμή και αφορά έναν Έλληνα του εξωτερικού και ταλαντούχο μάλιστα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο θέλει η Ντόρτμουντ, η οποία φαίνεται να έκανε νέα πρόταση στην Γκένκ, αγγίζοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ποσό το οποίο βρίσκουν ελκυστικό οι Βέλγοι και ίσως απαντήσουν θετικά για τον νεαρό Έλληνα άσο. Φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη γερμανική ομάδα και να τη θεωρεί την καλύτερη για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μια ομάδα η οποία μπορεί να τον μεταπολίσει και σε κάποια άλλη πιο μεγάλη. Πάμε στα δικά μας λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χθες στην Αθήνα τον Μπαπτίστ, στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, τον Μπαπτίστ Σανταμαρίαν, 39 τον ΧΑΦ, έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έτοιμες 2 ακόμα μεταγραφές, παρακαλώ, είναι το Τάχα Αλή πρώτη, το 28χρονο Extreme από την Μάλμε και η δεύτερη αφορά έναν Έλληνα, τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Στόπερ, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές.
0: Και για τον Παναθηναϊκό τι προβλέπετε?
19: Ναι, για τον Παναθηναϊκό προβλέπετε μία ακόμα μεταγραφή Έρη, είναι στην Αθήνα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, είναι Δανός, αριστερός μπακ, 22 ετών, τον θα τον πάρει δανεικό από την Λέστερ. Πέρασε κάποια ιατρικά εχθές σε ένα κέντρο στην Ιταλία γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Αυτή τη στιγμή περνάει ιατρικά και στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλά και ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή θα προχωρήσει για τους πράσινους. Έχουμε όμως και τον Ολυμπιακό, έτσι, και ο Ολυμπιακός έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η τελευταία εξέλιξη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών. Εξτρεμ από την Χιρόνα, παίκτη τον οποίο θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ και με βάση τα δημοσιεύματα από την Ισπανία οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια σε μια μεταγραφή η οποία φέρεται να είναι και δαπανηρία αλλά και επένδυση για τον Ολυμπιακό. Είναι νεαρός ο Ρόκα και μάλλον θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και να τα ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κοιτάει και για την απόκτηση ενός έμπειρου μέσου από το πάνω ράφι που λέμε έτσι εμείς στα ποδοσφαιρικά. Το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ είναι του Άμραμπατ, έτσι, ο οποίος έχει το δικό του κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Μπέτις.
0: Μάλιστα, επίσης έχει και Μαρία Σάκαρη σήμερα. Μαρία Σάκαρη στις 7.30 σε μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση θα κάνει πρεμιέρα στο Athens Open.
19: Α, είναι το, ναι, εντάξει, εγώ ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι,
19: γιατί
0: καλέ,
19: πολλά μετά
0: ναι,
19: από το σπίτι.
0: Σωστά, ναι.
19: Όλα αυτά, το οποίο είναι το Athens Open, το οποίο νομίζω είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που εξάγεται στην Αθήνα σε γυναικείο. Σε επίπεδο γυναικών, έτσι, γιατί πέρυσι είχαμε τον Ανδρών, αν θυμάσαι,
0: σωστά,
19: με τον
0: σωστά.
19: Νόβακ Τζόκοβιτς. Αυτό δείχνει ότι
0: 36 χρόνια μετά συμβαίνει αυτό.
19: Ναι, 36 χρόνια μετά. Αυτό, κοιτώντας το λίγο πιο λίγο διαφορετικά και λίγο πιο βαθιά, δείχνει ότι το ελληνικό τένις έχει τη δική του άνθηση, έτσι, και είναι μάλιστα. Και ο Τσιτσιπάς, είναι και η Μαρία Σάκα, υπάρχουν και άλλα πολλά ταλέντα και φαίνεται ότι η Ελλάδα γίνεται και πόλος έλξης. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ζει πλέον και ο Τζόκοβιτς.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλους τους δημοσιογράφους και ηχολήπτες του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, μια όμορφη εβδομάδα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
20: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό
23: η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
24: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
25: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
27: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 70.

0: τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος.

0: ώρα είναι 6.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια. 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 7. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιαση.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Έλα, Αποστόλη.
12: Έλα.
11: Καλό μεσημέρι.
12: Ευχαριστώ.
11: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
12: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
11: Καλά, είχε φύγει όλος ο κόσμος. Ο Θήμιος ήρθε.
12: Ήρθε.
11: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
13: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
13: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
12: Ναι.
13: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
12: Ναι.
13: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω ασκητοτελείως με αυτό είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθιτοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
14: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας
8: πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
13: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 600.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθώ στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
14: Αποστολή.
12: Ναι, ναι.
14: Χρόνια σου πολλά.
12: Ευχαριστώ.
14: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το βίσμα.
12: Ποιο βίσμα?
14: Δεν θυμάσαι καθόλου?
12: Όχι.
14: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
12: Ναι.
14: Σε απόλαυσα.
12: Ευχαριστώ.
14: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε πάνε και να τους χαίρεστε.
12: Ευχαριστώ πολύ.
15: Καλησπέρα, τι κάνετε?
12: Καλά.
15: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
12: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
12: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
15: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
12: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
16: Πόσα χρωστάει η χώρα?
17: Ναι.
16: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
17: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
12: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
15: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
12: Γεια. Α, ωραία. Γεια. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά.
18: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Έλα Αποστόλα, ρε.
12: Έλα φίλε.
19: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
12: Φαντάζομαι.
19: Τι θα σου ζήταγε?
12: Τι?

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουνε πάρα πολύ.
1: Λέει με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις. Με στέλνεις, το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα
2: με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια θα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: Απόστολε.
1: Ένα.
0: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Να μη χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στην τυβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πού σου ήρθε αυτό. Πού σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά το γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Για μημένα που στράκια με τα γραμματάκια.
4: Λοιπόν, λίγα με τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις είναι. Δεν φύγε τι έχει. Αλλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίτη.
4: Άντε ρε φτιάχημα γαμίσου μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προβολά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σπρώτα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
0: πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
0: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ινταλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Ιωφτάιγκερ, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Stayin' alive, stayin' alive.
3: Travolta is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα, κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 με
3: επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά.

0: Το Βερολίνο είναι.
1: Έλα.
0: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε.
1: Ωραία. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
0: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στην υδρογροφιά μου.
1: Αυτό. Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης. Αυτόν πιστεύουμε. Σκιό να πιστέψουμε. Αυτόν και το λιμενικό.
2: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε. Και δυστύχημα.
0: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθαν στη χώρα μου και σου πω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούμαντο στις ζωές μας.
1: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
0: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι πάλι.
1: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι όχι με νι.
0: Κάπα, κάπα.
1: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
3: Καλή καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, η Θείος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
0: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξεχάσα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει.
1: Ποιος?
0: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως γερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς, οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πετάγαν απέναντι. Τους έλεγαν, σου τους κάνανε, σου τους σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάτε κανένα, be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
4: Στο τηλέφωνο
1: Αποστόλης, ναι.
4: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα τη γυναίκα του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
1: Τσακώσουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
4: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνω από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
1: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
4: Μωρέ, τι είμαστε πτωχοί. Τι
1: χαϊβάνια.
4: Έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα, για τα παπάρια μας.
1: Μα συμπληρώνει και η κυρία. Δεν τρέπεται.
4: Ντροπή.
1: Ντροπή της.
5: Πες το Θύμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Έλα, καλά.
6: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για γονικορογωγία, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένας τύπος, ο οποίος αποδεικνύεται ότι έχει αρκετές ρίζες ελιές. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτες για τις ελιές.
1: Να.
6: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείσει βρήκε το θηρίο. Στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους. Λέει ένας δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
6: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε ο Σατανάς.
1: Τι.
6: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, όχι ο πατέρας, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
6: Άλλες πούνες εργάτες, τους μάδεψε όλους, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
6: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος, το κατάλαβα από ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πεις,
6: Σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
6: Ωραία, ρε, εσύ περίμενα να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
6: Φίλε το αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για ουτσάιντερ το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
6: Ναι, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πει οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
2: Αποστολή,
1: γεια.
2: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
2: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
2: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
2: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσα για την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
2: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
2: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι.
2: Την Τσόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, το ξέρεις.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
3: Σόκαρο!
2: Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
3: Σόκαρο!
2: Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
2: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
2: Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
2: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρο Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω?
2: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντί αυτό.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε? Μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα?
2: Μακάρι και νωρίτερα, για μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
2: Βεβαίως, νωρίτερα. Ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες?
2: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι, θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
2: Αν μπορέσεις, έλα ρε Αποστόλη, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
2: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Max FM 93.4.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έλα, Βασταλή.
1: Έλα.
14: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
15: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
15: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
1: Για βγάλτε.
15: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
1: Ωραία.
15: Λοιπόν, έχω να πω.
1: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
15: Αυτά ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
16: Γεια σου.
1: Γεια.
16: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
1: Made in ζητήσαμε.
16: Made in ζήτησε, δεν έχουμε made in.
1: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
16: Όχι, καλά.
1: Made in, Ace Made in.
16: Συγγνώμη, το δώσω το made in για να το αλλάξω για την Τσολιά. Του δώσω 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
1: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
16: Όπως είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
1: Ξέχνα το.
16: Καλά.
17: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
17: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
1: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
17: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
1: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
18: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
17: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
1: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρίες εσύ.
17: Μα τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο Κυρανάκης, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας ήταν την κολάρα του.
1: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
19: Γεια σας.
1: Γεια σας.
19: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
1: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
19: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
1: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
19: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
1: Ναι, πολλά.
19: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
1: Έπαιζε την άλλη μέρα.
19: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο.
1: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
19: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
1: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
19: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
1: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
19: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
1: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
19: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
1: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
19: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ!
19: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
1: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
4: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
17: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
17: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί?
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι?
17: Έλατε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλ' το την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
17: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
20: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
21: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
20: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
22: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
21: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
20: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε στον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε Κοβέτσι πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι, του γάμπε και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό. Με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking, Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece. At least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βολόπουστολή, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η Ζωτρό, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αυτό μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες το αυτό παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς σκύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Τογκούλη, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Τα πηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα
3: εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Ωραίος,
3: τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπλή μου δυο φορές.
5: Άσμας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, για Παρασκευή. Λένε Απλάτωνος που λέει εμιγκρέδευση της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
7: Πόσο μ' αρέσει.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε
3: να πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% ο φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά.
3: Ναι. Γεια σας. Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, κάθε
0: φορά τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φυλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαρίστω θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σου είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουλάκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλεις.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους κοινούς
1: νητούς. Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Ναι, έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι ύμνο, μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Να σου τσανιά μου.
1: Γεια σου κοριτσάρα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδεια μας πλέον.
1: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
0: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
1: Κεράσια?
0: Καλομαθημένη.
1: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
0: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι εξλονενιά, εγγυητή, για δάνειο.
1: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
0: Θα βγάλουν cherry pass.
1: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
0: Α, θα το...
1: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
2: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
0: Παναγία μου.
1: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
0: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
1: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
0: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
1: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
0: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
0: Στα δάση.
1: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
0: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
1: Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
1: Το βλέπεις, το έπαιξες.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
4: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
1: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
5: Έφτασε η ώρα.
6: Ευτυχώς.
7: Έφτασε, έφτασε!
4: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
1: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
4: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
1: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
4: Όχι, δεν θέλω.
1: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
4: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Ωραία.
4: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
1: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτά. Όντως είχε πάει.
4: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
1: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
4: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
8: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
4: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
1: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
4: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
1: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
4: Το έχω χάσει.
1: Μπορεί να απογοητευτείτε.
4: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Και με ανέβασαν και με βοήθησαν και για να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
1: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
10: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτρογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
1: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
10: Και τυπότητα. Ναι, ρε, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
1: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
5: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
10: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
1: Με ποιο, πώς λεγότανε.
10: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
1: Α, και πώς πήγε αυτό.
10: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
1: έχεις χρόνο.
10: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
1: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
10: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
1: Βαρετό.
10: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
1: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
10: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
1: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
9: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο.
1: Ο λόγος.
9: Θέλεις και λόγο.
1: Θέλω και λόγο.
9: Βεβαίως.
1: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
9: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο φράγμα.
1: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
9: Με προσβάλλεις.
1: Έχουμε και το θρήσκευμα αν θέλετε
9: να
1: ξέρετε.
9: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
1: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
9: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
1: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
9: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
1: Έχει γίνει Μποτσομόκο.
9: Βενιζέλος.
1: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
9: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ η Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
1: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
9: Εγώ.
1: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένου, αυτό ξέρουμε.
6: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η Καριστιανού.
1: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
9: Ω, είμαι.
1: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
9: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Να σου πω Μαριλουκά, είσαι non-binary.
9: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
1: Πότε.
9: Θα κυβερνήσω.
1: Τι περιμένουμε.
9: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
1: Βρε μου πως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
9: Βρε δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου.
1: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
9: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
1: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
9: Έχω 115
1: γκόμενους.
9: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
1: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
9: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
1: Καλά εντάξει, θα σου περάσει.
10: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, τι, τόσο rebranding. Καμένο θα πήγαινε.
6: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
1: Τόσο κανάλια.
10: Ε?
1: Ενώ αφιώς. Άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
10: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
1: Όποτε με παίρνεις πάντα πελάτη έχεις, να ξέρεις πάντως.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι.
1: Μόλις σου έχει πάει, έλα, γεια.
11: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
11: Νορυβικό κουνούμαλο.
1: Για πες.
11: Λοιπόν, άκουγα τώρα τον μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
1: Ναι.
11: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις το κουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλον που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν είναι απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
1: Καλά κάνω. Σου βγήκε τώρα.
9: Έχω πόλεμο, βρε.
1: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
12: Έλα, πως όλα, ρε. Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι.
12: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
1: Που ήταν στη φλωτήλα.
12: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολάος είναι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια, ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%, το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
13: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
1: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
14: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
13: Τα κλωσσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
15: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Να, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
16: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
17: Μπράβο!
15: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν...
1: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
15: Ρε μαλάκα, έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
1: Ναι, καλά.
15: Όταν συναντηθεί μαζί...
1: Δεν σ' άρεσε τώρα.
15: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με φάβουνε. Πώς περπατάω...
1: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
15: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
1: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
18: Γεια, άρρωστε, ανώμαλοι.
1: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
18: Μα ναι, εδώ.
20: Max FM 93.4. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
25: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
24: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
26: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
25: Πανεπιστήμιο Βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
27: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πολλής. 18 300 και 26 10 205 205.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5,

0: XFM 93.4.
1: 173 people have been killed in suicide car bombs.

0: Sports FM 93.4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 9. Max FM 93.4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Max FM 93,4.
3: The experience continues.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9:30.

να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Η ώρα είναι 10.

αυτό λέει η ΔΕΗ, ότι ναι μεν ο Λιγνίτης στήριξε για δεκαετίες την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, αλλά πλέον και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και σε συνδυασμό με τα όσα σας είπα νωρίτερα που λέει η ΔΕΗ ότι είναι πολύ χαμηλή η ποιότητας και πιο πολύ μπαίνουμε μέσα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις ίδιες ποσότητες. Πλέον λέει η ΔΕΗ ο Λιγνίτης είναι μια ακριβή και μια ανταγωνιστική επιλογή, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι μόνο για λόγους περιβάλλοντος η απολιγνητοποίηση ως πλάνο. Και μάλιστα η ΔΕΗ παρουσίασε τους πρόσφατους ισολογισμούς της για να δείξει ότι είναι ορθό το επιχείρημά της, μειώνοντας τη λιγνητική παραγωγή στο 15%, δεν την έχει σταματήσει τελείως, και στρεφόμενη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, πέτυχε ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας αγγίζοντας το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,8 δις ευρώ λειτουργικά κέρδη.

0: αυτά είναι τα γεγονότα και το τι λέει η μία πλευρά και το τι λέει η άλλη. Γενικώς η απλή λογική μας λέει ότι τα και τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά επιχειρήματα κατά του Λιγνίτη είναι πολύ πιο ισχυρά. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των τοπικών κοινωνιών, το οποίο και αυτό, αν θέλετε, έχει ένα ενδιαφέρον, διότι αν πήγαινε σήμερα να ανοίξει εργοστάσιο Λιγνίτη, όχι απλώς δεν θα το θέλει η τοπική κοινωνία και με το δίκιο της, θα ούρλιαζαν. Εδώ αντιδρούν για έναν χιτά. Φωνάζουν οι τοπικές κοινωνίες για να μην υπάρξει χιτά στην περιοχή τους. Φανταστείτε να θέλει να υπάρξει εργοστάσιο Λιγνίτη. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν άλλα τα... ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο... αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες λειτουργούν. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όχι μέσα σε 100 και σε 200 χρόνια, σε 30 και 40. Τώρα όμως που έγινε δεκτός τότε που πήγε, διότι δεν υπήρχε η λογική της αντίδρασης και μεγάλωσαν επί δεκαετίες με το εργοστάσιο δίπλα τους και απασχολώντας και δίνοντας δουλειά σε πολλούς, σου λέει τι θα γίνει με εμάς τώρα, και είναι απόλυτα κατανοητή η ανησυχία και ο προβληματισμός των τοπικών κοινωνιών και πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της και η ΔΕΗ και η πολιτεία για το πώς θα μπορέσει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους να ένα αύριο χωρίς τον Λιγνίτη με τον οποίο έμαθαν για δεκαετίες να ζουν. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον, και να στείλω και χαιρετισμού στον Καλόγερο. Γεια σου Καλόγερε, σε ευχαριστώ για την καλησπέρα. Ναι κύριε Νίκο.
1: Σε χαιρετίσματα το είσαι χαστήριό μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάρω στο φαγητό με πιάσεις ότι είχα μαγειρεύσει.
0: Τι καλό, τι καλό.
1: Έχω φτιάξει το συνηθισμένο αυγά χωριάτικα, πατάτες δικές μου, τηγανιτές, ομελέτα και ωραία σαλάτα. Έχω μαρούλι δικό μου, αγκουράκι και μπόλικη γλιστρίδα. Αδράχλα, αν την ξέρεις.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κύπρο τρώνε πολύ.
1: Και λίτσες δικές μου, παραγωγή, εντάξει. Τρώμε καλά, εντάξει.
0: Λουκούλιο τώρα, ονειρεμένο φαγητό.
1: Τα κρέατα τα ψηλά αποφεύγω. Εντάξει, τα τηγανιτά δεν είναι τόσο καλά, αλλά εντάξει, μια φορά τη βδομάδα που έχουμε εδώ πάνω, δύο φορές τη βδομάδα. Αλλά το προτιμώ αυτό το φαγητό, μου αρέσει η ομελέτα με αυγά χωριάτικα.
0: Σε ποιον δεν θα άρεσε τέτοιο φαγητό τώρα, μπορώ.
1: Ναι. Τώρα με το, μια και αναφέρθηκες στο Λιγνίτη και είπε στο Λιγνίτη.
0: Ναι, γιατί είπε ο κύριος Μιχάλης κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε η ΔΕΗ ότι δεν την συμφέρει, δεν ξέρω αυτό αλήθεια ψέματα, τι να πω. Από ό,τι ξέρουμε έχουμε πολλά αποθέματα σε Λιγνίτη και πάνε χαμένα. Και η Γερμανία, είδες το συμπέρασμα είναι, η Γερμανία μας υποχρέωσε να καταργήσουμε εμείς στο Λιγνίτη και αυτή μόλις βρήκε τα δύσκολα ξαναγύρισε στο Λιγνίτη. Αυτό εντάξει τι να πω, τι κρύβεται από πίσω, ο Θεός και η ψυχή του, τι να πω. Δεν μπορώ να μαντέψω εγώ τι κρύβεται.
0: Α, δεν δέχεστε ότι είναι και η ποιότητα, ότι δεν είναι η σύγκριση εδώ και άλλη ποιότητα ο γερμανικός, άλλη ο δικός μας. Γιατί το είπα. Δεν το δέχεστε όμως ως επιχείρημα.
1: Δεν ξέρω τα άλλη ποιότητα, γιατί ο Λιγνίτης δεν είναι ορυκτό, δεν είναι ο Λιγνίτης. Το ίδιο δεν είναι, τι να πω.
0: Όχι, τα πετρώματα έχουν διαφορετική ποιότητα, απόδοση, ανάλογα με το επιφανειακά είναι, πόσο πρέπει να σκάψεις.
1: Ας το δεχτούμε ότι είναι αλήθεια, είναι από πάντως.
0: Όχι, δεν είπα να το δεχτούμε. Μπορεί να μου πείτε όχι, δεν το δέχομαι. Θεωρώ ότι είναι ψέματα.
1: Η Γερμανία μόλις είδε τα δύσκολα, κατευθείαν γύρισε στο Λιγνίτη. Η Γερμανία και μας υποχρέωσαν στην πράσινη ενέργεια και κουραφέξαλα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Αν θυμάσαι από την αρχή του χρόνου σου λέγα ότι οι εκλογές θα έχουμε το 26. Πιστεύω να βγω, να πέσω μέσα σε αυτό. Σου είπα μέχρι τον Οκτώβριο. Από ό,τι λένε το 27 Σεπτέμβρη θα προκύψουμε.
0: Ναι.
1: Ακούγεται. Ο Πρωθυπουργός
0: μας... Θα εκτεθούμε εμείς που έχουμε πει για άνοιξη.
1: Όχι, εγώ αν θυμάσαι το έχεις μέσα. Από την αρχή θα σου λέω ότι το 26 θα έχουμε εκλογές.
0: Αν το έχω σημειώσει, είναι σημειωμένο.
1: Απ' την αρχή, λέω, το Οκτώβριο, το αργότερο τέλος Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Δεν πάμε
0: μόνο
1: για...
0: ότι γράφουν τα κοιτάπια μου, άμα δεν το γράφουν,
1: Εντάξει, μπορεί να με επιβεβάσουν και άλλοι ακροατές που ακούνε την εκπομπή σου. Πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές τώρα, γιατί ξέρω. Και πιστεύω Σαμαράς, δεν ξέρω, εντάξει, αυτό αν εντάξει, βγει αληθινό, δεν θα κάνει κόμμα και θα πάει μαζί με τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου. Γιατί από ό,τι βλέπω έχουν πολύ καλές σχέσεις. Και σε μια...
0: Ποιος να πάει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατέβουν μαζί.
1: Να κατέβουν μαζί, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να μην επαληθευτός αυτό που σου λέω. Γιατί από ότι σε μια δίκη κάποιου βουλευτή του Πασόκ, που ήταν και υπουργός, που τον είχαν βρει πνιγμένο απέναντι στη Χιλιαδού και λένε ότι είναι πολλοφωνία, είχαν πολύ καλές σχέσεις και χαιρετούρες και φιλιά μεταξύ τους. Δεν ξέρω, μπορεί να μην κάνει κόμμα. Γιατί άμα ήταν μέχρι τώρα δεν θα το είχε προκηρύξει το κόμμα του, δεν θα έχει πει το κόμμα τώρα. Μπορεί να κατεβεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, μπορεί να διαψευτώ σε αυτό, θα δούμε, θα δείξει ο χρόνος μέχρι τις εκλογές. Τώρα που σου είχα πει με το Δαλαμάγκα, είδες που σου είχα πει θα αποφυλακιστεί ο Δαλαμάγκας, γιατί εντάξει, ο νόμος είναι μετά τα 20-25 χρόνια, παραγράφονται τα πάντα. Είδες αποφυλακίστηκε. Δεν ξέρω, ο φίλος του Ρουφιάνος, αυτός που τον κατέδωσε στη Νικολόλη, τα πήρε τα 200 χιλιάρια. Ξέρεις, έμαθες τίποτα. Τα 200.000
0: Νικολούλη, τι έκανε, δεν παρακολουθώ, δεν ξέρω.
1: Το Δαλαμάγκα το πιάσανε γιατί κάποιος φίλος του λέει που τον ήξερε 27 χρόνια.
0: Αν υπήρχε αμοιβή για πληροφορίες, ελπίζω να την πήρε. Αλλιώς τι γίνεται. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα.
1: Είχαν δώσει οι Αυστραλοί 200.000 λέει, δολάρια Αυστραλία, λέει, σε όποιον δώσει πληροφορίες και τον συλλάβουμε. Εντάξει, τώρα οι Αυστραλοί, άμα του δώσαν τα λεφτά.
0: Θα τώρα 23.000 ευρώ περίπου.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί είναι. Είναι λιγότερο.
0: Φαντάζομαι θα τα πήρε.
1: Από το ευρώ. και τώρα οι Αυστραλοί τι θα τα περιμένουν, αφού αυτό δεν θα τον εκδώσουν στην Αυστραλία το Δαλαμάγκα. Γιατί αφού υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά πιστεύω αφού υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν
0: είναι λόγω, κύριε Νίκο.
1: Παράβαση του νόμου, άμα τον εκδώσουν.
0: Επίλογος.
1: Πήρε ο δικός τα χρήματα. Επίλογο ήθελα να σου πω και για το καρτέλ με τις βενζίνες που υπάρχει. Το καρτέλ δεν είναι στο... Πριν τον πόλεμο η βενζίνη είχε ένα 55. Με το που γίνεται πόλεμος το πάνε 2-10. Τώρα τότε το βαρέλι είχε γύρω στα 65 δολάρια. Τώρα που έχει το βαρέλι 78 δολάρια, πάλι είναι στο 1,90. Αυτό πιστεύω ότι ελέγχεται πολύ και κανένας δεν τζουβάζει χέρι. Και κυρίως από τα...
0: Δεν κανένας. Εγώ και εσείς θα πάμε να βάλουμε χέρι. Η κυβέρνηση αυτά πρέπει να το φροντίσει.
1: Και κυρίως από τα δηληστήρια γίνεται αυτό το... αυτό δηλαδή το κλέψιμο που είναι πανάκριβη βενζίνη εδώ στην Ελλάδα. Δηλώσει στην Κύπρο που αγοράζει από εμάς, καλά υπάρχει εδώ, έχουν και τον ειδικό φόρο που είπε επανειλημμένος.
0: Μπορούμε να πούμε ότι δεν θα χρησιμοποιούμε μια εβδομάδα αυτοκίνητα, να δούμε αν πιέζουμε. Ξέρω εγώ, μπορούμε. Δεν νομίζω να μπορούμε. Αν το κάνουμε μπορεί να υπάρχει μια πίεση. Αλλιώς, γιατί η κυβέρνηση
1: δεν... Αυτή η κλεψιά πάλι πήγε στα 78 δολάρια, αν και να έχει ένα... Από ό,τι είδα και στην Αθήνα, ίδια στη μέσα και τα κοιμάδια, γιατί είχαν πει καμιά εβδομάδα πριν, καμιά δεκαριά μέρες από όλη την Αθήνα και είδα ακριβώς τις ίδιες τιμές. Δηλαδή, τι να πω, εντάξει, δεν πιστεύω αυτό το καρτέλ να το κινούν τα βενζινάδικα. Τότε βενζινάδικα ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τι πάνε δηλαδή για λίγα ποσοστά πάνε για κέρδος. Αλλά πιστεύω γίνεται μέσα από τα δηληστήρια.
0: Τα βενζινάδικα γενικά με τους ελέγχους τώρα τελευταία ήταν καλά. Ήταν 24% πειραγμένες αντλίες, έπεσε στο 14% πειραγμένες αντλίες.
1: Εντάξει, αυτή σου λέω είναι η εισπράκτορα.
0: Όχι, ούτε εισπράκτορα είναι τίποτα. Το 14% που πειράζει τις αντλίες είναι μέρος του προβλήματος. Δεν είναι. Εντάξει, και κλέβουν τους συναδέλφους τους. Που δεν πειράζουν τις αντλίες, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτοί πάντα ναι, να τιμωρηθούν ή πειράζουν ή κενοθεύουν κενοθεύουν λοιπόν, και πολλοί.
0: Λοιπόν, επίλογο και ελληνικό μου είμαστε τώρα.
1: Με ζημιά εμείς να τα μάξει. Αυτά ήθελα να πω,
0: Κωνσταντίνε,
1: δεν ξέρω πότε τέλος του μήνα φεύγεις.
0: Μέχρι τέλη Ιουλίου, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να τα ξαναπούμε.
0: Με το καλό, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, υγεία σε όλο τον κόσμο, εύχομαι.
0: Με καλή όρεξη, κύριε Νίκο. Τι έπαθε ο άνθρωπος στη Ράια Νέαρ, 61 ετών Σέρβος. Διαβάζω τώρα εδώ στο παραπολιτικά.gr. Μίλησε η σύζυγός του. Η πτήση της Ryanair εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο. Το μισό σώμα του σύζυγου της βρέθηκε εκτός αεροσκάφους. Γιατί? Διότι έσπασε το παράθυρο της καμπίνας. 40 λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, αν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος βγήκε έξω στο στήθος, έμεινε εκεί για 2 λεπτά. Τον έπιασε από το χέρι, γιατί η γυναίκα του καθόταν πίσω, η επιβάτηδα που καθόταν δίπλα του. Τον τραβούσαν μέσα 3 άτομα. Φανταστείτε τώρα τι πιέσεις ασκούνταν, τι δύναμη. Έπεσαν οι μάσκες για την πίεση, επικράτησε ένα χάος, λιποθύμησε ο άνθρωπος 3 φορές. Βάλανε βαλίτσα στο παράθυρο, την βούτυξε έξω, πανικός βέβαια μέσα στο αεροπλάνο. Το γεγονός ότι φοράγε τη ζώνη του. Δεν ξέρω αν την είχε βγάλει. Το γεγονός ότι ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση από τους συνεπιβάτες. Αποδείχθηκε ότι του έσωσαν την ζωή. Ευτυχώς φορούσε ζώνη, αλλιώς από ό,τι λένε θα τον είχε τραβήξει κανονικά έξω. Μα να σπάσει το αεροπλάνο. Να, το αεροπλάνο λέω. Να σπάσει το παράθυρο. Να σπάσει το τζάμι, τρελαθούμε τελείως. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει τραυματιστεί, θα μπορούσε πολύ πιο σοβαρά. Είναι σε ένα σοκ. Δεν ξέρω αν θα ξαναπετάξει, αν θα ξαναμπεί σε αεροπλάνο. Μπορεί να σκέφτεται μια φορά έτυχε και την κλείδωσα, οπότε οι πιθανότητες να μου ξανασυμβεί είναι μηδαμινές. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ πάνω στην Θεσσαλονίκη. Έχει τραύματα στον αφιένα, στον ώμο, έχει εγκάβματα από την τριβή. Τον τράβαγε η ατμόσφαιρα έξω, τον τραβάγαν οι επιβάτες μέσα για να μην τον ρουφήξει. Τώρα για τις πρόορες εκλογές, διαβάζω πάλι στο παραπολιτικά.gr για νέα σενάρια εκλογικού ευνηδιασμού και με εισηγήσεις για κάλπες το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Στο Καρφί. Η εφημερίδα λέει ότι τουλάχιστον 2 κορυφαίοι υπουργοί εισηγούνται στον Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο εκλογικού ευνηδιασμού. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία λέει εκλογές Μάρτιο του 27. Το οποίο και εγώ θεωρώ ότι και εμένα μου φαίνεται πιο λογικό. Δηλαδή αν ήμουνα στην... θα θεωρούσα αν ήμουνα στη θέση του Μητσοτάκη ότι είναι πιο λογικό ο Μάρτιος από ότι τώρα. Και πιο πολλές οι πιθανότητες για καλύτερο αποτέλεσμα το Μάρτιο αντί για τώρα. Βέβαια από την άλλη δεν έχω και όλα τα στοιχεία, όλες οι εκτιμήσεις που κάνουμε, ξέρετε, είναι λίγο μισές, διότι δεν έχουμε και εμείς όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Λέει όμως η εφημερίδα Στο Καρφί να ανακοινώσει εκλογές αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Οι δύο υπουργοί που το εισηγούνται πιστεύουν ότι θα έβρισκε ανέτοιμους τους κομματικούς μηχανισμούς της αντιπολίτευσης. Και αυτό θα δημιουργούσε ευνοϊκότερους πολιτικούς συσχετισμούς για την κυβέρνηση. Έχουμε 2 ημερομηνίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουν προταθεί, 27 Σεπτεμβρίου και η 4η Οκτωβρίου. Πρέπει να μεσολαβήσει και ο απαιτούμενος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, όπως καταλαβαίνετε. Σε αντίθεση με άλλους που θεωρούν ότι είναι πιο, θα είναι καλύτερες οι συνθήκες για να κάνει εκλογές η κυβέρνηση κανονικά στην τετραετία, οι συγκεκριμένοι θεωρούν ότι αυξάνονται οι αστάθμητοι παράγοντες όσο καθυστερούν οι εκλογές, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είναι η αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία, το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων για σκάνδαλα ή νέες δικαστικές εξελίξεις, ότι σταδιακά η αντιπολίτευση ανασυντάσσεται, ότι θα είναι πιο ισχυρός ο Τσίπρας, ας πούμε, τον Μάρτιο από ότι μπορεί να είναι τώρα. Επιτρέψτε μου να πω, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός, διότι αυτός είναι που θα ζυγίσει και θα πάρει την απόφαση, κάθε φορά που λέω εντάξει, φύγαμε από αυτή τη λογική της πρόορης κάλπης και της πρόορης εκλογής. 4 χρόνια. Να νιώθει και κάποιος ότι η ψήφος του έχει μια βαρύτητα και μια ευθύνη. Μα λίγους μήνες πριν, μα λίγους μήνες αυτό, τουλάχιστον δεν είναι 1 και 2 χρόνια πριν, αλλά έστω και η κουβέντα και η συζήτηση, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα αποφασιστεί για τον Μάρτιο του 27, όπως προβλέπετε, και όχι για τώρα. Όμως δεν είναι κάτι άκυρο αυτό που λέει ο κύριος Νίκος από την Πάτρα. Υπάρχουν, όπως ακούτε, εισηγήσεις ακόμη και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση και από κορυφαίους υπουργούς. Δεν αναφέρονται, αλλά σημαίνει ότι θα έχουν πιο κεντρική θέση, πιο κομβικό υπουργείο, πιο στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό, θα αξιολογούνται ως πιο καλοί στο να διακρίνουν τις πολιτικές τάσεις. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θέλω λίγο τώρα που είναι και το καλοκαιράκι η μουσική να ακούγεται λίγο πιο συχνά.

Περιμένω ο Γιάννης από Αθήνα, μετά είναι ο Κωνσταντίνος ο αρχιτέκτονας, μετά είναι ο Γιώργος από Καλυθέα, έτσι λίγο για να έχετε οι επόμενοι ακροατές εικόνα της αναμονής. Είναι και άλλοι που έχετε καλέσει, θα αναφερθώ πιο μετά. Δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θα θυμίζω, το είπα στην εισαγωγή, θα το επαναλαμβάνω, θα είμαστε μαζί όλο τον Ιούλιο. Ένα. Θα σταματήσουμε τον Αύγουστο και ξανά μαζί από 1η Σεπτεμβρίου. Την επόμενη Δευτέρα, 20 του μήνα, θα ξεκινάμε νωρίτερα και θα τελειώνουμε νωρίτερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε 10. Αυτό το πρόγραμμα, αυτή η ώρα μετάδοσης του ανεμολογίου, 7-10, θα διαρκέσει αυτές τις εβδομάδες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, από την επόμενη Δευτέρα, και από 1η Σεπτεμβρίου θα παραμείνει και θα συνεχιστεί με το νέο πρόγραμμα, όπου θα τα λέμε στην καινούργια ώρα.

0: Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη σε αυτήν την μετάβαση στην καινούργια ραδιοφωνική στέγη εδώ στα Παραπολιτικά. Έχουμε αλλαγή στους συντελεστές, στη ρύθμιση του ήχου συγκεκριμένα, όπου πλέον έχει αναλάβει ο Ηλίας Ελιμάς. Κατά τα λοιπά είναι η Μαρία Ιωάννου τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος μουσική επιμέλεια, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Γιάννης από Αθήνα μας περιμένει. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κύριε Λαβίθη. Καλώς. Χαιρετισμού στο πολυπληθές κοινό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είχα παρόμοιο θέμα με τον άνθρωπο από την Πάτρα που πήρε πριν 3-4 τηλέφωνα, νομίζω, κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με παίρνανε και εμένα συνέχεια. Κάποια μεσημέρι λοιπόν με πήρανε στις 3 και 10, κάπου εκεί 3 και 4, ενώ εντάξει ήθελα να αναπαυθώ λίγο κι εγώ. Και τους είπα, παιδιά, ό,τι πήρατε πήρατε και κακώς τα πήρατε κι αυτά. Δεν θα πάρετε ούτε σέντσι από μένα. Και να εύχεστε να μην αναδειχθεί καμιά φιλολαϊκή, πατριωτική και ίσως και επαναστατική κυβέρνηση που θα μου το γυρίσει πίσω και αυτό το ακίνητο που μου πήρατε, όπως είναι το σωστό. Ξέρετε πόσες φορές με πήραν ακόμα? Άλλες δύο. Τους έδωσα την ίδια απάντηση. Στη δεύτερη, τρίτη φορά τελείωσε το θέμα. Δεν ξαναπήρανε ποτέ.

0: Αυτό αφορούσε εμένα. Το έκανα εγώ. Μπορεί να μην πιάνει αλλού. Ποιος ξέρει. Ήθελα λοιπόν, τώρα πάει αυτό, να αναφερθώ λίγο σε αυτή την ιστορία με τις τιμές της βενζίνης. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που δεν αντιδράει κανένας. Ακούω μέχρι και την κυρία Ζάγκα, η οποία είναι πασίγνωστη βενζινοπόλης, είναι η πρόεδρος νομίζω των βενζινοπολών. Λοιπόν, λέει 1,79,9. Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει 1,79,9, είναι 1,80. Καταρχήν το ευρώ διαιρείται σε 100 cents. 100 cents. Δεν είναι λεπτά, είναι cents καταρχήν. Είναι ξένο νόμισμα. Ή είναι 1,80 ή δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει τρίτο ψηφίο στο ευρώ νόμισμα. Δεν υπάρχει. Δεν στέκει λογικά. Και παντού σε όλη την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, είναι με δύο ψηφία. 1,54, 1,82, 1,32, 1,56 κτλ. Πάει αυτό. Πρέπει να πούμε για το πολυπληθές κοινό μας που ακούει και δεν παρεμβαίνει, ενώ πρέπει να παρεμβαίνουν περισσότεροι. Να θυμάστε, νέες νομοθεσίες καταργούν παλαιότερες. Δηλαδή όλη δουλειά είναι ποιος νομοθετεί, πόσοι νομοθετούν, υπερ ποιου νομοθετούν, γιατί νομοθετούν αυτοί και γιατί όχι οι άλλοι. Οι νέοι νόμοι καταργούν τους παλιούς. Δηλαδή μπορεί να βγει μια κυβέρνηση αύριο το πρωί, εγώ δεν πιστεύω, μάλλον 18 Απριλίου της έχει προγραμματίσει αυτός εκεί πέρα. Και αυτός, δεν είναι αυτός, είναι σύστημα αυτό, ευρωσύστημα λέγεται. Σιγά που θα κάνουν εκλογές αυτοί. Τρελή είναι. Λοιπόν, νέες νομοθεσίες καταργούν παλαιότερες. Οπότε μπορεί να βγει μια κυβέρνηση φιλολαϊκή η οποία να καταργήσει όλες αυτές τις ευρωμνημονιακές νομοθεσίες και να φτιάξει καινούριες. Αυτά είχα να πω. Να συνοπτικά καλά, νομίζω.
1: Βεβαίως, χάρηκα βεβαίως. Που σας άκουσα. Και εγώ που καλέσατε και
0: τα καλό χάνε. Βράδυ. Γεια σας.
1: Και σε εσάς, εφόσον είστε κι εσείς εδώ μέχρι τέλη Ιουλίου, επικοινωνείτε και τα ξαναλέμε. Κανένα πρόβλημα να πούμε για καλό καλοκαίρι ο ένας τον άλλον από τώρα. Απλώς, εφόσον είστε, θα είστε στην ακρόαση και θα θέλετε να... και υπάρχει και το ενδεχόμενο να... καλέσετε, το αφήνουμε για πιο μετά.

0: Πάντως πολύ πιο έντονες στα θέματα των καυσίμων είναι οι καταγγελίες σε νησιά. Τα νησιά έτσι κι αλλιώς έχουν υψηλότερες τιμές, ούτως ή άλλως. Θα μου πείτε οι αποστάσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αλλά λέω ότι είτε στις Κυκλάδες, είτε στα Δωδεκάνησα, υπάρχουν και αποκλίσεις σημαντικές. Οι καταγγελίες είναι και λόγω των αποκλίσεων που υπάρχουν. Γιατί εμείς τόσο και άλλοι εκείνο. Γιατί εμείς αυτό το ποσό και άλλοι εκείνο το ποσό. Αν μας ακούει και κάποιος από νησί, είτε στον αέρα, είτε με μήνυμα, να μας πει. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος αρχιτέκτονας, όπως έχει δηλώσει συμμετοχή. Διαβάζω κάποια μηνύματα, ο ΚΒ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος με 89% αναπηρία και αυτισμό να έχει δίπλωμα οδήγησης. Μήπως να γίνει μια έρευνα, ποιοι γιατροί και εξεταστές χορήγησαν το δίπλωμα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Διαβάζω επίσης, γράφει, η φερόμενη ως δράστης του εμπρισμού της Μαρφίν είναι μητέρα δύο παιδιών, με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένοχη και άρχισε η προσπάθεια δημιουργία συμπόνιας. Δεν με νοιάζει αν έχει 30 παιδιά, με νοιάζει ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαψαν 3 ανθρώπους και συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά. Πρέπει οι υπηρεσίες πρόνοιας να απομακρύνουν τα παιδιά από αυτούς τους διαστραμμένους εγκληματικά ανθρώπους. Πρώτον, δεν έχει να κάνει με δημιουργία κλίματος συμπόνιας. Άνθρωποι ικανοί για βαρβαρότητες απέναντι στην οικογένειά τους είναι άψογοι. Οπότε το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν έχουμε την εικόνα ότι κάποιος που αφαιρεί, ας πούμε, μια ανθρώπινη ζωή, ο ίδιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Καμία σχέση. Έχει αγαπημένα πρόσωπα και... Δεύτερον, δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Υπάρχουν κάποιες... Έχει ανοίξει πάλι έρευνα, καταγγελίες, τρέχει μια υπόθεση, υπάρχουν κατηγορίες, αλλά δεν έχουμε καμία καταδίκη. Μπορεί να αποδειχθεί ότι τελικώς το δικαστήριο να πει δεν είναι ένοχη. Με ήττα ή με όμικρον γιώτα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, καλησπέρα στον Γιώργο. Λινικός λιγνίτης είναι χαμηλής ποιότητας. Σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ευρωπαϊκών CO2, των εκπομπών ρήπων, η παραγωγή του είναι οικονομικά ασύμφορη. Καλησπέρα κυρία Γαριφαλιά. Το Max FM δεν μεταδίδει το πρόγραμμα, αναμεταδίδει, απλώς εξαρτάται από ποιες ώρες, ποιες εκπομπές και ποιες ώρες, δεν μπορεί όλα. Η ιδέα, κύριε Λαβίθη, δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτά που διαβάζετε τα λένε τα διορισμένα φερέφωνα της κυβέρνησης, λέει ο Στάθης από το Σικάγο. Να είστε καλά, καλές εκπομπές. Ακόμη και έτσι να είναι, οι ισολογισμοί είναι δημόσιοι, αγαπητέ κύριε Στάθη. Οπότε το 1,8 δις λειτουργικά κέρδη δεν μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί χωρίς να αποτυπώνεται στον δημόσιο ισολογισμό. Καλησπέρα στη Σταυρούλα από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη από την Πετρούπολη, πριν ένα μήνα πήγα στο χωριό μου, Φλόρινα. Βγάζουν λιγνίτη, τον πουλάνε στα Σκόπια 30 λεπτά από τα σύνορα. Έχει εργοστάσιο Μυτιλινέως, παράγει ρεύμα. Οι ρήποι πάνε ανάλογα που φυσάει. Το διαβάζω το μήνυμα. Δεν ξέρω ούτε αν πουλάνε, ούτε πόσο πουλάνε. Είναι κάτι που αναφέρει ένας ακροατής σε ένα email. Το παίρνεις προσωπικά, αγαπητέ Δημήτρη. Μπορεί να είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, αλλά βασική αρχή της διοντολογίας του επαγγέλματος η διασταύρωση. Η Ανδρέα από τη Βέρεια γράφει ότι το ίδιο με τη διαφορετική ποιότητα. Ναι, διότι δεν ξέρω, σας κάνει εντύπωση? Δεν ξέρετε ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, έχει άλλη ποιότητα? Κάποιο πετρέλαιο είναι πιο ποιοτικό, κάποιο άλλο λιγότερο ποιοτικό και ούτω καθεξής. Και ότι δεν είναι όλα τα υλικά ίδιας ποιότητας. Είναι όλα τα τυριά ίδιας ποιότητας. Όπως τα προϊόντα είναι διαφορετικής ποιότητας, έτσι και τα πετρώματα. Έτσι και οι ορυκτοί πόροι. Είναι τόσο απλό. Γράφει λοιπόν η Ανδρέα ότι ένας αγωγός που ξεκινά από τα Ουράλια όρη και μεταφέρει στην χώρα της, στην Ουγγαρία, έναν διαφορετικό τύπο ρωσικού αργού πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις αυτών των εταιριών και των κτηρίων είναι διαμορφωμένες για την διαχείριση αυτού του συγκεκριμένου τύπου. Οπότε η αναβάθμιση των συστημάτων θα σήμαινε εξαιρετικά υψηλός κόστος. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, γράφει, για τους οποίους η κυβέρνηση επιμένει στη χρήση ρωσικής ενέργειας. Όχι μόνο η φιλία με τον Πούτιν. Σου λέει, αν φεύγαμε θα πρέπει να ξοδέψουμε τόσα πολλά που θα κάναμε πόσο καιρό να τα ξαναβγάλουμε. Οπότε μένουμε σε αυτό με τους Ρώσους από τα Ουράλια όρη. Εντάξει. Επίσης, ο Δημήτρης από την Πετρούπολη αναγνωρίζει ότι έχει διαφορετικές ποιότητες ο λιγνίτης, αλλά αν τον έχεις, τον έχεις τζάμπα και είναι φθηνότερο από το να εισάγεις αέριο ή πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω, γράφει, ότι με καλύτερα φίλτρα δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα που θα μπουν οι πλατφόρμες κάτω στο εκεί στην Κρήτη, στο Λιβικό, ούτε λιγνίτες ούτε τίποτα μετά. Ο Κούλης είναι μονοφαγάς, γράφει ο Μάικ. Περιμένει τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα ξεκοκαλίσει στους ημέτερους και μετά θα κάνει εκλογές. Καλησπέρα σας. Η Γερμανία ποτέ δεν σταμάτησε το λιγνίτη, αλλά αυτό με τα μηχανήματα, δηλαδή την καταστροφή τους, δεν το είχα ξανακούσει. Γιατί βέβαια δεν τα είχε πληρώσει αυτός. Γι' αυτό ίσως παράξενο. Καλή εκπομπή από τον Γιάννη. Υπόλοιπα μηνύματα πιο μετά, άλλωστε δεν προλαβαίνω ποτέ να τα διαβάζω όλα. Κάνω ό,τι μπορώ να διαβάζω όσο γίνεται περισσότερα. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο, λοιπόν, αρχιτέκτονας. Γεια σας.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνο. Ακούγομαι?
0: Ναι, βεβαίως, ακούγεστε μια χαρά.
1: Χάρηκα που ξαναμιλάω μαζί, είναι τρίτη φορά. Τρίτη φορά, εν τέλει, το αρχιτέκτονας είναι εκτελήσιο, δεν χρειάζεται, γιατί δεν σε παίρνω για κάτι που έχω την
0: δικότητα. Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Απλά το είπα τόπολη για να θυμηθείς από περιστέρι που είχαμε πει και άλλη.
0: Α, μάλιστα, πιο πολύ το θυμήθηκα τώρα, να σας πω την αλήθεια.
1: Τι θα βασικά για τον κύριο από την Πάτρα, των 82 χρονών, που τον άνθρωπο τον έχουν τρελάνει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, εγώ ήμουνα σε τράπεζα, σαν μηχανικός, σε τεχνική διεύθυνση. Στην εθνική τράπεζα συγκεκριμένα. Οπότε, αλλά αυτά που θα πω δεν έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα, γιατί το παιχνίδι που κάνουν τώρα οι τράπεζες, μάλλον τα φαν παριστάνοντας οι τράπεζες, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτά που είπες εσύ είναι πολύ πιο σωστά. Και από αυτά που θα ξέρω εγώ να πω. Μία μονάχα συμβουλή να πω στον... δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει πέρα άνθρωπος. Μία συμβουλή αν μας ακούει. Αν έχει παιδιά και αν έχει εγγόνια και δεν έχει κάποιο άλλο κίνητο, κάποια περιουσία, να κάνει μια ψηλή κυριότητα στον εαυτό του και να τους κάνει όλα μια επικαρπία τα παιδιά. Από τότε και αυτός στα 150 του πήγε τον άλλο πλανήτη για την άλλη γη, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν αποποίηση κληρονομιάς. Και άσε τους πάνω να τρέχουν. Είναι μια γενικότερη συμβουλή αυτή.
0: Αποποίηση, ε.
1: Αποποίηση κληρονομιάς. Απλά, αν έχει κάνει επικαρπία...
0: Του πήραν το σπίτι μου, ρε, του ανθρώπου.
1: Το ξέρω, την πάτησε. Αυτό έχει γίνει, έχει γίνει ζημιά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Το μωρέ δεν είναι για σας, είναι η αγανάκτηση με το...
1: Το ξέρω, θα σου πω τώρα,
0: γιατί εσύ αυτά που οι
1: συμβουλές μου τρέχουν ήταν πάρα πολύ καλές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε να τους τονίσεις λιγουλάκι παραπάνω.
0: Δεν λαγίζω. Υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είμαι στη λογική, όλοι είναι κακοπληρωτές, όλοι είναι κρίμα. Αλλά ο συγκεκριμένος, έτσι όπως μιλάγε...
1: Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στην τράπεζα, έτσι. Συνήθως, ο κόσμος ο λαϊκός, Περιστέρι, ο κόσμος ο λαϊκός, δεν ήταν στρατηγικός.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: 99%.
0: Ναι, ναι, πιο πολύ θα τους έβλεσαι.
1: Οι πληστηριασμοί που έχω δει και έχω δει και έχω κάνει και έχω... Ακίνητα που είχαμε πάει σε τράπεζα...
0: Δεν ξέρουν και τα κόλπα...
1: Το ξέρω πιο καλά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, οι πιο...
1: Είναι οργανωμένοι.
0: Οι άλλοι...
1: Αλλά με τα πάνε έχει αλλάξει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα, έτσι, για να τους... ας πει κατευθείαν το email και τα λοιπά, αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιεί email, ξέρω να τα πει αυτά. Να τους πει πρώτον, την κουβέντα. Μισό λεπτό να βάλετε εγώ καταγραφέα. Έχετε αντίληψη να σας καταγράφω, γιατί και αυτοί όταν παίρνουν, σας λένε πάντα στην αρχή, καταγράφουμε την υποστασία σας. Να λέει για αυτός. Έχεις αντίληψη, κυρία μου, δεσποινής μου, αγόρι μου, παλικάρι μου, τι άλλο είναι. Ένα. Δύο. Το όνομα της εταιρείας. Τρία. Και το όνομα το δικό σου, όνομα επώνυμο, γιατί είσαι και εσύ υπεύθυνη για αυτό το οποίο λες. Ωραία. Αυτό είναι το γενικό. Αλλά το διατάφτα. Αν έχει παιδιά, γατιά, σκυλιά, οτιδήποτε, και αν έχει κάτι στο όνομά του, ακόμα και ένα παλιό αμάξι να έχει ο άνθρωπος, να το γράψει στα παιδιά του. Ένα. Αν έχει ακίνητο, οποιοδήποτε ακίνητο και χωράφι της πλάκας, άμα δεν θέλω να το γράψει από τώρα στα παιδιά του, ψηλή επικρατεί αυτός όσα χρόνια ζει είναι δικό του, ψηλή κυριότητα αυτός όταν δεν μόλις πάει στον παράδεισο ο άνθρωπος, χωρίς καμία διασύνη, δεν χρειαζόμαστε να πάμε στον παράδεισο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι,
1: πάνε αυτό στα παιδιά. Και τα παιδιά την πρώτη κίνηση που θα κάνουν είναι αποποίηση κληρονομιάς. Πώς ξέρω πράγμα. Το παιχνίδι με, το, με την τράπεζα που πατάνε οι φαν είναι ότι στο αρχικό δανειοληπτικό συμβόλαιο το οποίο υπάρχει, υπάρχει ότι όταν το ποσό το οποίο σου ζητάω μου χρωστάς υπερβαίνει αυτό το οποίο πήρα εγώ από τον πληθυριασμό, δικαιούμαι να σου κυνηγήσω και άλλα κινητά σου. Είτε δικά σου είτε καθόλου που το οποίο τα κληρονομούν. Εντάξει. Πιο παλιά, πριν τα κτηματολόγια, μάλλον οι τράπεζες πιο παλιά δεν το κάνανε, ειδικά οι μεγάλες οι τράπεζες. Δεν είχαν αυτό το πράγμα να το κάνουν, παρά μόνο σε περιπτώσεις που ήταν ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Που ήταν παιχνίδια μεγάλα. Σε Κοσμάκι δεν το κάνανε ποτέ. Ήταν γιατί δύσκολο να το κάνει. Πρέπει να ψάξεις σε όλη την Ελλάδα τα υποθηκοφυλάκια, ποιος έχει τι πού. Σήμερα σαν σήμερα, με ένα αφημί, κάποιος που έχει πρόσβαση στα συστήματα του κτηματολογίου, σου βρίσκω εγώ, άμα θες ή οποιοδήποτε από αυτούς που θέλουν, να σου δούνε πού έχεις ακίνητο και πού δεν έχεις. Και σου μπουμπουνάει κατευθείαν, σου κυνηγάει. Αν λοιπόν κάποιο ακίνητο δεν έχει μπει σε φάση δικαστική, να έχει υπάρξει ένα κοινοποίηση δικαστική, έχει δικαίωμα να του κάνει αλλαγή ιδιοκτησιακό. Επικαρτία ο πατρινός μας ψηλή και τα παιδιά του. Ποιος αγάπησε κατευθείαν στα παιδιά του. Είναι θέμα και εμπιστοσύνης τι έχουν μεταξύ τους. Και για τον προηγούμενο ακροατή το ίδιο. Είναι μια καλή λύση και ας το τρέχουνε. Οι τράπεζες έχουν δικαίωμα από το αρχικό το συμφωνητικό να απαιτήσουν και από δεύτερη τρίτη γενιά. Δεν τα ξέρω καλά αυτά. Είναι δικηγόροι, τα ξέρουν πολύ καλά. Ωραία. Αποποίηση κληρονομιάς. Αυτό είναι το πιο βασικότερο από όλα. Επίσης τι ήθελα να πω. Προσοχή, τι λέτε, αλλά κυρίως να λένε σε καταγράφω και εγώ. Δεν τον καταγράφω. Τι κάνει μια μηχάνη με να καταγράφει τον κάθε βλάκα που σε παίρνει. Ωραία. Και τα λέω αυτά γιατί εγώ δεν έχω τηλέφωνο που να με ενοχλούν για αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σου πω και δύο σκέψεις πολύ μικρές για το λιγνίτι, πολύ βασικές, γιατί δεν έχω ειδικό.
0: Να μου πείτε, εντάξει.
1: Ναι, πράγματι, οι λιγνίτες έχουν ποιότητα και ποιότητα, μην τρελαθούμε. Τα πάντα έχουν ποιότητα και ποιότητα. Ειδικά τα πετρώματα, ακόμα και τα πετρέλαια, ακόμα και τα πάντα. Ό,τι βγαίνει, έχει ποιότητα και ποιότητα. Ναι, ο λιγνίτης της Ελλάδας δεν ήταν το ΑΑΑ, ήταν το ΑΠΛΑΣ, το ΒΠΛΑΣ, το ΓΑΜΑΠΛΑΣ, δεν ξέρω τι ήταν. Έβγαζε κάτι. Και έβγαζε πολύ. Ήταν στη δικά μας τη χώρα. Ένα το κρατούμενο. Άρα, αυτό έχει δίκιο εσύ που λες και τους εξηγείς και μερικοί έχουν μπερδευτεί ή έχουν μπερδεύσει τι είναι ο λιγνίτης και ο λιγνίτης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το κάρβο με το κοκ, άλλο ο λιγνίτης, άλλο το έτσι κτλ. Από την άλλη όμως αυτό το οποίο κάνεις εσύ ένας μικρός σφάλμα, Κωνσταντίνε, είναι το εξής. Πας και λες τα κέφη που δηλώνει η ΔΕΗ αποδεικνύουν, ναι, είχα ένα κόμμα δικό μου δύο παραπάνω κέφη, άρα αφού το απέρισε αυτό, γι' αυτό έβαλα παραπάνω κέφη. Εκεί είναι λάθος. Πρώτον, γιατί τα κέφη φτιάχνονται. Ένα. Και δεύτερον, εγώ να σου θέσω και διαφορετικά. Εγώ, Κώστα, έτσι. Τα κέρδη μπορεί να τα έμπελες αγαπητέ ΔΕΗ, αγαπητέ ΤΑΔΕ, επειδή έκλεψες καλύτερα. Ένα το κρατούμενο. Επειδή κερδοφόρησες καλύτερα. Δύο το κρατούμενο. Μάλλον κερδοσκόπησες καλύτερα, για να είσαι πιο σωστή.
0: Και όχι επειδή μείωσες το λιγνίτι. Το
1: έχω. Άγια σου. Ναι. Ένα, δύο. Και τρία, το πιο σημαντικό. Καραμπινάτα και γαμπινάτα. Και βέβαια κερδοσκόπησες, γιατί πας και μου κοστολογείς σήμερα τις τιμές του ρεύματος, που είσαι ο κυρίαρχος, υποτίθεται εσύ σαν ΔΕΗ και ακολουθούν και όλοι οι άλλοι από πίσω, με τις τιμές του χρηματιστηρίου του Άμστερνταμ. Άρες μάρες κουκουνάρες. Δηλαδή πάλι παίζουμε με αλγόριθμους. Πάλι παίζουν τα παιδάκια με τα οικονομικά, τα δικά σου δικά μας και τα δικά μου δικά μου. Και σας πω, το κερδοφορία μην το μετράς, γιατί το κερδοφορία είναι από το ένα μετράμε ποιο είναι το κόστος, η αξία αυτό που έχει να βγάλω από εδώ, που είναι ένα δικό μου προϊόν, και ποιο είναι το κέρδος το οποίο έχω. Είναι σαν να πάνω να φύσει με πορτοκάλια, με μανταρίνια και να βλέπουμε πώς θα μήλα βγάζουμε. Δεν βγαίνει. Εκεί είναι το σφάλμα. Γι' αυτό έχω θα κάνω και ένα πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί όλη αυτή την ανάλυση του κοστολογίου, της Τολεμαΐδας και το έτσι και το λοιπά, μπορεί να είναι και αλήθεια, δεν τα ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν είμαι ειδικός, έτσι. Έχω πολύ μεγάλη ανεμπιστοσύνη, κρατάω πολύ μικρό καλάθι, γιατί από πίσω από όλα αυτά υπάρχουν κάποια τεράστια συμφέροντα. τεράστια συμφέροντα των σημερινών παιχτών της ενέργειας. Δεν ανάγκη να αναφέρω τα ονόματα, είναι της ΕΦΣΑ, δεν παραπάνω. Εντάξει, που είναι τεράστιοι παίχτες, οι οποίοι είχαν τεράστια συστήματα να υποστηρίξουν και να φτιάξουν και να δείξουν. Αν μου έφερνες μία ανάλυση από έναν εξωτερικό φορέα και μάλιστα ή δυνατόν ούτε καν από Ευρώπη και από Αμερική, φέρνουμε από Χονολού, φέρνουμε από Κίνα. Γιατί αυτά τα τεράστια συμφέροντα ακόμα και εκείνο μπορούν να τους αγοράσουν. Σε να μου λέγε ναι ρε παιδιά, πεταμένα λεφτά είναι, νεροζούμινο αυτός ο Λιγνίτης, εκείνο το δεύτερο, αυτά ήταν μεγάλο, πολύ μικρό καλάθι. Κωνσταντίνα μου αυτά.
2: Πολύ ωραία.
1: Εγώ το έδωσα κάτι άλλο.
2: Και το βάλτε ακούω το...
1: Βάλτε κάπου
2: πώς μπορεί να
1: εκεί πέρα που άλλαξαν είναι τώρα, τα κέρδη. Το ραδιάκι, γιατί τι, κάθε
2: τι,
1: φορά...
2: Τι, βάλτε.
1: Βάλτε στη σελίδα σας το τηλέφωνο.
2: Στα παραπολιτικά.
1: Ορίστε.
2: Στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
2: Εκεί. Α, θα τους το πω. Θα το μεταφέρω.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ κάθε φορά πρέπει να το θυμηθώ να το γράψω.
2: Εντάξει.
1: Και αν το πεις δεν το βρίσκω.
2: Θα το θυμηθώ, θα
1: σήμερα
2: το θυμηθώ.
1: Σήμερα πήγα σε προηγούμενη εκπομπή σου να μπω στην αρχή που το έχεις πει, να το ξαναγράψω να σε πάρω.
2: Εντάξει.
1: Κωνσταντίνε, καλό βράδυ, να είστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Γεια σας.
1: Και βασικά υγεία σε όλους.
2: Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Είπαμε ότι αρκετοί ακροατές καλείτε επειδή έχετε έτσι κι αλλιώς κάτι στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε, αλλά άλλοι τόσοι καλείτε επειδή κάτι ακούστηκε. Δηλαδή η εκπομπή από μόνη της, το περιεχόμενο της εκπομπής παράγει ακροατές που θέλουν να μιλήσουν. Δεν είναι ότι ξεκινάει το ανεμολόγιο και έχουν υπόψη τους όσοι θα βγουν ότι σήμερα θα βγω. Σχεδόν οι μισοί που θα βγουν βγαίνουν επειδή κάτι άκουσαν να σχολιάζουν οι προηγούμενοι ή εγώ. Το ακούω λοιπόν, έβαλε κάποια ένσταση και ερωτηματικά ο κύριος Κωνσταντίνος ότι ναι μεν τα κέρδη είναι αυτά που παρουσιάζεις, αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι είναι για το λόγο που μου λες ότι προέκυψαν και ότι αυτός ο λόγος δεν είναι ο πραγματικός. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει μετά το λόγο ο κύριος Γιώργος, για να βγει στον αέρα ο κύριος Γιώργος από την Καλυθέα.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Θερινή Μπουά Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουά Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Γιώργο από την Καλυθέα να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου και εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με την εφημερίδα Παραπολιτικά, θα βρείτε το Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Σε αυτό το τεύχος, στο εξώφυλλο, Δημήτρης Τσίγκος, ο πρώτος Έλληνας startupper που αλλάζει τους κανόνες στην παγκόσμια εταιρική εκπαίδευση, πώς η ελληνική startup επίγνωσης κατέκτησε τη διεθνή αγορά του EdTech, επαναπροσδιορίζοντας τη μάθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα, ελπίδα μέσα από την ψηφιακή υγεία. Πώς μπορεί μια χώρα υπό συνεχή οικονομική πίεση και ένα ΕΣΥ που καθημερινά παλεύει με ελλείψεις να αγοράσουν το εισιτήριο για το μέλλον της ιατρικής. Ο Βαγγέλης Γρεκόπουλος καταγράφει ένα ανεπάντεχο ιατρικό θαύμα. Επόμενο θέμα, ο νέος κυβερνοπόλεμος τεχνητής νοημοσύνης. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Η κυβερνοασφάλεια έχει οριστικά ξεφύγει από τα υπόγεια των τμήματων IT και πλέον αποτελεί τον κεντρικό άξονα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισχύος και μια ψηφιακή μοιραία γραμμή για κράτη και επιχειρήσεις. Και ακόμη το μέλλον της εκπαίδευσης από τα frontier models τους δασκάλους τεχνητής νοημοσύνης, πώς μεταμορφώνουν ριζικά το μέλλον της μάθησης και της εταιρικής εκπαίδευσης. Και επίσης, 20-1, κορυφαία ταξιδιωτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, Travel Tools, ο απόλυτος τεχνολογικός οδηγός για το καλοκαίρι, με το περιοδικό Startupper Mag, αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Γιώργος από Καλυθέα, γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς.
1: Συγχαρητήρια στο σταθμό και από τα βάθη της ψυχής μου συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό και τους δημοσιογράφους που έχει το κανάλι και για αυτό που είδα και είδα στο ίντερνετ, ότι από το 16 που περιμένουν τόσοι συνταξιούχοι που δεν κάναμε εμείς δικαστήριο. Γιατί όταν ζω και τρώω ψωμί από μια επιχείρηση, δεν μπορώ να κάνω εγώ. Περιπεί να πω για τον εαυτό μου τώρα. Ήμουν στον ΟΤΕ, τεχνικός. Ήμουνα κάπου αλλού το 72. Να σας πω το ιστορικό το δικό μου.
0: Ναι, με.
1: Είμαι μέλος του κόμματος από το 1978, επί ΕΡΕΝ, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Νέων. Προχωράμε. Μεγάλωσα και έφτασα 74. Παραμένω σταθερός στο κόμμα. Αλλά είμαι αγαπητός, επειδή με ξέρουν, δεν έχω κάνει κακό κανένα. Είχα μεγάλη θέση τότε. Που ήμουνα στα 3 χρόνια, ήμουν στα 3 γράμματα και μετά πήγα στον ΟΤΕ πάλι. Εκεί. Και εντωμεταξύ, αυτό που είπαμε τώρα για να πάρουμε τα αναδρομικά από το 16, ευχαριστώ όλο το προσωπικό και με αγάπη και να χαίρεστε τις οικογένειες ολονών. Και ήρθα σήμερα για να πω στο κτίριο εκεί και ήταν το παιδί στην κλούβα εκεί που είναι, και ενώ ρώταγα πού να χτυπήσω τον κουδούνι, ήταν μέσα, με έβλεπε και μου λέει: εγώ είμαι αστυνομικός, δεν είμαι για αυτή τη δουλειά εδώ. Σε παρακαλώ, θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό, όλο τα παιδιά, γιατί οι δημοσιογράφοι από Παροπολιτικά είναι όλα αλάνια, τρέχουνε, αγωνίζονται. Μπορεί να βγάζουν χρήματα, τα βγάζουν με τον ιδρώτα τους. Δεν τα παίρνουν έτσι τα λεφτά. Γι' αυτό και ο πρόεδρος τους, ο Μαρινάκης, που είναι καλός άνθρωπος, γιατί τον ξέρω κι αυτόν και με ξέρει καλά.
0: Ο Μαρινάκης δεν είναι στα Παραπολιτικά?
1: Όχι, ναι, ξέρω, όχι. Δεν ξέρω εγώ ότι δεν είναι. Αλλά σας το λέω το ποιον, ποιο είναι. Και γι' αυτό πήρα να ευχαριστήσω.
0: Αυτό θέλετε τώρα απλώς να πείτε ευχαριστώ.
1: Ναι, ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογράφους για αυτή την είδηση που βγάλαν. Ότι θα τα πάρουμε και εμείς που δεν κάναμε στο δικαστήριο να πάμε. Αυτό θέλω. Είμαι σωστός ή λάθος?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Τι δεν καταλάβατε, πείτε μου. Εγώ πήρα γι' αυτό, επειδή περιμένει κόσμος πολλοί συνταξιούχοι που δεν έχουν κάνει δικαστήριο από το 16. Που πήραν αυτοί που κάναν δικαστήριο, δεν μας ενδιαφέρει. Και οι άλλοι όμως, ο άλλος ο υπουργός που ήταν από τη Νέα Δημοκρατία πάλι, είπε ότι δεν χρειάζεται. Και τώρα να πούμε και εμείς αυτό που γράφεται σήμερα που στο ίντερνετ, πήρα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της δημοσιογραφίας. Δεν έκανα καλά.
0: Γενικότερα της δημοσιογραφίας.
1: Όχι, αυτοί που ασχοληθήκαν και βγάλαν αυτή την είδηση, αλλά και όλοι τους σταθμούς. Τι, επειδή όλη η Νέα Δημοκρατία είναι? Όχι. Εγώ είμαι αγαπητός με όλο, και όπου πάω, δηλαδή και στο Πασόκ να πάω και να ζητήσω, να είναι κυβέρνηση και να ζητήσω κάτι, δεν τους λέω ότι είμαι δικός σας, λέω είμαι δεξιός, είμαι Νέα Δημοκρατία. Θέλω αυτή τη χάρη, μπορείτε να μου την κάνετε? Έτσι πάντων, έκανα από μικρό
0: είναι
1: παιδί πάντα.
0: Κυβερνητική απόφαση, δεν... Φαντάζομαι, λέτε, είναι απόφαση κυβέρνησης, δεν είναι κάτι που προέκυψε, τέλος πάντων.
1: Ναι, αφού είπε θα μας τα δώσει.
0: Φαντάζομαι, λέτε, για τις εκκρεμείς υποθέσεις για αναδρομικά 11 μήνου στα έτη 15-16.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων για αυτούς που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Και θα πάρουν και οι υπόλοιποι, γιατί αφορά χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Ναι, αυτά είναι. Αυτά, έτσι γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι και μεγάλος τώρα, είμαι 74. Ενώ εσείς θα είστε τώρα κάνας 52-53 εκεί.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
1: Σωστός. Με αγάπη, καλή εκπομπή και ακούω εγώ.
0: Έγινε, κύριε
1: Γιώργο. Το σταθμό 901. Κολλημένη Βελόνα εκεί.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Με αγάπη. Γεια σας. Καληνύχτα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Νωρίτερα, εντωμεταξύ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακροατής ήταν που αναφέρθηκε στο πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ήθελα να το αναφέρω το όνομά του, αλλά νομίζω δεν το είπα εκείνη τη στιγμή, για τον Σύφη Βαλιράκη. Βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό, αγνοούνταν, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, και βρέθηκε κοντά στο μικρό νησί Πεζονήσι Ερέτρια, στα 77 του έτη. Και έλεγε από τότε η πρώην σύζυγος ότι εδώ κάτι ύποπτο έχει συμβεί.

Ήταν Ιανουάριο του 21, 24 Ιανουαρίου του 21 για την ακρίβεια. Και η υπόθεση αυτή, ενώ αρχικώς είχε παρουσιαστεί λιγάκι ως ένα ατύχημα μέσα στη θάλασσα, εκδικάζεται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας και μάλιστα από πρόθεση, δηλαδή ως δολοφονία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Αρχικά οι λιμενικές αρχές πήγαν να κλείσουν τον φάκελο ως ατύχημα. Φαίνεται όμως ότι η επιμονή από την πλευρά της οικογένειας και τα νέα στοιχεία, τα οποία ίσως και να προέκυψαν λόγω της επιμονής από την πλευρά της οικογένειας, οδήγησαν σε άσκηση κακουργηματικών διώξεων κατά δύο ντόπιων ψαράδων. Και σου λέει, πήγαν οι λιμενικοί επειδή είναι γνωστοί τους. Αυτό είναι το πρόβλημα με την εντοπιότητα, παιδιά. Η εντοπιότητα είναι τεράστιο θέμα. Απ' τη μία έχει το καλό ότι είναι σε μια κεντρική θέση κάποιος που γνωρίζει την περιοχή, ας πούμε στα σώματα ασφαλείας, αστυνομία κτλ. Απ' την άλλη έχει αυτό το πολύ κακό. Έχει απέναντί του τώρα αυτόν με τον οποίο μεγαλώσανε μαζί από πιτσιρικάδες. Του βγαίνει το συνέστημα εκείνη τη στιγμή πάνω από το καθήκον. Όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους το συνέστημα θα επικρατήσει του καθήκοντος. Τι κάνεις? Οπότε λες να μην βάζω ανθρώπους από την ίδια περιοχή να υπηρετούν σε αυτή στην περιοχή που γεννήθηκαν, να πηγαίνουν αλλού. Να μην υπάρχει ο συναισθηματικός δεσμός. Αλλά από την άλλη, η εντοπιότητα έχει αυτό το καλό. Ξέρεις πρόσωπα, καταστάσεις, την περιοχή. Για πείτε μου πώς το λύνεις. Σύντομη διακοπή για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας, τραγούδι, και μετά ανοίγουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές για το τρίτο μέρος του απόψινού μας ανεμολογίου.

Τρίτη ώρα λοιπόν για το απόψινό μας ανεμολόγιο, συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Βράδυ Δευτέρας 13 Ιουλίου. Με το ανεμολόγιο θα είμαστε μαζί όλο τον Ιούλιο. Θα σταματήσουμε Αύγουστο λόγω καλοκαιρινών διακοπών, αδειών, και θα είμαστε μαζί από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε με την ώρα που γνωρίσατε στην εκπομπή από τον Σεπτέμβριο, 9 με 12. Από Δευτέρα 20 του μήνα πάμε στο 7 με 10 μέχρι τέλη Ιουλίου, και από 1η Σεπτεμβρίου με τη νέα ραδιοφωνική περίοδο αυτό θα είναι και το νέο πρόγραμμα, αυτή θα είναι και η νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Το αλλάζουμε από τώρα έτσι ώστε να κάνουμε λίγο πιο ήπια τη μετάβαση.

0: και άλλες αλλαγές στους συντελεστές. Παραμένει ο Ηλίας Ελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και σε μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζα. Γιατί γράφει να υπάρχει τόσος μεγάλος πόλεμος για το ποιος θα κερδίσει την Πρωθυπουργία, αν ήταν μόνο για να κυβερνηθεί ο τόπος σωστά, προς όφελος των πολιτών, και δεν επωφελούνταν οι κυβερνώντες με χτίσιμο τεράστιας περιουσίας, κλεμμένης από τον ιδρώτα του λαού, δεν νομίζω να υπήρχε τόση σπουδή να βγει κάποιος υπουργικό και πρωθυπουργικό θόκο, μόνο και μόνο για να υπηρετήσει το συμφέρον των συμπολιτών του. Συμπέρασμα γράφει, πας πολιτικός είναι προτεργάτης του φουσκώματος των τραπεζικών λογαριασμών του μόνο. Το διαβάζω το μήνυμά σου, αγαπητέ Κωστή. Διαφωνώ, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σύνθετη η πολιτική. Αλλά δεν έχω τώρα και το χρόνο για να εκφράσω τον αντίλογό μου. Λίμπερο, με ενημερώνομαι ότι έρχονται οι Ιλβόλο μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα τώρα τον Ιούλιο, αν είσαι στην ακρόαση. Βασίλη από τα Μέγαρα, λίγο μπερδεύτηκα. Γράφεις ότι 1η Ιουλίου η διάδα 1,5 λίτρου αναψυκτικού σε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο είχε 3,89. 11 Ιουλίου η ίδια συσκευασία 3,59. 30 λεπτά λιγότερα. Θα δείτε ότι 20 Ιουλίου θα έχει 3,30, ακόμα λιγότερα. Και 1η Αυγούστου θα πάει πάλι στο 3,89. Γιατί? Και ποδήλατο και στρίψιμο τσιγάρου. Στα φανάρια τότε, όταν πιάνει κόκκινο, να βγάζω και κάνα μεροκάματο, κύριε Βαγγέλη. Γιατί δεν κοιτάνε για την οθεία μόνο αντλίες, γιατί δεν κοιτάνε μόνο αντλίες για την οθεία, δεν δίνουν και παίρνουν οι διαλύτες, γράφει ο Σάκης. Γεια σου Γρηγόρη, να σε καλά. Θα το ρωτήσω Κώστα, αν μας αναμεταδίδει κάποιος σταθμός από Χαλκίδα. Καλησπέρα στον Γιώργο, τι μου στείλες πάλι, είναι από Facebook. Να ξέρεις με το που βλέπω ότι μου στέλνει κάποιος κάτι από Facebook, είμαι αμέσως UFO Greece Official Page, Άτια Ελλάδα. Μάλιστα. Μόλις είδα την πρώτη μου ταινία, δημιουργημένη εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τρομερό για το μέλλον του κινηματογράφου να βγαίνουν τόσο αληθινά αποτελέσματα σε μόλις 3,5 χρόνια επίσημης ύπαρξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το έχουν δει 2,5 εκατομμύρια χρήστες στο YouTube. Το No Way Back. Κάτι με εξωγήινους. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη μόνο. Πλάκα μου κάνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ερμηνεύσει όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Ράμπο το πρώτο αίμα? Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ερμηνεύσει όπως ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στο Εξολοθρευτής? Όπως ο Στίβεν Σιγκάλ στο Half Past Dead? Έχω πιάσει, το ξέρω, τα θηρία της 7ης τέχνης, αλλά βάζω ψηλά τον πύχη για να δείξω το επιχείρημά μου. Το Σαββατοκύριακο, ξέρετε τι έβλεπα? Το κινηματογραφικό αριστούργημα Das Boot, το υποβρύχιο. Wolfgang Petersen, 1982-84. Το Director's Cut. Πάνω από 3 ώρες. Υποψηφιότητες για 6 Όσκαρ. Η ζωή ενός πληρώματος υποβρυχίου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για την ταινιάρα από τις λίγες τώρα. Charles Bronson, Clint Eastwood. Ποια τεχνητή νοημοσύνη? Για πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Κοιτάξτε, λέγεται ότι υπάρχει εποχή πριν από τη φωτιά και μετά τη φωτιά, πριν από τον τροχό και μετά, λοιπόν, ενδεχομένως να είναι και η τεχνητή νοημοσύνη και αυτή ένα τέτοιο ορόσημο. Και δεν κάνω πλάκα, μπορεί να είναι ακόμα με πολύ μεγαλύτερο ορόσημο. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι, όπως ξέρετε, με τα εικαστικά.
0: Το ξέρω.
1: Και μάλιστα έχω σχεδόν παρατήσει κάθε υλικό ζωγραφικής, βλέπω μόνο αποκλειστικά σχεδόν με κομπιούτερ. Έχω κάποιες γνώσεις, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή απίστευτο τώρα, όχι Σαζενέγκερ, δεν θα δεις τίποτα όρθιο. Μάλιστα είναι μια πολύ καλή ιδέα, γιατί οι Τούρκοι σκέφτονται να... Θυμάστε τη σειρά που είχαν, μια κομική σειρά που είχαν οι Εγγλέζοι, το Ben Hill.
0: Με τον Ben Hill.
1: Ναι, με τον Ben Hill, ναι. Ναι. Ήταν μια κομική σειρά, κάθε εβδομάδα είχε ένα επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι Τούρκοι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη σκέφτονται να κάνουν μια τέτοια σειρά, εβδομαδιαία επεισόδια, με πρωταγωνιστή και ήρωα τον Κυριάκο Κουτσαβάκη. Καταπληκτικό, δηλαδή, και μάλιστα θα έχει και τη στρομερή περιφέρεια στην Ελλάδα, πρέπει να πω, δηλαδή, το σκέφτονται, δεν ξέρω να το υλοποιήσουν, αλλά, δηλαδή, εντάξει, θα είμαστε όλοι στις οθόνες. Γιατί όμως, κοιτάξτε τώρα, μπορεί τώρα, αυτή είναι κίνηση for sex, ξέρετε καθόλου πως κάκι.
0: Αρκετά.
1: Ναι, ωραία. Η κίνηση for sex είναι κίνηση που ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει άλλη κίνηση πριν αυτής. Δηλαδή, κάνετε εσύ μια κίνηση τέτοια που εγώ είμαι υποχρεωμένος, δεν έχω άλλη επιλογή, έχω μόνο μια κίνηση. Δεν μπορώ να αγγίξω κανένα άλλο στοιχείο στο σκάκι, μόνο ένα πιόνι, ένα συγκεκριμένο κομμάτι να το κουνήσω σε συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, αυτό είναι κίνηση φορσέ που κάνανε οι Τούρκοι για τον Κυριάκο. Φορσέ για να πάει σε εκλογές και το ταχύτητα, το ταχύτερο δυνατόν. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, όταν... Είδατε πώς τον έχουν βγάλει. Λοιπόν, γιατί, προσέξτε τώρα, αυτοί έχουν μαζέψει και με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης το κάνουν τώρα. Όλα τα στιγμιότυπα που τον έχει πιάσει η κάμερα τον Κυριάκο, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, όλα, 10 χρόνια πίσω τον πάνε, και τον έχουν πιάσει όλες τις εκφράσεις προσώπου, εκφράσεις χεριών, δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα. Λοιπόν, πού να κυκλοφορήσει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Δηλαδή, κοιτάξτε, γιατί όλοι θα παρατηρούν τις κινήσεις του. Λοιπόν, όταν γίνεται, και δεν έχει γίνει περίγελο μόνο Τουρκία, το σύμπαν, όλη η Ευρώπη, όλοι, λοιπόν, δεν μπορεί να αναγκαστικά, και γι' αυτό και πάει για εκλογές, γι' αυτό το μαζεύει.
0: Τυφλώνει την κρίση σας η επιθυμία σας.
1: Όχι,
0: τυφλώνει την κρίση σας η επιθυμία σας.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ο μέσος Έλληνας που βλέπει ότι... Εσείς τώρα λέτε ότι ο μέσος Έλληνας θα δει ότι οι Τούρκοι κοροϊδεύουν κάποιον και θα πει, α, αφού τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι, δίκιο έχει, και όχι το ακριβώς αντίθετο.
1: Όχι, μα όχι.
0: Για να τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι, ο προϊόνιος εχθρός του τέλους.
1: Όταν
0: να πει ότι κάτι καλό κάνει.
1: Όταν ο Τούρκος σου βγάζει ένα βίντεο και ο Έλληνας γελάει, δεν μπορεί να γελάσει.
0: Εγώ αν ήμουν επικοινωνιολόγος. Αν ήμουν ο επικοινωνιολόγος του Μητσοτάκη, θα του έλεγα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, άσε τους Τούρκους να κυκλοφορούν το βίντεο με τις εκφράσεις σου. Ο μέσος Έλληνας με το που βλέπει τους Τούρκους κάτι, αντανακλαστικά κάνει το αντίθετο. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ο Έλληνας.
0: Τι θα πει ο Έλληνας ότι απέναντι στον προαιώνιο εχθρό του γένους, ότι έχουν δίκιο οι Τούρκοι, είναι για γέλια ο άνθρωπος, ή για να τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι πάει να πει ότι κάτι καλό κάνει.
1: Αυτό το αφήνω να απαντήσετε εσείς για τα δύο. Εγώ νομίζω ότι όταν ο Έλληνας γελάει με τον Πρωθυπουργό του, δεν μπορεί να θα δώσει και δίκιο στον Τούρκο. Δεν μπορεί ο Τούρκος να έχει άδικο, γιατί έχει δίκιο. Όταν έχει δίκιο ο Τούρκος, όταν ο άνθρωπος είναι γελίος, γελάει, είναι τέλειος. Δεν θα πει Έλληνας ή Τούρκος. Αυτό είναι
0: ευτυχώς είστε εικαστικός.
1: Ναι, να τον ίδιο τον προσβάλλει τον Έλληνα αυτό. Εκπαίδευση γελάει με τον εαυτό του.
0: Ευτυχώς είστε εικαστικός και όχι επικοινωνιολόγος.
1: Εντάξει, υπάρχει αυτή η πλευρά ότι δημοσιότητα πας στη θυσία, δηλαδή κατέβασε και τα βρακιά σου να γίνει δημόσιος. Πήγαινε στο μόλι, κατέβασε ένα, πάει και έτσι αν το. Υπάρχουν και κάποια όρια
0: στο όλο.
1: Δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Γελιοποίησε για και μετά να ζητά την ψήφο.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν είπα αυτό. Δημοσιότητα πάση θυσία. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Θα μάθουμε σύντομα.
1: Η κάμερα τον έχει πιάσει δηλαδή από όλες τις γωνίες του κόσμου. Άμα θα βγάλουν, σε θέση να βγάλουν σε Ελληνικό. Βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη 10 ας πούμε γωνίες, το κεφάλι, τα πάντα και σου βγάζει οτιδήποτε. Λοιπόν, εντάξει. Και ένα δεύτερο ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
1: Συζητούσα και με τον κύριο Παρδάλη. Το λέω σωστά έτσι, λοιπόν. Δεν είναι Παρδέλης, Παρδάλης είναι.
0: Παρδάλης είναι, παρακαλώ, μην είστε αγενείς.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, απλώς για να σιγουρεύσω γιατί καμιά φορά Παρδάλης, λοιπόν. Εσείς τώρα, επειδή έχετε μία, ας πούμε, μία λατρεία με το ποδόσφαιρο, από ό,τι έχω καταλάβει,
0: σωστά.
1: Ειδικά με τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Ναι, λοιπόν. Και θέλω πραγματικά, έχω την απορία, δεν είναι, ας πούμε, τεχνητή η απορία μου, τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα εσείς, πόσες ομάδες παίρνουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέρος τώρα?
0: 48 πήρανε μέρος.
1: 48, ωραία. Ναι.
0: Για μην μου πείτε γιατί δεν πήρε
1: πάω. Πόσες ακόμα τα παιχνίδια?
0: Πόσο, συγγνώμη.
1: Πόσες έχουν μείνει στο παιχνίδι ακόμα?
0: Τέσσερις.
1: Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε τώρα εσείς παρακολουθήσατε παιχνίδια από το Μούντιαλ.
0: Πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς όχι όλα.
1: Ωραία. Εσείς τώρα, γιατί την ίδια ερώτηση έκανα και στο Μπαρδάλι, για
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί παρακολουθείτε ας πούμε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Κορέα, με μια αφρικανική ομάδα για οτιδήποτε έτσι. Γιατί το παρακολουθείτε αν γίνει σήμερα, ας πούμε, για ποιο λόγο, από πλευρά θεάματος το βλέπετε?
0: Όχι, επειδή είναι στο Μοντιάλ, αν ήταν για άσχετο, για άλλη διοργάνωση δεν θα το βλέπω.
1: Ναι, ωραία. Και επειδή στο Μουντιάλ τι...
0: Είναι το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού σε εθνικές ομάδες. Είναι...
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Είναι η Ολυμπιακή των εθνικών ομάδων.
1: Ωραία. Για το θέαμα όμως, βρίσκεται θέαμα να παρακολουθείτε 90 λεπτά αυτό, οποιοδήποτε μάτς, ακόμα και το καλύτερο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα highlights, αυτά τα κομμάτια, τα χρονικά που αξίζουν να τα δει κανείς, είναι πολύ περιορισμένα και συγκεκριμένα.
0: Ναι, αυτό λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους αρέσει γιατί το θεωρούν βαρετό. Ότι είναι αργό, δεν έχει πολύ δράση.
1: Εγώ δεν το λέω. Εγώ το λέω γιατί προσωπικά.
0: Ναι, το βρίσκεται αργό, δεν έχει πολύ δράση.
1: Όχι, δεν
0: το μπάσκετ έχει δράση, το βόλεϊ έχει δράση.
1: Κάτι αργό μπορεί να είναι πάρα πολύ τεχνικό και να είναι τεχνικό και να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Α.
1: Τότε
0: απαντήσατε.
1: Ναι, μπορεί να είναι εγώ, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ τεχνικό και να είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, ορίστε, απαντήσατε μόνος σας. Άρα
1: εσείς βρίσκετε δηλαδή από τα 90 λεπτά πόσα βρίσκετε ενδιαφέροντα από τεχνικής πλευράς. Μετά πόσα βρίσκετε ενδιαφέροντα από τεχνικής πλευράς.
0: Από τεχνικής πλευράς όλα.
1: Από
0: δράση τα 10.

0: Ήχι. Γιατί αν το πήγε το βάζει χαμηλά, βλέπει και τα 90 λεπτά.
1: Χαμηλά είναι δυνατόν. Ψηλά σα είπα. Είναι το. Ο Όλυμπος των εθνικών ομάδων. Δεν θα κάτσω όμως να δω Νότια Κορέα, Αφρική, Σενεγάλη για, το, για ένα για, μεταξύ τους παιχνίδι με, με κάποιο. Δεν θα κάτσω να το δω. Αυτό για το.
0: Εγώ
1: σας λέω. Εγώ. Άλλοι λοιπόν, και αυτός. Λέει ωραία μπαλίτσα.
0: Ωραία. Θέλετε λοιπόν να δείτε θέαμα εσείς, έτσι. Βλέπετε, θέλετε να δείτε το θέαμα. Σωστό.
1: Σωστό με την έννοια θέαμα είναι όλα. Και από το άθλημα μέχρι τον κινηματογράφο βλέπει μια
0: τηλεόραση. Ναι, αλλά εσείς βλέπετε για το θέαμα.
1: Τι είναι για το θέαμα, βλέπω γιατί μου αρέσει το σπορ.
0: Ωραία, ναι, το σπορ, εντάξει.
1: Θέαμα έχει και η ξυφασκία. Δεν θα δω εύκολα. Θα κάτσω άμα επιτύχω στους Ολυμπιακούς, αλλά δεν θα κάτσω εύκολα. Θέαμα έχουν όλα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τι εννοείται.
0: Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι απόψε είχε, ας πούμε, ένα.
1: Ναι. Ποιος
0: ένα
1: με ποιον.
0: Ή να μην ήταν, ας πούμε, τελικός, ξέρω εγώ, να ήταν, ξέρω εγώ, στις αρχές του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Θα το βλέπα, γιατί είναι Μουντιάλ, σας είπα. Από την αρχή.
0: Α, είναι Μουντιάλ, δεν έκανα λάθος, εγώ.
1: Ναι, Μουντιάλ, ναι, γιατί για να συμμετέχουν εκεί κάτι έχουν να δείξουν.
0: Ναι, και έχετε τώρα, ας πούμε, εσείς να βλέπετε ένα μάτς, να επιλέξετε μεταξύ να δείτε ένα μάτς, έτσι.
1: Ναι.
0: Στις αρχές, στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Ή να δείτε ένα κορυφαίο τελικό παρελθόντος Μουντιάλ.
1: Το φρέσκο πάντα.
0: Γιατί το φρέσκο, δεν κατάλαβα. Δηλαδή το πάτε σαν τις ειδήσεις, δηλαδή.
1: Το φρέσκο.
0: Σε ποιο. Σαν τις ειδήσεις.
1: Εδώ που με πήρατε δεν είναι ασφαλιστή. Δεν με πήρατε να δουλεύω σε ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν ήρθατε στο συνεργείο αυτοκινήτων μου.
0: Ναι, ναι, αλλά όπως είναι ειδήσεις, δηλαδή.
1: Τι σας κάνει εντύπωση, στο χώρο αυτό δεν είναι.
0: Χτεσινή δεν έχει νόημα να διαβάσουμε.
1: Σε αυτό το χώρο δεν είμαι. Μου είπατε τι προτιμώ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως
0: ναι.
1: Έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπατε μου βάλατε το πιστόλι να διαλέξω.
0: Σας ενδιαφέρει εσάς σήμερα τη σημερινή μέρα.
1: Όλα με ενδιαφέρουν σήμερα. Δηλαδή.
0: 8 η ώρα το βράδυ ποιος είναι καλύτερος.
1: Όλα με ενδιαφέρουν τα σήμερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ απλώς επειδή...
1: Θα βγάλει ο Στίβεν Σιγκάλ την καινούργια ταινία και θα δω την προηγούμενη του, δεν θα δω την καινούργια.
0: Την ταινία.
1: Με τον Στίβεν Σιγκάλ.
0: Την ταινία λέτε τώρα.
1: Ναι, την καινούργια θα δω, θα ξαναδώ την παλιά.
0: Ναι, όχι, εντάξει, απλώς άλλο την ξάντης, δεν είπα να ξέρεις την ίδια.
1: Ο Παρδάλης τι απάντησε.
0: Λέω να δεις, ας πούμε, κορυφαίο τελικό του 70.
1: Το Βραζιλία, το Αργεντινή, Δυτική Γερμανία.
0: Δεν το έχεις ξαναδεί όμως.
1: Το 86, ας πούμε.
0: Δεν το έχεις ξαναδεί.
1: Όχι το σημερινό. Και μπορεί μετά να το μετανιώσω και να λέω, να πάρει καλύτερα να βλέπω Αργεντινή, Δυτική Γερμανία το 86.
0: Αυτό
1: ήταν ωραίο τελικό.
0: Εγώ πάντως θα αποτιμούσα, αντί να βλέπω Μουντιάλ, δηλαδή άμα μας κάσουν οι Τούρκοι κανένα τέτοιο, ας πούμε, σημείο, δεν ασχολούμαι με τίποτα, δηλαδή, αυτά.
1: Ναι. Yes. Ο Παρδάλης τι απάντησε.
0: Τα ίδια με εσάς.
1: Τα ίδια με εμένα αποκλείεται, εγώ με τον Παρδάλη είμαστε πολύ διαφορετικοί.
0: Ναι, αλλά και αυτός θα αποτιμούσε, λέει, το τωρινό, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εγώ πάντως, εντάξει, επειδή σας είπα ότι μόνο είναι με ενδιαφέρον οι πολύ ψηλού επίπεδου τεχνικές φάσεις, δεν
1: ενδιαφέρον τα υπόλοιπα. Τι βλέπετε, δηλαδή, λακρός, πώς το λένε, τι παρακολουθείτε εσείς.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, γενικώ στον αθλητισμό, τι βλέπετε, κρικέτ.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, με άλογα.
0: Στον αθλητισμό το κλειδί είναι να γνωρίζεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Άμα δεν γνωρίζεις τους κανόνες του παιχνιδιού, ό,τι και να βλέπεις.
1: Παντού, αγαπητέ. Γιατί η ζωγραφική δεν έχει κανόνες παιχνιδιού. Όλοι έχουν κανόνες παιχνιδιού.
0: Αυτό λέω. Αλλά επειδή μου λέτε κρίκετ και τα λοιπά, εγώ δεν γνωρίζω τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού. Οπότε τι να δω.
1: Ποιο παιχνιδιού τους κανόνες γνωρίζετε και παρακολουθείτε. Ή κανένα παιχνίδι.
0: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο,
1: χάρτο.
0: Τα
1: βράδια
0: είναι πολύ αθλητικό εγώ. Ναι. Δηλαδή, άμα παίζαμε μαζί, δεν θα έβλεπε την μπάλα. Γεια σου.
1: Πού θα σας απολαύσουν στην επόμενη. Ρωτάνε ακροατές, πού εμφανίζεστε τις επόμενες μέρες. Ξεκινήσατε με εμφάνιση σε μένα.
0: Ναι.
1: Πότε εμφανίζεστε στον Παρδάλη, οι άλλοι δεν ξέρω ποιος άλλος ανήκει.
0: Θα κάνω μια έκθεση στο ζωγραφική
1: σχέση. Θα είμαι καλεσμένος.
0: Και θα καλέσω όλους τους ακροατές.
1: Εμένα όχι. Εμένα όχι.
0: Χωρίς εισιτήριο λέω.
1: Εμένα όχι.
0: Γιατί όχι, γιατί.
2: Γιατί όχι, έτσι, ιστορία.

0: έχετε σχέση.
1: Το καταλαβαίνετε ότι μιλάτε με έναν Πικάσο ραδιοφωνικό.
0: Εντάξει,
1: Πικάσο. Στα δεδομένα του επαγγέλματός μου είμαι εκεί δηλαδή. Δεν είμαι ο μόνος, αλλά είμαι από τους καλούς.
0: Ναι, αλλά.
1: Οπότε γιατί να με καλέσετε.
0: Πικάσο ενδεχομένως στη ραδιοφωνία. Αλλά
1: αυτό
0: Πικάσο...
1: είπα, δε, άμα, και στη ζωγραφική, άμα κάπως έτσι ζωγραφίζω, αλλά του Πικάσο.
0: Εντάξει.
1: Του λέει την καλλιτέχνη σε εσύ, εμένα μου λένε την ώρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Βρε.
1: Ξαφνικά πήγαμε 100 η Αλεπού και ήθελε 101 το Αλεπουδάκι. Πότε γίνονται αυτά και πού? Ρε εσύ Καπαβίτα, το ανώνυμο email προφανώς και έχουν περισσότερα στοιχεία και αναφορές, αλλά επίτηδες δεν τις δημοσιοποιούν. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχουν τίποτα. Εννοείται ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης θα τους ξετινάξουν, θα τους βγάλουν όλα στη φόρα, γιατί θα ζητήσουν και αυτοί τα στοιχεία, τη δικογραφία κτλ. Γεια σου Θανάση από το Εγάλεο. Το ηρωικό Εγάλεο. Γρηγόρη μου, το σκεφτόμουν ότι θα είσαι ένας από αυτούς που θα απογοητευόταν, αλλά το καταλαβαίνεις ότι και σε προσωπικό επίπεδο είναι μια δικαίωση, μια αναβάθμιση. Γιώργο από τα Χανιά, ίσως λόγω καλοκαιριού τώρα τα πράγματα να είναι κάπως πιο χαλαρά.

σε λίγο θα έχουμε μισό λεπτάκι να δω ακριβώς, μπορεί και να μην απαντάνε τώρα έτσι όπως τους καλούμε. Είναι και ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ναι, προηγείται ο πολεμιστής, με ενημερώνει η Σταυρούλα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μάλλον δεν θα προλάβουμε με όλους, δεν πειράζει, εδώ είμαστε και από αύριο. Γεια σου Καλλιγούλα, καλό ταξίδι στον ηθοποιό Σαμ Νίλ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, θυμάμαι πιτσιρικάς είδα το Jurassic Park. Κωνσταντίνα, αν σου αρέσουν αυτές οι ταινίες, δες το Greyhound του 2020 με τον Tom Hanks και θα με θυμηθείς.

Ναι, μ' αρέσουν αυτές τις ταινίες. Το Greyhound είναι υποβρύχια, είναι πάλι όχι. Γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ με τα υποβρύχια. Γενικά θεωρώ το υποβρύχιο το πιο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι οι Ίκαροι παίρνουν τα εύσημα και την αναγνώριση, αλλά το υποβρύχιο το θεωρώ πολύ πιο ζώρικο.

0: Εδώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Σταυρακάκης, που σας έλεγα πριν ότι είχα διαφωνία μαζί του. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης, είμαστε λαός της νίκης, πανηγυρτζίδες κτλ. Παλιότερα του λέγα παντού είναι, δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι, όχι, εμείς το έχουμε πιο έντονο. Δημήτρη, το λέω διότι σήμερα βγήκε η σύντροφος, η σύζυγος, έχουν και δύο παιδιά, του επιθετικού της Νορβηγίας που δεν έδωσε την πάσα στον Χάλαντ και είπε η γυναίκα ότι έχω φρίξει, θα κινηθώ νομικά, του στέλνουν μηνύματα, πήγαινε να αυτοκτονήσεις, πήγαινε να πέσει από κάνα γκρεμό. Οι Νορβηγοί τώρα που τους έχουμε για πολύ ψυχρούς και ψύχρεμους και που δεν ασχολούνται με αυτά και άλλου επίπεδου και ούτω καθεξής. Οπότε βλέπεις αυτά τα θέματα δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Παντού υπάρχει κάτι. Μπορεί κάπου να υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό και κάπου σε μικρότερο. Εντάξει, αυτό να το συζητήσουμε. Πάμε στον πολεμιστή, αν και ενημερώθηκα πολεμιστή, ότι βιβλία και βάρη εννοείται κύριε Ευαγγέλη και ταινίες και κέντημα, μα όλα αυτά είναι δουλειά. Όταν δεν είμαι στη δουλειά, δουλεύω για να μπορώ σε αυτό το τρίωρο, πώς νομίζετε ότι μπορώ να ανταποκριθώ από το φορσέ που θα με ρωτήσει ο προηγούμενος ακροατής ο κύριος Γιώργος, μέχρι τι κάνω με τις εισπρακτικές και, και τα φαντ που μου με ρώταγε ο κύριος Κωνσταντίνος στο ξεκίνημα. Δουλειά συνέχεια. Λοιπόν, πολεμιστή μου, είπε η Σταυρούλα ότι η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, έκανε ό,τι μπορούσε, θα κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, εφόσον μου πει ο Ηλίας ότι ακούγεσαι, προχωράμε, αλλιώς δεν ξέρω, δες το, γιατί αρκετές φορές έχει πρόβλημα η γραμμή σου. Σ' ακούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε, σ' ακούμε.
1: Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Θέλω να απαντήσεις όμως, ευθέως.
0: Πάντα απαντάω και πάντα ευθέως.
1: Μπράβο. Εάν αύριο έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, Σκοπιανούς και τους Αλβανούς.
0: Ναι.
1: Αρχή αυτή, τρεις εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι αλλοδαποί που είναι εδώ,
0: ναι,
1: από Πακιστάν, από Μπαγκλαντές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από μουσουλμανικές χώρες.
0: Ναι.
1: Είναι στο μέρος απάραδο, ξέρεις.
0: Των άλλων τριών.
1: Ε?
0: Των Σκοπιανών ποιος, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Τον Τούρκο θα πάρουν.
0: Α, τον Τούρκο.
1: Τον Τούρκο.
0: Αυτοί οι τρεις όμως είναι σύμμαχοι.
1: Τι θα γίνει.
0: Όχι.
1: Θα σου πω εγώ τι θα γίνει.
0: Για πες.
1: Θα τους έχουν εντάξει. Σκοτώστε τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Θα τους πάρουμε τις πολυκατοικίες, τα διαμερίσματα όλα και θα σας δώσουμε από ένα διαμέρισμα.
0: Κι α.
1: Πρώτο. Και εδώ θα μείνετε μόνιμα.
0: Ναι.
1: Ό,τι είχαν κάνει οι Τούρκοι με τους Κούρδους, θα θυμάστε. Θα σας δώσουμε πατρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Και εγώ άμα μου λέγανε θα έχεις ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, θα έλεγα αν είναι να χάσω τη ζωή μου για κάτι, να πάρει ευχή για ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη αξίζει.
1: Και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Για να βλέπω τον πισινό του απέναντι την ώρα που βγάζει τα βρακιά του να τα πλώσει, χαλάλι να δώσω και τη ζωή μου.
1: Μια διακοπή.
0: Συγγνώμη.
1: Νόμιζα
0: ότι μου πες να απαντήσω.
1: Θα απαντήσω, αλλά δεν έχω τελειώσει.
0: Να, συγγνώμη, συνέχισε.
1: Ναι. Εμείς τώρα πρέπει να κατεβάσουμε τα σπόβρακα.
0: Κατεβάζει ωραίο Έλληνας ποτέ τα σόβρακα, είναι δυνατόν τώρα, μου κάνεις πλάκα, είσαι προδότης, είσαι βαλτός.
1: Μέχρι στιγμής θα έχουν κατεβάσει, ξέρεις γιατί, αλλά κάνεις ότι δεν το ξέρεις.
0: Αποφάσισε, μία μου λες κατεβάζουμε, μετά μου λες τα έχουμε κατεβάσει, τι γίνεται.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και είναι η πατρίδα δικιά μας, όχι του Μητσοτάκη, όχι του Παπαντρέιδων, όχι του Τζίπριδων, όλοι του Βενιζέλου, όλοι του Σαμαρά, αυτοί είναι αρχέλληνες. Καταρχήν, αυτοί, πολλοί από αυτούς είναι και εβραϊκής καταγωγής. Ή γερμανόφιλοι.
0: Όχι πολλοί, όλοι.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, μην το
1: κόβουμε. Δεν περιμένεις από αυτούς τίποτα.
0: Εγώ να περιμένω.
1: Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας. Να μην σκύβει το κεφάλι για να λέει Μητσοτάκη, εσπάξε μου να γιάσει.
0: Δεν το σκύβει.
1: Και διόρισε μου το γιο και την κόρη. Με 750 εγώ, όπως θα λαβήσει, δεν δουλεύω. Προτιμώ να κάθομαι.
0: Εσύ με 750 ευρώ προτιμάς να... Εσύ προσωπικά εννοείς.
1: Δεν πάω να δουλέψω με 750. Δεν θα γίνω σκλάβος του Μητσοτάκη και του καθενός.
0: Σου δίνουν 750 εσένα προσωπικά και λες όχι.
1: Ναι. Δεν πάω.
0: Κάθεσαι εδώ.
1: Δεν πάω.
0: Για περίμενε. Συνέχισε.
1: Ναι.
0: Λες και έχει φτιαχτεί για σένα.
1: Λοιπόν, 750 ευρώ είναι τα τρέχοντά μου έξοδα.
0: Πόσο είναι τα τρέχοντά σου έξοδα?
1: 750. Γιατί θέλω να ζω ανθρώπινα. Δεν θέλω να ζω σαν σκλάβος όπως ζουν εδώ οι συμπατριώτες μας και νομίζουν ότι κάνουν καμιά ζωάρα. Τίποτα δεν κάνουν. Σκλάβοι ήτουσαν και σκλάβοι θα είναι όσο θα ψηφίζουν αυτά τα αυτούς τους Έλληνες. Προδότες, για μένα είναι προδότες. Ελληνικοί προδότες και κακός στο κουκουέ δεν έχει βγάλει απόφαση τέτοια. Κακός.
0: Πάλι το έβαλε στο κουκουέ πιστικοφέρα.
1: Τα ακούσα προχτές που μιλούσε με το Βασίλη από Πεστό, από τον Πραταμώνα. Μ' ακούς?
0: Ξέρω εγώ από πού, τώρα με κάποιο δεν...
1: Μιλούσε πριν τρεις μέρες, τέσσερες.
0: Όλα τα ακούσε.
1: Και τα παρακολουθώ. Και του είχε πείσει ο Κουτσούμπας και ο Σοφιανός. Γιατί ποιον επίση. Τι συμπένα, βγήκε στον δρόμο και ρώτησε τον για τον Κουτσούμπα που βγαίνει και λέει 4 συστάτα και μιλάει για δημοκρατία. Για δημοκρατία. Εγώ μιλάω για δικτατορία του Πολυταριά, του μιλάει ο Λένιν. Αυτοί δεν έχουν διαβάσει κανένα μαρξιστικό βιβλίο.
0: Ενώ εσύ έχεις τρεις βιβλιοθήκες με
1: μαρξισμό,
0: ελληνισμό.
1: Τα βασικά τα έχουν διαβάσει.
0: Έλα σου πω, με 750 δεν πας. Με πόσα πας?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Με 1300 κι άνω.
0: 1300 κι άνω.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: τόσο πρέπει να λέω. 1300 και λίγα έπα. 1500 πρέπει να λέω μισθό του Έλληνα.
0: Αλλά τις. Άσε το μισθό του Έλληνα. Εσύ με πόσα πας?
1: 1700.
0: Ναι. Σωρέ.
1: Για να μπορώ να ζω σαν άνθρωπο. Και όχι στα ζώο. Όπως ναι. Έχουν εδώ τους συμπατριώτες μας.
0: Γιατί ζεις σαν ζώο?
1: Είναι προσκυνημένοι και νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Γιατί τους έχουν τρελάνει. Μισθοί παίρνουν υποφάρμακα.
0: Α, στον κόσμο στην ησυχία του που τον θεωρεί, τους μισούς τους θεωρεί ζώα, τους άλλους μισούς προσκυνημένους, τους άλλους έτσι, τους άλλους
1: αλλιώς. Ναι, έτσι όπως το λέω. Όταν πάει κάποιος και λέει διόρισε μου το παιδί και βαράει και μπουνιά στο τραπέζι, αυτός ο λιναράς, τον βουλευτή, ξέρω εγώ εκεί πέρα, πάει και τραβάει μια μπουνιά. Και του λέει κοίτα να δεις, διόρισε μου, του λέει το παιδί μου, τα παιδιά μου, και δεν με νοιάζει για τη γείτονα τα παιδιά. Να ψοφήσουνε, του λέει, τα δικά μου παιδιά δεν θα πούνε στο δημόσιο. Κατάλαβες πάντως την Έλληνα.
0: Πού? Έγινε πολεμιστή.
1: Αμφιβάλλει αυτό που σου λέω.
0: Αμφιβάλλω αυτή τη στιγμή, αμφιβάλλω για το όνομά μου, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, άκου μια ιστορία τώρα.
0: Κι άλλο!
1: Στα γρήγορα. Γνώρισα έναν άνθρωπο,
0: ναι.
1: Ο οποίος ανώτερος υπάλληλος τον είχαν στείλει να γράψει τα γηδοπρόβατα.
0: Τι, σε
1: μια
0: τι να γράψει?
1: Επί Πασόκ.
0: Τι να γράψει τα γηδοπρόβατα?
1: Άκου τώρα, άκου τι κάνανε. Πατεράδες, αδέρφια, ξαδέρφια, θείες, του είχαν πάει τα πρόβατα την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: 2.750. Δεύτερο του πάνε πρόβατα, 2.670 ας πούμε. Που κατάλαβα αυτό. Πάει και παίρνει σπρέι, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, τα λοιπά, και πράσινο, και του λέει φέρνει τα πρόβατα, ρε, του λέει πάλι. Τα τραβάει και
0: τα μαρκάρει. Ναι,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Και τι κάνανε αυτοί οι γηδόβλακοι εκεί πάνω?
0: Τι κάνανε οι γηδόβλακοι?
1: Πήραν τηλέφωνο το υπουργό και του λένε τι μας έστειλες αυτό, ναι. Πάρ' το γρήγορα από εδώ. Γιατί το υπουργός του Πασόκ ήταν γι' αυτό στον κόλπο. Λοιπόν, τον φωνάζουν οι στην Αθήνα του λέει και δεν βρήκε όχι γραφείο, είτε καρέκλα Κωνσταραβίτη. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Τότε για αυτούς θέλεις να πολεμήσεις. Τότε γιατί ξεκινάς λέγοντάς μου για αυτούς θες να πολεμήσεις?
1: Εγώ όταν σου λέω δεν θα πολεμήσω για αυτούς.
0: Για ποιους
1: τότε? Εγώ θέλω να συλληφθούνε, να γίνει επανάσταση, να συλληφθούνε.
0: Μα είναι όλοι αυτοί. Μα δεν μου περιγράφεις.
1: Να οδηγηθούνε.
0: Περίμενε.
1: Να οδηγηθούμε ξέρεις πού. Σε ένα γήπεδο να σκάψουμε, να τους πιτέψουμε εκεί πέρα και να τους λιθοβολήσει ο λαός.
0: Μα αυτοί που μου περιγράφεις που μαρκάρουν πρόβατα και τα λοιπά και που χτυπάνε να τους γιορίσουν το παιδί, του λαού είναι. Αυτός που χτύπησε το τραπέζι γροθιά θα είναι φυτευτός στο γήπεδο ή θα πετάει πέτρες στους πολιτικούς?
1: Αυτός ας πούμε που θα είναι. Είναι έχει 100 ψηφούς, 150 ψηφούς.
0: Άρα φτωχτός κι αυτός.
1: Και βιάζει.
0: Ωραία, αυτός που κάνει τα πρόβατα που τα αλλάζουν θα είναι στο... θα πετάει πέτρες ή κι αυτός φυτευτός. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σου λέω, για αυτούς θες να πολεμήσεις. Για αυτούς που...
1: Εγώ είμαι πέρα ενός επαναστατικού κόμματος που θα ανατρέψει αυτά τα χτίνη, τα καθάρματα και βελοπουλαίους και ψευτοσπαρτιάτες και χρυσταυγίτες. Αυτοί πρέπει να συλληφθούν και να θανατωθούν. Να τελειώνουμε με αυτούς. Γιατί όσο πηγαίνουμε σε εκλογές,
0: θα μείνουνε...
1: πάλι τους ίδιους θα βγάζουνε.
0: Εντάξει, αλλά θα μείνει μετά η Ελλάδα με 200.000. Έχεις θανατώσει περίπου το 95%.
1: Όχι, δεν είναι τα γόρα να θανατώσουμε το λαό. Είπαμε τους ηγέτες αυτούς, τους εκλογέτες δηλαδή.
0: Και σου ξαναλέω, αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά, δηλαδή τι θα κάνουν, θα πετάνε πέτρες πολιτικούς.
1: Δηλαδή στην Οκτωβριανή Επανάσταση πώς το δόθηκανε.
0: Μετά που ακολούθησε ο εμφύλιος με τους Μενσεβίκους.
1: Άλλο μετά.
0: Τι εννοείς άλλο μετά. Αφού ακολούθησε εμφύλιος μετά.
1: Πώς σκοτωθήκανε.
0: Εμένα, αφού ακολούθησε εμφύλιος, τι να κάνω εγώ τώρα. Παγωθήκανε μετά.
1: Ακολούθησε και μετά από κάποια χρόνια. Όχι αμέσως.
0: Σχεδόν αμέσως. Δύο χρόνια μετά.
1: Επομένως. Τέλος παράγοντας ήταν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ο Βενιζέλος που είχε στείλει το εξαρτητικό σώμα τον
0: Ελλάδα. Ναι, ο Βενιζέλος θέει. Ο Βενιζέλος θέει που συμμάχησαν με τους Κεμαλικούς. Εμείς θέμε. Αν δεν πήγαινε ο Βενιζέλος, δεν θα τους δίναν όπλα τους Κεμαλικούς.
1: Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο ηγέτης, ας πούμε, ο ψευτοηγέτης με τις Ελλάδες, με τον ψευτοηγέτη του Μπαγκλαντές, του Πακιστάν, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Μαύρο σκύλο. Άσπρος σκύλος, πορτοκαλί σκύλος και οι τρεις σκύλοι είναι και θα μας δαγκώσουν. Γι' αυτό σκότωσα τα και τα τρία αυτά σκυλιά για να είμαστε, για να είμαστε στο
0: σκύλο. Έλα να σου πω, είναι και βράδυ, έχουν πέσει
1: πίσω. Εγώ για κρατικοποίηση των τραπεζών.
0: Πήγαινε πια καμιά μπυρίτσα τώρα να ρεμίσεις, χαλάρωσε. Κάτσε αύριο να δεις λίγο, πέχει ωραίο ημιτελικό το Μουντιάλ. Χαλάρωσε, ηρέμησε, άσε το μυαλό σου. Πήγαινε για κάνα μπάνιο. Πήγαινε ρίξει καμιά βουτιά στη θαλασσίτσα. Χαλά, πιο ωραία είναι η χώρα μας. Ούτως ή άλλως δεν δουλεύεις που δεν δουλεύεις. Κάθεσαι, πήγαινε εκεί. Άσε την Ελλάδα να πεινάει. Να τη σώσεις εσύ. Πήγαινε κάνει κανένα μπάνιο να χαλαρώσεις, να πιεις καμιά μπιέτσα στη Μαραλία.
1: Η Ελλάδα πεινάει. Μιλάνε για απογεννητικότητα. Όταν του δίνεις το άλλο 7,5 κατοστάρια, περιμένει να παντρευτεί και να σου κάνει και παιδιά. Λοιπόν, γιατί να παντρευτεί.
0: Έγινε πολεμιστή.
1: Αφού έκοψες και στον πατέρα του και στον παππού του, έκοψες στην τάξη.
0: Κάηκα. Φτάνει. Την επόμενη εβδομάδα πάλι. Γεια σου. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ελευθερίας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Νωρίτερα ρώτησε ένας ακροατής για αναμετάδοση, Χαλκίδα. Ευχαριστώ τη Σταυρούλα Γιαννούτσου από το τηλεφωνικό μας κέντρο που με ενημερώνει ότι στην Εύβοια, στη συχνότητα 94,1. Αναμετάδοση σε Ευθιώτιδα στη Λίδα, ο συγκεκριμένος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός. Επαναλαμβάνω, στην Εύβοια 94,1 από Ευθιώτιδα στη Λίδα. Και να ευχαριστήσω και εκ μέρους του σταθμού όλα τα ραδιόφωνα ανά την ελληνική επικράτεια με τα οποία έχουμε συνεργασία και αναμεταδίδουν μέρος του προγράμματος, διότι η νομοθεσία αυτό λέει, ότι πρέπει η αναμετάδοση να είναι για κάποιες ώρες. Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Αλέξανδρος, ξέχασες να πεις ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να πιάσει ούτε την ερμηνεία του δικού μας Σταλόνε, του Τέλη Σταλόνε. Εγώ πρώτα έμαθα τον Τέλη γράφει και μετά τον Σιλβέστερ. Κύριε Ευάγγελε, γιατί θεωρούμε πάντα σε αυτή την περίπτωση, το ακούω συχνά, γιατί θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να βρει γυναίκα για να ηρεμήσει για κάποια πράγματα? Βρες γυναίκα αυτό, βρες... Δηλαδή θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός συντρόφου βοηθάει έτσι στο να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε αλλιώς? Ξηρομερίτης έχει απόλυτο δίκιο. Τι θα πει εντοπιότητα όταν μιλάμε για φόνο βιασμό, πράξεις άδικες που τις διαπράττουν γνωστοί φίλοι συγγενείς, τι τους καλύπτεις και δεν μιλάς? Τι δέχεσαι να χάσεις ότι όποια ανθρώπινη αξία έχεις? Έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή δεν υπάρχει ούτε δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε συναίσθημα, ούτε μεγαλώσαμε μαζί από παιδιά, ούτε τίποτα. Να όμως που σε πόσες πολλές περιπτώσεις προκύπτει.

0: Έλα βρε Γιώργο με την ελληνική απάντηση στην Οδυσσία. Ένας κομμουνιστής, μου γράφει ο Γρηγόρης, βρέθηκε στην εκπομπή να λέει κάποια σωστά πράγματα και τον έχεις πάρει στο ψηλό. Το καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο σαν να βγει ένας εθνικιστής και να λέει πρέπει όλα τα έθνη μαζί ενωμένα κτλ. Γεια σου Γιούγκερ, αρέσει στον Έλληνα το παγλαμαδάκι. Και γιατί να περιμένουμε άλλο, βεβαίως να πάμε στον κύριο Κώστα Μαντενίδη από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και με τη δική του παρέμβαση να κάνουμε επίλογο. Με κάλεσαν και ο Μυρμηδόνας και ο Μιχάλης από τα Χανιά, είπα να βγείτε λίγο πιο μετά μέσα στην εβδομάδα. Καλέστε από τις επόμενες μέρες, λογικά δεν θα έχουμε και θεματικές αυτές τις 3 εβδομάδες ακόμα που θα είμαστε μαζί. Κύριε Μαντενίδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Λαβίθι, όπως ξέρετε εγώ δεν τρώω γλιστρίδα.
0: Γιατί? Ωραία είναι, γευστικότατη. Εμένα μου αρέσει.
1: Γιατί δεν την καλλιεργώ.
0: Άμα δεν καλλιεργείτε τότε εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είχε ένα άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα ο καθηγητής Θεόδωρος Ρακόπουλος, καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η σημειολογία της Καμόρα και της Κόζα Νόστρα συμπίπτει στα λόγια του, του Δημητριάδη. Δεν έτυχε να... δεν έπεσε το μάτι σας. Ελπίζω Τα Νέα να σας κάνουν, γιατί την άλλη φορά...
0: από την Άγρια Μέλισσα, ναι, μου κάνει καλύτερα.
1: Η Άγρια Μέλισσα όμως...
0: από το υπογράφει...
1: γράφει στην εφημερίδα «Η Άποψη».
0: Η δικηγόρος, αρθρογράφος, η Άγρια Μέλισσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το είδατε ότι είναι στην εφημερίδα «Η Άποψη». Δεν είδατε στον οικονομικό ταχυδρόμο τις άλλες παραπομπές που σας
0: ως, ως Άγρια Μέλισσα.
1: Όχι.
0: Α, με το ονοματεπώνυμο της. Ή άλλοθε, άλλη...
1: Το ίδιο email στα στίχα, διάφορα... από διάφορα site.
0: Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ και εσείς.
1: Για το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό. Αυτά για το δημόσιο χρέος. Για το δημόσιο
0: χρέος. Έχω κάτι εκατομμύρια ακροατές να χειριστώ.
1: Λοιπόν, τώρα. Αυτό θα ήταν καλό να το διαβάσουν οι συνακροατές για να καταλάβουν σε ποια χώρα είμαστε. Γιατί δεν έχουν καταλάβει.
0: Οι ακροατές δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα είναι.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί?
1: Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι αν φτερνιστούν οι εξ Ανατολών γείτονες,
0: άντε πάλι,
1: θα βρεθούμε στο Γιβλατάρ, θα δημιουργήσουμε φαινόμενο, το επιστημονικό φαινόμενο του bottleneck. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το διαβάσατε και τέλος να φτάνε...
0: Υπάρχει άρθρο που λέει ότι αν φτερνιστούν οι γείτονες θα βρεθούμε εκεί. όχι, δική σας γνώμη, ναι.
1: Αν διαβάσατε σήμερα, ναι, ήδη τι ετοιμάζουν
0: αυτό
1: το καν.
0: Το και... μαχητικό πέμπτης τέσσερα.
1: Το έκτης, χάσατε επεισόδιο.
0: Όγδοης εγώ σας λέω.
1: Είναι έκτης, γιατί έχει και Σμήνος. Θα ελέγχει και Σμήνος.
0: Το καν.
1: Ναι, Σμήνος. Από τα Μπαϊρακτάρ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμένα άλλα με ενδιαφέρουν. Θα μας πείτε τι γίνεται με το ΒΟΑΚ. Πόσα εκατομμύρια θα πληρώσει το δημόσιο πέναλτι? Γιατί δεν έκανε τις αναπαλωτριώσεις που χρειαζότανε και οι εταιρείες παίρνουν τα εκατομμύρια αποζημιώσει χωρίς να κάνουν τίποτα. Για 15 χιλιόμετρα 21 εκατομμύρια πρόστιμο. Άλλα 124,5 ζητάνε, δεν ξέρω αν τα πήραν τελικά, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ τελικά.
0: Κοιτάξτε,
1: αν τα πήραν τα 124,
0: τα έργα γίνονται, σταδιακά παραδίδονται κομμάτια.
1: Ναι, ναι,
0: αποδεικνύεται...
1: τίποτα δεν παραδόθηκε, τίποτα. Ήταν 14,5 χιλιόμετρα, έργο 185 εκατομμύρια, όχι ΔΙΤ, το δημόσιο τα πλήρωνε. Και πλήρωσε 21 εκατομμύρια πρόστιμο.
0: Κοιτάξτε, έχει απαιτήσεις...
1: για τα 14 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι εύκολο έργο.
1: Εκατομμύρια πρόστιμα. Τα και έχω πει ότι η μαφία στην Ιταλία μετά τις business με τα ναρκωτικά, ξέρετε που επένδυσε. Πού? Τα δημόσια έργα, τα χωματουργικά εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί είναι το χρήμα. Εκεί είναι το πρώτο καρτέλ μετά το καθεστώς της Χούντας. Το πρώτο καρτέλ που δημιουργήθηκε στο Κρετινιστάν είναι τα δημόσια έργα.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουν τα καρούμπαλα. Και αυτό που άκουσα από τον ακροατή από την Πάτρα που τον πήρε.
0: Καρούμπαλα εννοείται τον το μέσο Έλληνα ακροατή πολίτη.
1: Βιοκτηφία
0: φουστανελοφόρο, ναι.
1: Και είναι εδώ μιλάμε, οι άνθρωποι δεν διαβάζουν ένα άρθρο και έχουν γνώμη. Έχουν γνώμη. Ανοίγουν το στόμα τους όπως ανοίγουν άλλοι οποίοι του σώματός τους. Με συγκλώνησε.
0: Για να φάνε. Το στόμα
1: μας συγκλώνησε ο ακροατής από την Πάτρα.
0: Ποιος?
1: Τι έπαθε ο άνθρωπος.
0: Α, που του πήραν το σπίτι του ανθρώπου. Καλά, αυτό πέρα την πλάκα ήταν.
1: Όχι, κύριε Λαβδίση, δεν τα λέτε όπως θέλετε. Αφήστε να το πω εγώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, μόνο τον πήραν το σπίτι.
0: Ελάς, Ρηλία.
1: Συνεχίζουν, δεν τον παίρνουν τηλέφωνο. Δεν υπάρχει συνήγορος του πολίτη.
0: Ναι, δεν το ανέφερα για να κάνει καταγγελίες.
1: Δεν ακούει, η κυβέρνηση τι ακούει. Αυτά τα, η κάστα, η μαφιόζικη κάστα που έχει εγκατασταθεί στη χώρα.
0: Δεν τον έκλεισε εγώ, αλήθεια. Κάτι έγινε και έκλεισε η... Καλά, θα του ζήταγα να κάνει επίλογο. Ας ξανακαλέσει, αλλά να είναι για πάρα πολύ λίγο, γιατί πρέπει να φύγω με... Γιατί έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και θέλω να έχει και χρόνο λίγο με το στούντιο.

0: Ξέρω. Άστα Φταλαβίδη, με το που έλεγε ο άνθρωπος κάποιες αλήθειες για την Γκαμόρα, τον έφαγε στο φτερό. Απ' τα νεύρα σας, κύριε Μαντενίδη, κλείσατε τη γραμμή σας.
1: Όχι, είναι άλλο. Έχω δύο τηλέφωνα με τον ίδιο αριθμό και τα έχω ανοιχτά γιατί βαριέμαι να κλείσω το ένα. Λοιπόν, καλώς
0: πάντων. Πρέπει να κάνετε επίλογο. Έρχεται ο κύριος Τσιμινίδης.
1: Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, καταπίνετε ελέφαντες, προβλήματα σοβαρά που καίνε τους πολίτες και ασχολείστε με τους λαγοκέφαλους, με τυχαία συμβάντα τρομοκρατίας, να το πω, πέστε το τρομοκρατίας. Τρομοκρατείτε το λαό.
0: Τον υπερήφανο.
1: Και ακολουθείτε. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα.
0: Γιατί υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Υπάρχουν σχολιαστές.
0: Δεν υπάρχει τίποτα για να υπάρχει δημοσιογραφία.
1: Ορίστε.
0: Τι υπάρχει για να υπάρχει δημοσιογραφία.
1: Α, τώρα συμφωνώ μαζί σας.
0: Ακριβώς.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαντενίδη.
1: Το είπατε με μία λέξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε, αλλά δυστυχώς θα χρειαστεί καμιά εβδομάδα για να ξανακούσουμε το καρούμπαλι. Τα υπόλοιπα τα λέτε με το Μάνο μέχρι το πρωί και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια που και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: FM 93.4.
1: 1, 2, 3, 4.

0: FM 93.4.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

0: XFM 93.4.
1: 173 people have been killed in suicide.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.